0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας.

περί παλαιότερων αγιοριτών, μοναχού Θεοδόρου Καρεώτη. Πολλοί πατέρες κρατούν κομποσχήνη στην εκκλησία. Ο γέροντάς μου Ιωακείμ δεν κρατούσε καθώς και οι άλλοι πατέρες. Έλεγε ότι καλύτερα είναι να παρακολουθείς τα λόγια του αναγνώστου, του ψάλτου και του ιερέως. Έλεγε μάλιστα πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγεται πως έχασε ένα Άγιος ο Θεός και αποκοιμήθηκε και είδε πως κρίθηκε για αυτή του τη λυσμοσύνη. Ο ανιψιός μου, ο Παπαστέφανος ο Κωνσταμονίτης, μας είπε πως τα γεροντάκια της Μονής, ενώ κάθονται στο στασίδι και νομίζεις ότι κοιμούνται, μόλις κάνεις κανένα λάθος, αμέσως πετάγονται όλοι, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, να τον διορθώσουν, και καταλαβαίνεις καλά ότι παρακολουθούν προσεκτικά.

ο Παπαχαρίτων ο Πνευματικός και η διάδοχή του, εκεί πήγε πρώτα ο γεροντάς μου, διάβαζαν ακολουθία μεγάλη, όπως τα μοναστήρια, και τους έψαλαν όλους τους κανόνες και καθημερινώς διάβαζαν το μεγάλο απόδειπνο. Έτρωγαν μια φορά την ημέρα και δεν κάθονταν στην τράπεζα, όπως οι άλλοι πατέρες, αλλά έπαιρναν το φαγητό τους και έτρωγαν στο κελί τους ή το καλοκαίρι έξω. Επίσης η ευλογημένη αυτή συνοδεία έπαιρνε ονόματα για μνημόσυνα και το κάθε όνομα το μνημόνευαν ξεχωριστά, με ξεχωριστά κόλυβα. Το μπρίκι συνέχεια ήταν στη φωτιά και στις υπερηγείας παρακλήσεις χωριστά τα ονόματα, όχι όλα μαζί. Συνέχεια βρίσκονταν στην εκκλησία, με τις ελεημοσύνες ζούσαν. Το φαγητό τους συνήθως ήταν παξιμάδι, φασόλια και ελιές. Σπάνια έτρωγαν τίποτε άλλο. Το μόνο γλύκισμα και αντί για φρούτο ήταν τα κόλυβα. Μετά το διάβασμα έριχναν λίγη ζάχαρη και τα έτρωγαν. Συντηρούντο με ελεημοσύνες από τα μοναστήρια.

Γνωρίσαμε τον Παπα Ισαάκ τον Ρώσο, που ήταν προφητηλιάτης, και έφυγε και πήγε στον Αγιογράφο Προκόπιο, στο κουτουλουμουσιανό κελί του Αγίου Νικολάου Χαλκιά, και έμαθε αγιογραφία, και έπειτα πήγε στην Καψάλα, στην καλύβη των 12 Αποστόλων, που παλιά ήταν Κυριακό της Καψάλας. Εκεί ήταν δύο γεροντάκια Ρώσοι και τον πήραν. Όταν πήγε να τους γνωρίσει και να συζητήσουν για τον κοινοβιασμό, μόλις έφτασε κοντά στην καλύβη, του ήλθε μια λάμψη επάνω του από την καλύβη και αισθάνθηκε μια χαρά και παρηγοριά, και πριν εισέλθει πήρε την απόφαση να μείνει και έμεινε. Τώρα τελευταία που τον γνωρίσαμε, συνέχιζε να λειτουργεί συχνά. Είχε σταματήσει την αγιογραφία, εργαζόταν στους κήπους, ήταν εγκρατής και πολύ φιλάνθρωπος. Είχε μεγάλη ευλάβεια στις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας και πήγαινε να τις προσκυνήσει. Τελευταία, με λύπη άφησε την καλύβη του, γιατί είχε τυφλωθεί και πήγε να γυροκομηθεί στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος.

Ο γέρον Μιχαήλ από τα Καυσοκαλύδια είχε ως εργόχειρο να φτιάχνει χαρτοκόπτες. Τελευταία, το καλογέρι του, ο πατήρ Γαβριήλ έμαθε αγιογραφία, μα στην αρχή δεν τα κατάφερνε καλά. Έφτιαξαν μια εικόνα της Παναγίας και την έστειλαν σε μια γνωστή τους, που όμως δεν της άρεσε. Όπως την περιεργαζόταν, της έπεσε και κατά θαυματουργικό τρόπο στάθηκε όρθια. Τότε κατάλαβε ότι μπορεί να μην ήταν από καλλιτέχνη, αλλά από άγιο άνθρωπο, με αποτέλεσμα να παραγγείλουν 17 Παναγίες άλλη γνωστή της. Άλλοτε έφτιαξε μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και την έστειλε στη Ρόδο. Ήταν άρρωστος. Του σύστησαν ένα φάρμακο. Το πήρε και έγινε καλά. Ένα βράδυ που έκανε τον κανόνα του, μπήκε στο κελί του Άγιος Νεκτάριος. Ο γέροντας Μιχαήλ τον αναγνώρισε αμέσως και του έβαλε μετάνοια. Του λέγει ο Άγιος, «Δεν έγινες καλά από το φάρμακο, αλλά από την χάρη της εικόνας που μου έκανες για την Ρόδο». Και έγινε άφαντος. Ψάχνοντας με τον πατήρ Γαβριήλ που άκουσε τη συζήτηση, πέρασαν μπροστά από την εκκλησία και αισθάνθηκαν ευωδία και πήγαν μέσα και μοσχοβολούσε το λείψανο του Αγίου αφάνταστα. Δεν μπορούσαν να κοιμηθούν από τη συγκίνηση και τη χαρά. Ο γέροντας Μιχαήλ ήταν ανεκτικός, υπομονωτικός και φιλάνθρωπος. Όταν εκοιμήθη ο γέροντας Πορφύριος από την Αθήνα, τον μακάριζε.

στην σκήτη της Αγίας Άνης κοινοβίασε ένας μοναχός σε ένα γέροντα μικρότερο της ηλικίας του. Έπαθε ο υποτακτικός ημιπληγία και από τη μέση και κάτω ήταν παράλυτος. Κάποτε πήρε φωτιά και κεγόταν στα πόδια και δεν το καταλάβαινε. Όταν το αντελήφθη, λέγει «Δόξα σε ο Θεός, όλα Θεέ μου εδώ, να μην χρωστώ στην άλλη ζωή». Μετά λίγες ημέρες ανεπάφθη και θαύμασε ο γέροντας την καρτερία του.

Συμβουλές Πνευματικές Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Όποιος γνωρίζει την αρρώστια του βρίσκεται στην αρχή της ταπεινώσεως. Ο Θεός υποφέρει όλες τις ασθένειες των ανθρώπων. Δεν υποφέρει όμως εκείνον που γογγίζει. Αυτός που ευχαριστεί πάντοτε το Θεό για τα αγαθά και τις ευεργεσίες που του χαρίζει, δέχεται τις ευλογίες του Θεού και στην καρδιά του κατοικεί η χάρις του. Αυτός που δεν θυμάται και δεν σκέφτεται το Θεό, κρατάει μίσος κατά του πλησίον. Αντίθετα, όποιος θυμάται τον Θεό, δεν μνήσει κακή και αγαπάει κάθε άνθρωπο. Όποιος βοηθάει τον αδικούμενο, έχει σύμμαχο τον Θεό. Όποιος βοηθάει τον πλησίον, τον βοηθάει ο Θεός. Όποιον κατηγορεί τον αδελφό του, τον αποστρέφεται ο Θεός. Εκείνος που ελεεί τον αδελφό του κρυφά, δείχνει φανερά στο Θεό τη δύναμη της αγάπης του. Αυτός που κάνει παρατηρήσεις στον αδελφό του μπροστά σε άλλους, πραγματικά τον εξουθενώνει και τον εμπέζει. Όποιος ενδιαφέρεται για την ψυχική υγεία του άλλου, φροντίζει πάντοτε να γίνεται αυτό με αγάπη. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Δοκιμάζει τον άνθρωπο πάντοτε με αγάπη, προκειμένου να θεραπευθεί η έμψυχη εικόνα του. Γιατί δεν παιδεύει τον άνθρωπο για να τον εκδικηθεί για τις αμαρτίες του, αλλά για να τον γιατρέψει. Όσο ο άνθρωπος τελειοποιείται στην αρετή, τόσο περισσότερο πλησιάζει τον Θεό και τον ακολουθεί. Όπως όταν ρίχνει κανείς ξερά ξύλα στη φωτιά, αυτή δύσκολα σβήνει, έτσι και αυτός που αγαπάει αληθινά το Θεό. Η αγάπη του όλο και αυξάνει όσο προοδεύει στην αρετή. Όπως ο ναύτης όταν πλέει στη θάλασσα βλέπει τη θέση των αστεριών και ανάλογα διευθύνει το πλοίο, έτσι και ο χριστιανός με την προσευχή προχωρεί στο δρόμο της ζωής του έως ότου φτάσει στο λιμάνι της αιωνιότητος. Εκεί οι άνθρωποι δεν τρέχουν και δεν εμπορεύονται όπως στη ζωή αυτή, αλλά αναπαύονται στον πλούτο των αρετών που απέκτησαν με τον αγώνα τους εναντίον της αμαρτίας. Μακάριος εκείνος του οποίου η πραμάτια δεν χάθηκε στη θάλασσα του μάταιου αυτού κόσμου. Μακάριος εκείνος του οποίου το πλοίο δεν βυθίστηκε, αλλά αξιώθηκε να φτάσει με χαρά στο αχήμαστο λιμάνι της αιωνιότητος. Όποιος θέλει να βρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη, μπαίνει γυμνό στη θάλασσα. Έτσι και ο συνετός άνθρωπος περνά από τη ζωή αυτή χωρίς πολλά χρήματα και περιουσίες, μέχρι ότου βρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη που είναι ο Ιησούς Χριστός, και όταν τον βρει δεν αγαπάει τίποτε άλλο στον κόσμο αυτό. Όπως το φίδι σε κάθε κίνδυνο φυλάει το κεφάλι του, έτσι και ο σοφός χριστιανός σε κάθε δύσκολη περίπτωση φυλάει την πίστη του που αποτελεί το θεμέλιο της ζωής του. Όπως το δέντρο, αν δεν πετάξει τα παλιά του φύλλα, δεν βγάζει νέα, έτσι και ο άνθρωπος του Θεού δεν θα έχει καρπό πνευματικό αν δεν βγάλει από μέσα του τη θύμιση των κακιών και των παθών του. Η κοσμική δόξα μοιάζει σαν την πέτρα που είναι σκεπασμένη από τα νερά μέσα στη θάλασσα και έτσι δεν τη βλέπει ο κυβερνήτης και χτυπάει πάνω της το πλοίο. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία είναι κρυμμένες και αυτές μέσα στην ψυχή και τις προξενούν κακό. Μη ζητήσεις ποτέ να καταλάβεις τους λόγους των θείων μυστηρίων που περιέχονται στις Άγιες Γραφές χωρίς προηγουμένως να προσευχηθείς θερμά στο Θεό. Το κλειδί που θα καταλάβουμε τα θεία νοήματα είναι η προσευχή. Πρέπει να γνωρίζεις ότι χωρίς κόπο σωματικό δεν πλησιάζεται ο Θεός. Όλοι οι πατέρες κοπίασαν πολύ για να κατοικήσει μέσα τους το Πνεύμα το Άγιο. Μόλις το Άγιο Πνεύμα κατοικήσει στην ψυχή, ο άνθρωπος αποκτά πραότητα και ειρήνη και φεύγει κάθε σκέψη ακολασίας. Μην νομίσεις ότι μπορείς να πλησιάσεις το Θεό αν προηγουμένως δεν καθαρίσεις την καρδιά σου
από τα πάθη της ατιμίας που την μολύνουν. Όπως το λάδι τρέφει το φως του λιχναριού, έτσι και η ελεημοσύνη τρέφει την ψυχή. Δεν υπάρχει ωραιότερη πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Πόσο γλυκιά είναι η συναναστροφή με πνευματικούς αδελφούς αν υπάρχει αγάπη. Αγάπη στο Θεό και στους αδελφούς. Αγάπη στους αδελφούς και στον Θεό. Αυτά είναι δεμένα μαζί και δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Αυτός που θέλει να τριγύσει χαρά και καρπό πνευματικό πρέπει να δουλέψει στην προσευχή. Όπως η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα, έτσι και η προσευχή είναι ανώτερη από κάθε άλλη πνευματική εργασία. Όταν νεκρωθούν τα πάθη, τότε η ψυχή θερμαίνεται από τη γλυκύτητα της πνευματικής χαράς και η παρουσία του Θεού στην ψυχή είναι έντονη. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας και πολλή υπομονή για να λάβει ο άνθρωπος την χάρη της παρηγοριάς από τον Θεό. Όταν ο Θεός μπει στην ψυχή του ανθρώπου, τότε τα πάθη υποχωρούν. Καταστροφή της ψυχής είναι η αργία και η απραξία. Η χειρότερη κακία είναι η ακηδεία. Ακηδεία σημαίνει να μην φροντίζουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας με την προσευχή, την νηστεία και τα άλλα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας μας. Η πνευματική εργασία απαιτεί προσοχή και ησυχία της καρδιάς. Δεν μπορεί να καθαριστεί κανείς μόνο με τα καλά που κάνει για τον άλλο. Πρέπει να δουλέψει και μέσα στην ψυχή του για να απαλλαγεί από τα πάθη της σάρκας και των εσχρών και ρυπαρών λογισμών. Γιατί είναι εύκολο να κάνει κανείς ελεημοσύνη, δύσκολο όμως να κόψει τα πάθη του και τις κακές συνήθειες. Την ελεημοσύνη την δέχεται ο Θεός όταν συνοδεύεται από καθαρή καρδιά. Δεν μπορούμε να ενδιαφερθούμε για το πρώτο και να εγκαταλείψουμε το δεύτερο. Αλλιώτικα ξεπέφτουμε στα μάτια του Θεού. Στα πνευματικά έργα να προχωρά σιγά σιγά, γιατί τα μεγάλα και απότομα άλματα είναι επικίνδυνα. Όταν η ψυχή γλυκαθεί από την πνευματική χαρά, αυτό θα την κάνει να προχωρήσει περισσότερο, όπως συμβαίνει με αυτόν που πίνει λίγο κρασί και αφού του αρέσει πίνει περισσότερο έως ότου μεθύσει. Οι θλίψεις και οι στενοχώριες αντιμετωπίζονται με υπομονή και ελπίδα στο Θεό. Δεν είναι εύκολο πράγμα να έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην ψυχή μας. Πρέπει προηγουμένως να την καθαρίσουμε από κάθε σαρκικό μολυσμό και να γίνει δοχείο καθαρό. Έτσι θα έρθει να κατοικήσει ο Θεός. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Για να πάρουμε το θεϊκό δώρο πρέπει να λυγίσουν πολλές φορές τα γόνατά μας στην προσευχή. Και η προσευχή μας θα πρέπει να συνοδεύεται από την ταπείνωση για να γίνει δεκτή από το Θεό. Να φυλάς τη γλώσσα σου, να μην λέει απρόσεκτα και περιττά λόγια, γιατί από την πολυλογία προέρχεται η αμαρτία. Οι πατέρες της Εκκλησίας ασκούσαν πολύ την σιωπή για να μπορέσουν να πλησιάσουν το Θεό και να ενωθούν μαζί Του. Μόνο όταν προσέχουμε την γλώσσα είναι δυνατόν να έρθει στην ψυχή μας η κατάνοιξη. Ο μακάριος Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είπε ότι το καθαρό στόμα καθαρίζει και την καρδιά. Αν όμως ενικήσει η γλώσσα σου, πίστεψέ με, δεν πρόκειται να προκόψεις ποτέ στην αρετή και η ψυχή σου θα είναι άδεια, σαν το στάχι που δεν έχει καρπό. Όταν θέλεις να συμβουλέψεις κάποιον στο καλό, πρέπει να του δείξεις την αγάπη σου και μετά, με λεπτότητα και προσοχή, να του κάνεις την παρατήρηση, προσέχοντας να μην τον πληγώσεις. Γιατί αυτός θα παρατηρήσει πρώτα την αγάπη που θα του δείξεις και ύστερα θα προσέξει την παρατήρηση που θα του κάνεις. Έτσι θα τον ωφελήσεις χωρίς να βλαφτεί η ψυχή του. Όσο ο άνθρωπος αποτραβιέται από τα πράγματα του κόσμου, τόσο περισσότερο πλησιάζει τον Θεό. Να μην λυπάσαι όταν συναντάς στενοχώριες και δυσκολίες στη ζωή σου, γιατί όλα αυτά γίνονται κατά παραχώρηση Θεού για την ψυχική σου ωφέλεια.
ακόμη ούτε τον θάνατο να φοβάσαι, γιατί βλέποντας ο Θεός την υπομονή σου θα σε βοηθήσει να φτάσεις στη νίκη, εκεί όπου θα απολαύσεις τα αιώνια αγαθά που ετοίμασε για εκείνους που τον αγαπούν αληθινά.

Την ακόλουθη ιστορία μας την διηγείται ο Παλάδιος. Στη γυναικεία μονή της Ταβένης, που μόναζαν την εποχή εκείνη περισσότερες από 400 καλόγριες, έλαμψε με την αρετή της και η Παρθένος Ισιδώρα. Αυτή η μακαρία για την αγάπη του Χριστού υποκρινόταν την Σαλή, εξευτελίζοντας κάθε μέρα τον εαυτό της. Φορούσε κουρέλια και έκανε τις πιο ταπεινωτικές δουλειές του μοναστηριού, εξυπηρετώντας σαν αγορασμένη δούλη όλες τις αδελφές χωρίς εξαίρεση. Εκείνες πάλι, σαν να γύρευαν με αυτό να την ανταμείψουν, την περιφρόνησαν τόσο που και από την τράπεζα και από την εκκλησία ακόμη την έδιωχναν. Έτσι η Ισιδώρα έτρωγε τα ποφάγια που περίσευαν στα πιάτα, ζαρωμένη στο τζάκι του μαγειριού, και άκουγε την ακολουθία της χειμώνα καλοκαίρι στα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Ήταν αδύνατο να περάσει η μέρα χωρίς να την βρίσουν, να την κτυπήσουν ή το λιγότερο να την περιπέξουν οι άλλες καλόγριες. Και αυτή τα δεχόταν όλα αυτά σαν δροσάτη ανθοδέσμη με την οποία έπλεκε το αμάραντο στεφάνι της δόξης της. Ποτέ δεν αντιλόγησε, δεν έδειξε σημάδια ανυπομονησίας. Και να πως ο Θεός έκανε φανερή σ' όλους την αρετή της. Στο απέναντι βουνό ασκήτευε ένας Άγιος Ερημίτης, ο Αβάς Πιτηρούν. Περνούσε με μεγάλη στέρηση και πέδευε πολύ το σώμα του. Θα ήταν αυτό ίσως αφορμή που του ήλθε κάποιος λογισμός. Άραγε, είναι άλλος σε αυτόν τον τόπο που να σε φτάνει στην αρετή? Τη νύχτα είδε στον ύπνο του Άγγελο Κυρίου. Σήκω και πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι, τον πρόσταξε. Εκεί θα βρεις μία Παρθένο με διάδημα στο κεφάλι. Αυτή είναι ασύγκριτα ανώτερή σου. Ο Αβάς Πιτηρούν δεν έχασε καιρό. Μόλις ξημέρωσε, πήρε το ραβδάκι του και τράβηξε για το γυναικείο μοναστήρι. Οι καλόγριες του έκαναν μεγάλη υποδοχή, γιατί είχε φήμη Αγίου σ' όλον εκείνο τον τόπο. Ο Αβάς πήγε στην εκκλησία και ζήτησε από την προεστώσα να του παρουσιάσει όλες τις αδελφές, να τις γνωρίσει προσωπικά. Του έγινε αμέσως η επιθυμία. Μία-μία περνούσαν από μπροστά από τον Αβά όλες οι καλόγριες, έβαζαν μετάνοια και στέκονταν στα στασίδια τους. Εκείνος παρατηρούσε προσεκτικά, μα δεν έμεινε ευχαριστημένος. Δεν είδε ανάμεσά τους εκείνη που του είπε ο άγγελος και λυπήθηκε. Σαν πέρασε και η τελευταία, ρώτησε ο Αβάς αν υπήρχε άλλη. «Όχι», το αποκρίθηκαν, «εδώ είμαστε όλες». «Αδύνατον», είπε ζωηρά ο Αβάς, «πρέπει να υπάρχει ακόμη μία, εκείνη χάριν της οποίας έκανα όλη αυτή την οδηπορία». «Έχουμε ακόμη μια καλόγρια στο μοναστήρι», αναγκάστηκε να φανερώσει η προεστώσα μπροστά στην επιμονή του γέροντος. «Αλλά είναι σαλή, γι' αυτό δεν τη λογαριάζουμε με την αδελφότητα». «Ας έλθει κι αυτή», είπε ο Αβάς. Με πολλή βία οδήγησαν την ταπεινή Ισιδώρα μπροστά στον όσιο, ξυπόλυτη, κουρελιασμένη, κατάμαυρη από τους καπνούς του μαγειριού. Μόλις την αντίκρισε εκείνος, έμεινε σαν μαρμαρωμένος από την έκπληξη. Το παλιωμάντιλο που σκέπαζε την κεφαλή της και που οι αδελφές της το αηδίαζαν, έλαμψε στα μάτια του σαν ολόχρηση κορώνα. Ύστερα έπεσε στα γόνατα και της είπε με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση, «Ευλόγησέ με, Οσία». Αλλά η ταπεινή Ισιδώρα έσκυψε και του φίλησε τα πόδια. «Εσύ ευλογησέ με, Άγιε Πάτερ». Παραξενεμένες οι καλόγριες από όσα έβλεπαν μπροστά τους, είπαν στον Αβά, «Μην εξευτελίζεις έτσι τον εαυτό σου, αυτή είναι σαλή». Εκείνος όμως τις κατακεράβνωσε με το αυστηρό του βλέμμα. «Σεις όλες είστε σαλές και ανόητες. Αυτή εδώ είναι πολύ ανώτερη και από σας και από μένα,
της αξίζει να λέγεται αμάς, μητέρα πνευματική. Ήθε να μας αξιώσει ο Θεός να βρεθούμε στο πλευρό της στη Δευτέρα Παρουσία. Κατόπιν διηγήθηκε τι του είχε αποκαλύψει ο Θεός για την μακαρία Ισιδώρα. Σαν τ' άκουσαν οι καλόγριες, έπεσαν στα γόνατα και ζήτησαν συγχώρηση από την αδελφή τους και εξομολογήθηκαν στον Όσιο τα μαρτύρια που ως τη στιγμή εκείνη τις είχαν κάνει. Άλλη την κορόιδευε από το πρωί ως το βράδυ, άλλη την περιέλουζε με ακάθαρτα νερά, άλλη της έτριβε την μύτη με συνάπη. Δεν βρέθηκε ούτε μία που να μην την είχε με κάποιο τρόπο βασανίσει. Ο Όσιος έκανε προσευχή για αυτές να συγχωρήσει ο Θεός την απερισκεψία τους. Ύστερα γύρεψε την Οσία Ισιδώρα να την παρακαλέσει να δώσει και αυτή τη συγχώρηση στις αδελφές της, μα δεν την βρήκε πουθενά. Πρόλαβε και έφυγε κρυφά από το μοναστήρι για να αποφύγει τον ανθρώπινο έπαινο και κανείς δεν έμαθε ποτέ που τελείωσε την ζωή της.

Ελευθονική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: ψυχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο Παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρυλλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε υγείασαι τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' μη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας σφυρασμών, αλλά ρίθηση μας από το πόνιρο. Εξεγερθέτες του ύπνου προς το μέση αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, αθρώων κριτής επελέσσεται, και κάμψε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φω κράξω με το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς Αγία Τριάς, ότι διεν πολλής σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίσθησε μήτερον θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ στενα πολλές άσμετες ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσει συνήθως και προς απόγνωση κείμενον γυράς με, εις το ορθρίσαι και το ξελογήσει το κράτος σου. Και νυν φωτισόμε το όμο της διανοίας, ανοιξόμε το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου, και συγένεται σ' εντολά σου, και πίνει το θέλημά σου και ψάλλιν συν εξομολογήσει καρδίας, και ανήμει το πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλέ θέπαντο κράτορα, τη θεία σοι φιλαθρό χρονία, ηξίως άνθρων αμαρτωλών και ανάξων εξύπνων αστήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου ήχλου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της δεήσεώς μου των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόξων καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινός ως προς την ευθύνεση, την δοκτεβαρών φιλίων μου ένεση, όπως καγώ κοινωνός γένου με το φρονίου παρθένων, φεδρά λεπιδόνη της ηχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύμα τη δοξαζόμενον Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσμίσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσμίσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσμίσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος ανεκτηρμό σου εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και αμαρτία μου νοποιώ με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιώ σε πίσα, όπως αν δικαιώθησε εν τη συλλόγη σου και ηγείς το κρινεστέσαι. Ιδού γάρ ανομία συνελήφθην και αμαρτίας και εισέμι η μήτρη μου, η δούγαρα αλήθεια νηγάπησας, τα άντελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντείς με εισόβου και καθαριστήσω με, ποινείς με και περθώνω λευκανθήσω με. Ακουτείς μακαλίασιν και εφροσύνη να γαλιάστος θεά ταπεινωμένα. Απόστρωψε προσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσης ονομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πείσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάθης μου. Μη απορρίψουμε το προσώπο στο πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησα παιμού. Απόδοσον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. διδάξον όμως σου οδούς και σε βίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το σώμα αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις αστησία να το κάνω, λοκαυτόν το ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε ετριμένον, καρδίαν σε ετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάπηρον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες τη θεία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσαν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Μακάρι η άμονα εδώ, η πορευόμενη νόμο κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού, ενώ η καρδία εξηθήσουν αυτών. Βούγαρι εργαζόμοι την ανομία, εν τε σωτή αυτού επορεύτησαν. Σύρνα τηλέτε σε εντολά σου, φυλάξτε τα σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδή μου, του φυλάξε δικαιώματά σου. Τότου μία συνθόν το επιβουλεύουν η πάσα εντολά σου. Ξομολογήσω μέσα εν ευθύτη τη καρδία, εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με καταλήπησε ω φόδρα. Εν την εκατορθώ συνότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσω του λόγου σου. Ενώ όλη η καρδία με ξεζήτησα σε μία πόση με τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου, όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κυρία διδαξώ δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα πτήμα του σώματός σου, εν τη οδό το μαρτυρίο σου ετέρθην ως επαντή πλούτο, εν τις εντολές σου εδολεσχή σου και τονίζω τα σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου και πηλήσουμε το λόγο σου, ανταπόδος ο δούλος σου ζήσουμε και φυλάς τους λόγους σου, αποκάλυψε ο θαλμούς μου και κατανοήσε τα θαυμάσια εκ τους νόμους σου, πάρκος εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψε από μου τη εντολά σου. Ευώθησαν η ψυχή μου, του πιστηνή στα κρυματά σου, εν παντή καιρό. Επιτίμησε την περηφάνιση, επικατάρτη εκκλήμαση από τον εντολό σου. Περίελε που μόνοι του εξουδένω, στα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γαρεκάθησαν άρχοντε κατ' εμού κατελάλουν. Ο δεδούλο εντολέ είναι η δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τη δικαιώματά σου. Κολλήθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επικουσάς μου, δίδαξόν δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων με τις όν με και αδολεσχήσω τη σταμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου που ακεδίας βέως όν με τις λόγοι σου. Οδόν αδικίας από όσον εφεμού και τον νόμο σε λέει σόν με. Οδόν αληθείας ερητισάω με και τα κρυματά σου καπελωθώ μη. Εκολλήθη τη μαρτυρία σου, Κύριε, με κατεσχήνει. Ο των εντολών σου έθερα μόνο τον επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτη σώμα, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου. Και εξητή αυτήν διαπαντό. Είναι τη σώμα τη ερευνήσω τον νόμο σου. Και φυλάξω τον όλη καρδία μου. Οδήγη σώμα, τρίβω των εντολών σου. Ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόσυψε ο θολμό μου. Το μη δίνημα δεότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσαν το δούλο στο λόγιο ως των φόβων σου, περίλε των νητισμών υπόπτευσα ότι τα κρυματά σου Χριστά. Ιδού επιθύμησα τη εντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτήριό σου κατά το λόγο σου, και αποκριθήσου με τη σονιρίζου σου με λόγο, ότι ήλθε επί τη λόγη σου. Και έλθε με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτήριό σου κατά το λόγο σου, και αποκριθήσουμε τις συνειδήσεις με λόγο, ότι ήλπισε επί της λόγης σου, και μη περιέλυσε από το στόματό σου λόγω την αληθεία σου ως φόδρα, ότι επί της κρυμασίας σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου ότι απαντώ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πορευώ εν πλατισμό της οντολάς σου εξεζήτησα, και ελάνω τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και της συνόμην, και μελέτησε εντολές σου σιγάπησα σφόδρα, και ήρατα σχήρα σου εντολάς σου σιγάπησα, και δολέσχον τη δικαιωμασή σου. Μίσητε το λόγο στο δούλο σου, όν επελπισάς με. Αύθι εν παρεκάλεσεν, ταπεινώσε με το λόγιο σου, έζησέ με. Υπερήφανη παρενόμενο ως φόδρα από το νόμο σου εξέκλεινα. Εμνείς των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Παθυμία κατέσχε με αμαρτωλών των εγκαταλειμπαρώντων των νόμων σου. Ψαλτά είσαι με τα δικαιωματά σου τόπο αρικίας μου. Εμνείς την νύχτα ονοματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Άφθε γεννήθη του δικαιωματά σου εξεζήτησα. Με ρίζ μου, Κύριε, είπα το φυλάξε τον νόμο σου. Εδείχνει το προσώπου σε όλη καρδία μου, λέει σώρμικα το λόγιό σου. Διαλογισά με τις οδούς σου και επέστρεψε τους πόδους σου στα μαρτύρια σου. Η τιμά σου καταράφθην, το φυλάξε στο δολά σου. Σχοινία μαρτωλών περιπλάκησά με και το νόμο σου καπελαθώμη. Μέσω νύχτα εξαγερόμεν το εξομολογήσει και τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώιμη πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσών της εντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρη σιγή, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστώτε επίσημε το δούλο σου Κύριε κατά το λόγον σου. Χριστώτε και παιδεία και γνώση διδαξών με τις εντολές σου πίστευσα. Πρώτο με ταπείνωθήν εγώ επλημέλησα, δια το λογιόν σου φύλαξα. Χριστός σε Κύριε και εν τη Χριστουργική σου διδαξών δικαιωματά σου. Επληνθήθη από με αδικία περηφάνων, εγώ τον όλη η καρδία με εξαιρένησε τες εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ τον νόμο σε μελέτησα. Αγαθόν με ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω δικαιωματά σου. Αγαθός μου νόμος, θωματός σου περ χιλιάδας χρυσίου και αργύριου. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσο επίησάν με και έπλασάν με, συνετισόν με και μαθήσουμε τις εντολάς σου. Οι φοβούμενοι ίσοψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους επίλπισα. Έθνον Κύριε δικαιοσύνη τα κρίματά σου και λυθία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, παρακαλέσε με κατολογιών στο δούλον σου. Ελθουσάν με εκτιρμή σου και ζήσω με τον νόμο σου μελέτη με εστί. Εσυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησεν είσαι με. Εγώ δε αδολεσχίσον τις εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι συγκοινώσονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωσε και μασίζω πως αμία συνθώ. Εκλείπησε το ριόν σου ψυχή μου, σου λόγου σε πίλτησα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου σε λογιόν σου, λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Ότε γεννήθην ως ασκός, εν πάχνει τα δικαιώματά σου, καπελαθώμη. Πώς εσύ είναι η μέρη του δούλου σου, πότε πείσαι με τον κατεωκόνων μητρήσιν. Διηγήσε τόν παράμετρο λεσχεία, σε λόγους ο νόμος σου, Κύριε. Πάνω σε εντολές σου αλήθεια, δίχως κατεδιώξαν με βοήθησόνι. Παραβραχήσαν τη λεσάν με τη γη, εγώ δε που κατέλευαν τες εντολάς σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρα του σώματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωση και διαμένει. Τη διατάξου διαμένει η μέρα, τα σύμπαντα δούλασα. Ημείωτε ο νόμος σου μελέτη με εστί, τότε να απολώμε ταπεινώσιμο. Εις τον αιών που λάθος δικαιωμάτων σου τον ευθύσαι δισάς με. Σώσει μη εγώ σώσον με ότι δικαιωματά σου εξεζήτησα, εμέ επέμειναν αμαρτωλήτα, απολέσαι με τα μαρτυριά σου νίκα. Πάση τελεία σε τον πέρας, πλατεία εντολής φόδρα, όσοι γάψε τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς τον εντολήν σου, ότι στον αιώνα μη εστί. Υπέρ πάντως δάσκοντάς με συνήκωτα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, υπέρ πρεσβυτέρου συνήκωτα της εντολάς σου εξεζήτησα, εκ πάσος το πονηρά σε κόλλησα τους φόδρους μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτι σου και ξέκινε τη σύμμα θετησάς με. Ως λυκέα το λαρική μου τα λογιά σου υπερμέλει το στοματί μου, από τον εντολό σου συνήκα διότι εμείς απάσον από τον αδικίας, λίχνος υποσήμων όμως και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστας φυλάξα κρίμα της δικαιοσύνης σου, εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγον σου. Τα εκούσε τα σωματός μου, δόκισον, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου είναι τεσίρι σου διαπαντός, και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθετα αμαρτωλή παγίδα με την εντολόν σου καπλανήθη. Εκκληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, τα αγαλίωμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, το πίστη δικαιωματά σου στον ότι αντάμυψη. Παρανόμουσε εμεί τον δενόμου σου ηγάπησα. Βοηθό μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, σου λόγου σε πίπησα. Εκλείνα τε που μου ηρευόμουσε, ερευνήσοντα τον τολά σου Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνει τη προσδοκία μου. Βοήθησό με και σωθήσω με και μελετήσω τη δικαιωμασία σου διαπαντό. Εξουδένωσες πάντως αποστατούντες από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ολογισάμεν πάντως αμαρτωλούς της γης, δεν του τη γάψει τα μαρτύρια σου. Καθήρωσεν του φόβου σου σάρκας, ο γάτο κρυμάτου σου φοβήθη, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσα ηθικούσι με, έντρεξ το δούλου σου αγαθών, μη συμφαντισά του σαν με υπερήφανη, η οθαλήμη ξαίρυπνο σωτηριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου, πείσε με το δούλου σου κατά το έλεόν σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με, δούλου σου είμαι εγώ, είναι τη σώμα και γνώση με τα μαρτυριά σου, καιρό του πείσε το κυρίω διασχέδασαν των νόμων σου, δια το τη γάπησε τη εντολά σου προχρησίων και το πάζιον, δια το προσφάσον το λάσο κατορθούμι, πάσονο τον άδικον εμίστα, θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια το εξαιρένησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση το λόγο φωτή και συντήνη πύρου, το στόμα μου ήξα και ήξα πνεύμα, όσο το λάσο ευπόθων, δόξα πατρική ιών και γιο πνεύματι.
2: Και λύν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρική ιό και γιο πνεύματι.
1: Και λύν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Επίβλεψαν επ' εμέ και λέισον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέφθαινε κατά λογιών σου και μη κατακυρεύσα άτομα βάσα ανομία. Λύτρωσέ με σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τη συντολά σου. Το πρόσωπό σου επιφορεύει των δούλων σου και δίδαξό με δικαιωματά σου. Διεξόδηση δάτων κατέδισε να φθαλμή μου, επί ούκο φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση κύριε και ευθύε κρίση σου. Εν ετήλιο δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξε μου ο ζήλο του πελάθο λόγου σου, εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λόγιο σου σφόδρα και δούλωση γάψε με αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος σε δικαιώματά σου και πελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη μπροστά με εντολές μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνετισώμη και ζήσουμε. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, εφακουσόν μου, κύριε δικαιώματά σου, εξητήσω. Εκέκραξα, σώσω μου και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα νεωρία και κέκραξα, εις λόγους επίλθησα. Προέφτασε η οφθαλμή μου προσόρθω μελετάνε τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσαν, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι κατεδοκοντέ μου ανομία. Από το νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύστη, κύριε, και πάσα δίσω αλήθεια. Καταρχά έκανε το μαρτυρίο σου ότι στον όνο θεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελού με το νόμο σου καπελεθόμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία, δικαιωματά σου που εξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντε με και θλιβοντέ με, εκ το μαρτυρίο σου που εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντε σε δικό μου, είναι το λογιά σου που φυλάξαντο. Είδε ότι σε εντολά σου γάπησα, κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάνω τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντα κατεδιώξαν με παρεά, και από το λόγο σου δηλία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ και τα λόγια σου, όσο ευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία εν μίστη και επιτελειξά με τον ενό σου γάπησα, επιτάχυση σήμερα συνεσά επί τα κρίματα δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώ σου, τον νόμο σου πέσει να πει σκάνδαλον. Προσεδόφων το σωτηριό σου, κύριε, και τη εντολά σου γάπησα. Εφύλαξε την ψυχή μου τα μαρτύρια σου, γάπησα να φτάσει φόδρα. Εφύλαξε τη εντολά σου και τα μαρτύρια σου, ότι πάσα δίμο εναντίον σου, κύριε. Εγγυσά το ιδίε τη μονοποιών σου, κύριε, κατά το λογιό σου ρίσον με. Εισέχε το αξιωμά μονοποιών σου, κύριε, κατά το λογιό σου ρίσε με. Εξαιρέσω τα χείλη μου ύμνων, τα διδάξαν δικαιώματά σου. Θέξε τη γλώσσα με το λογιό σου, τυπά σου το λέει σου δικαιοσύνη. Γενέστε το χείρι του σώσου με τη συντολά σου ρίτησά μου. Πόσο τυριό σου, κύριε, και νόμο σου μελέτη μου, εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέστε και τα κρεματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθηνα σπρώτων απολωλών, ζήτησαν τον δούλων σου, τη συντολά σου, καπηλαθώμη. Δόξα πατρική ιό και αγίο πνεύματι, κοινήν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω σε ένα θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γη, ρωτώνται πάντων και οράτων, και σε ένα κύριον Ιησού Χριστόν, τον ιόν του Θεού τον αναγεννή, τον εκπατρό συνηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως ο φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, όμως ο Θεοπατρίου τα πάντα γένετο. των διημάς του ανθρώπου και τη μετέρα σωτηρία καταληθώνται των ανών και σαρκωθέντε ο Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε περί μόνου Ποντίου Πιλάτου και παθόντε και τα φέντα και αναστάντα τρίτη μέρα καταγραφάς και ανελθόντος ουρανούς και καταζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλι με ερχόμεθα δόξη με δόντες και νεκρούς ούτε της βασιλείας ούτε σε τέλος και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το Πατρός του Χορευόμενων, το Συμπατρί και Υιός των Προσκυνούμενων και Συδοξαζόμενων, το Λαλίσαν διά των Προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογούμεν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ηλάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφιός έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει θυμούντα, βλέπε μου ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά ανάνυψον κράζουσα. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνην την φοβερά ενεννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαβάδα σου εν ελαίου φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελέψεται η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην στάξεις και μην είσαι έξω φεγκρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά αγρύπνος καρτέρισον, ή να επαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη, και δόηση των νυμφώναν των θείων της δόξης αυτού, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τύφο σου της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπηνης χαράν μετάβαλε, την πόλην σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπίση μόνη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήρθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ταινίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψος κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν εσεγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάθερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, πάντου πρόσωπτε ευμάς και λέει σε ημάς.
0: Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε ελέησόν με τον αμαρτωλό και είσαι πίστα σε κρίμα, σε σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέουσον, που ιούντα αι με θυμών, μεγάλατε και ανεξυχνίαστα, εν δοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόκτου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν απολέσεις ημάς εις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση νικημένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, πότισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τόνων ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρως τον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενο περισπάστος, άδυντα και ψάλιν και εξομολογίστεση, το εν πάση και υπό πάντων το ξασωμένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξω φυλάσσον σε, ειδούν εις τάξει ουδέ ποινώσω φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου, από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τεσνιξίνε πάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξ αιώνο πίσω στον ουρανόν και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσπιτη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τες ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρούς και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήστητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ημάρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάστην απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σιγάρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαουκέστη πόνου, σου λύπιου στεναγμούς, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε και νεέ Θεότο και Παρθένε, εν σίγα ώρα ο χώριθος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήν ευδόκησε. Μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και ανοιχτός πρεσβεύεις περιμών, και τα σκύπτερα της βασιλείας και σε συκεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήσετε, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησαν αυτής παν πλημέλημα εκουσιώντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκηνώσουν αυτούς εν τόπις φωτεινής εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμούς, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και εμήν την Βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σιγαρή ζωή, η Ανάστασης και η Ανάπαυσης των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σου σύδια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φυλάξον με υπό την σκέπη σου.

κεφάσα μου, η πόλη μου και χώρα να πολύ μου ήμουν και μου καταποτεί μου πυρός να κέρασε τη δρομή σαν οφείλων ευθύλου πολέμου και πολύ θανάτου. Υπέρ του ήταν ευμένη και διάλεξαν γενέσει των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημούν το όπως θέτσι και διασκεδάσει. Πάσαν όργην και νόμουν οι κατημούν και μου μέχει και ρίσταστε ημάς και μέχει και ας το αφηγείς και λέει σε ημάς.

0: Έχουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ίκια Ή και Σώνα στον αιώνου.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός, η ευχήσιμον Κύριε, δόξα Συ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την και νύν και Ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τας πρεσβείας Παναχράντου και Πανόμου Αγίας Δημητρός, προστασίας των Παμαγίσων, των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, και πασών των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσών και Θεόφωνων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, και τιμίων επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσιμάς ο καθώς και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Τάψης και Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών γένους Πάσης Αρχής και Εκκλησίας Ενδοκράτη ημών, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των υπέρ των πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των ενδυναμένων ημίν της αναξίας έρχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ασθενείες κατεχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσχης χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσομεν τους ευσεβείς μας γης, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους ψήφιδωρες, τους αγίες μονείς τάφτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντως τους προπαντηθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάντες εγώ σκημένους και τους απανταχού ορθοδόξους, είπουμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δέστε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δέστε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δέστε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστηλές η βοήθεια εξ Αγίου και εξ αιών αντιλάβητο σου. Μίστε η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου, Θεία Νάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδία.

την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού και στέρισας αυτόν, ότι προέφτασες αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έδικας επί την κεφάλην αυτού

0: ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος, ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από της γης απολής και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις κακά, διελόγησαν το πουλά σε σου μη δίνοντες θύνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήψου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψάλλουμεν τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα του, εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα του, και εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίαστε τα συστονία ημών, ένα και με το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία Κυρίας και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψώθησαν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκθυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρονον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία αν έχει εν την συν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτωση και σίας ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ουσε και έλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόφεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειώσον δεόμεθά σου επάθουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό

0: εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύνη σου. Κύριε τι πληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγωσε τη ψυχή μου, ο καίστη σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτωρο μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσέ με εξόρους αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξεγέρθηνο και Κύριος αντιλήψετε μου.

Από τη σωριή σου, οπέσαι την ειρήνη της σωστής μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εν ομοίω μου υπερήρε την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ, προσώσαν και εισάφησαν εμολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, ετελεπόρησε και κατεκάμφθην ως τέλος, όλην την ημέρα σκυθροπάσαν απορευόμην, ότι εψώμαι πλήσθησαν εμπαιγμάτων, κι ουκ έστιν ίασθησαν τη σαρκή μου, εκακόφιν και ταπεινώθιν ως φόδρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, κι ο στεναγμός μου από σου επεκρύβει. Η καρδία μου εταράφθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου, κι αυτό ουκ έστε με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζονται οι ζητούντες στη ψυχή μου, και οι ζητούντες στα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως είκο φως ουκ εικών, και ως εάλλαλος ουν ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού, και γενόμενος σε άνθρωπος ουκ ακούν, και ουκ έχουν το στόμα τε αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι, Κύριε, ήλπισα. Σοι είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου, και εν τους ελευθύν επόδες μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και ελγιδών μου ενωπιών μου αισθήθη απαντός, ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ, και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και πληθύντησαν οι μισούντες μου αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών ενδιαβολών με, επί κατά δύο από αγαθοσύνη, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέρθρή σου, εδίψεσαι σε ψυχή μου, πως επλώσεις άρξη μου εν γερή μου και αβάτου και ανίδρου, ούτε σαν το Αγίο φθενσή, του εδίν τη δυναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το λαό σου περί ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτε σε ευλογήσεις εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιά σου ενέσαι το στόμα μου, ή μνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης αμελέτων εσέ, ότι γεννήθης ο ηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου, αυτοί δε εις μάταινε ζήτησαν τη ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατη της γης, παραδοθήσονται εις κύριος νομφέας, μερίδες αλλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλέας εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μου αλλούντον άδικα. Εν της όρθρης αμελέτων εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτουν οποιών σε προσευχή μου, κλείνω το όσο εισενδέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογήστε με το κατεβαινόταν εις λάκων, εγεννήθηνο σε άνθρωπος ο βοήθητος εν κρίς ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντας εν τάφο, ο νου καμνής εισέτη και αυτοί εκτις χειρός απόστησαν. Έθετο με λάκο κατατάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστερήχθη ο θυμός σου, και πάντως τους μετερισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνας ο γνωστός μου επ' εμού, έθετο με βδέλημα αυτής, παραδόθηκε ο καξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εσθένησαν από πτωχίας. Εκέκρασα προς Σε, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προς Σε τα σχήρας μου. Μη της αγκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ατρίνα στήσουση,
και εξομολογήσω.

Ευλογήσοντα εσύ, μη διηγήσετε έτησαν το τάφο το λόγο σου και την αλήθεια όσον διαπολύω, μη γνωστήσετε το σχόλιο θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου γη πελαλισμένη. Παγόπρωσε, Κύριε, και έτρεξαν και το πρωί προσευχή μου προφτάσισαν. Μην αιτήσε, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Τοχώσουμε εγώ και εγκόπησε την αιότητό μου, υψωθήσε ταπεινόφιν και ξυπορήθην. Επεμέ δίλ τον αωριέ σου, οι φαβορισμοί σου ξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μας είδω, όλη την ημέρα περιέσχον μάμα. Εμάκρυνε σε παιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω να ποιώσει η προσευχή μου, κλείνω το ούσο εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα σας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλωτεύοντα πάσα σας ανομία σου, τον ιόμενον πάσα σας γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκφθερά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σαν λέει και εκτιρμής, τον ευηπλώντα ευαθύ στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σε του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε το σοδού σου αυτού το Μωυσή, τη είσαι Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και λαίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούτε στέλος οργιστήσατε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιεί. Ούτε κατά τα αστυνομία ημών επίησαν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος τα έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέκρουσαν ανατολέ αποδεισμών, εμάκρυνε αφημώντες ανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίους, ο κτήρης ο Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούς σας μεν, άνθρωπος ο συγχόρτωσα ημέρα αυτού, ώστε άνθρωπος το ουρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ο επάρξει, και ο καπηγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και εις το αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού το επί ίσα αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε του θρόνου αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούστε τη φωνή το λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα την άμεση αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πετιτόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πετιτόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου και αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήστε τον οποίον σου πάσου ζών, ότι κατεδίωξαν εχθρός η ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γεν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσω στον κρουσαιώνος, και κηδίωσαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν μη εταράχθη η καρδία μου, εμνήστε νημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάστα τη έργη σου, έπει είμαστε το χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ως γη ενυδρώσει. Τα χείρα σου ακουσών μου, Κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους των εισλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελαιός ότι επισύλπησαν. Γνώρισόν με, Κύριο Δόνιν, πορεύσομαι, ότι προσέρεται ψυχή μου. Εξελώμαι τον εχθρό μου, Κύριε, προς τα κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου τα βαθώ να διηγήσω εν γη ευθείο. Ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε, σύσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντως τους λείβοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου ημί, εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου.
το Πνεύμα σου το αγαθό να οδηγεί σε μεριά ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Κύριε του Κυρίου Δαϊκού μας, υπέρ της άνθρωσης εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών Κυρίου Δαϊκού μας, υπέρ της ειρήνης σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων, της ευεκκλησίων και της αμπάντων ενώσεως Κυρίου Δαϊκού μας, υπέρ του Αγίου Υποτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτού του Κυρίου Δαϊκού μας, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστοδιακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊκού μας. Υπέρ της κατηγουμένης Αγίας και Σεβασμίας Μονής Ταύσης Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτής. Υπέρ του εξεύους ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλή.

сердце спьяний, ниске пасан, тим же инимум, и что то сыл парафометро. Ότι πρέπει, συ πάσα, δόξα τιμή και προσκύνηση, στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν επίσης, Κύριε, ελπίσα μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ούσου και σώσον με. Γεννούμε εις θεών υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ. Ο Θεός μου ρίσε με επιχειρός αμαρτωλού, επιχειρός παρανομούντος και αδικούντος. Ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε, ελπίζουμε την νεότητός μου. Επί σε επεστηρίχθην από γαστρός εκυλίας μητρός μου, σύ μου εις και παστής. Εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρας εγεννήθην της πολλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός. Πληρωθεί το δοστόμο μου ενέσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλην την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου, μη εγκαταλείπεις με. Ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες στην ψυχή μου εβουλεύσαντε επί το αυτό λέγοντες. Ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος. Ο Θεός μου μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στην βοήθειά μου πρόσχες. Εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες στην ψυχή μου. Περιβαλέστωσαν εσχήνιν και εντροπήνι ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσή σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου, όλην την ημέρα την σωτηρία σου. Ότι ουκ έγνων γραμματείας, εισελεύσομαι εν την αστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσομαι της δικαιοσύνης σου μόνο. Ο Θεός μου αδιδαξάς με εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμάσια σου. Και ως γύρος και πρεσβείο ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγελώ τον βραχιονά σου τη γενναία πάση τη ερχομένη, την δυναστεία σου και την δικαιοσύνη σου ο Θεός, έως τον υψίστον αετήσας με μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει, όσα έδειξάς με θλίψεις πολλάς και κακάς, και επιστρέψας εζώπιησάς με, και εκ των αβύσσων της γης ανοιγαγές με, επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου, και επιστρέψας παρακάλεσάς με, και εκ των αβύσσων της γης πάλι ανοιγαγές με, και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση ελεείς Κύριε, εν σκεύεσαι ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός. Ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωσει και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα αν μελετήσει την δικαιοσύνη σου, όταν εσχυρθώσει και εντραπώσει ζητούντες τα κακά μου. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλείδος και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρινεί τους πτωχούς του λαού και σώσει τους υιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρωτησελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσεται ως ιετός ευυπόκων και ως εισταγόνης τάζουσα επί την γην. Ανατελείεντες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη και κατακυριεύσει από θελάσσης έως θελάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεζούνται θείοπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Ταρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαββά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσι είναι αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσι αυτόν. Ό,τι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα, όχι υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Ετόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τα ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέρα ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων, υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ο συγχόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας, προτού ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάσει αμόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε η γη, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Έμου δε παραμικρόνες ελέφθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχήθη τα διαβήματά μου. Ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνη αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση εν το θανάτου αυτών και στερέωμα εν τιμάς τη γη αυτών. Εν κόπης ανθρώπων ου κλεισί και μετά ανθρώπων ου μας τηγωθήσονται, δια τούτο εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλους, περιεβάλλοντα δικίαν και ασέβειαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, δήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανόν το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθε επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μεντάφτα, και η μέρε πλήρης ευρεθήσονται αυτής, και είπων, πώς έγνω ο Θεός, και η έστη γνώσης εν το υψίστο, ειδού ότι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου, και είπα, άρα ματέως σε δικαίωσα την καρδία μου, και νυψάμαι ανθώρης τας χείρας μου, και γενόμενοι μου μαστιγωμένος όνει την ημέρα, και ο ελεγχός μέσα της πρωίας, οι έλεγον διηγήσω με ούτως, ειδού τη γενεά των ιών σου εις συνθέτηκα, και επέλεγον του γνώνε τούτο κόπος εστί ενώπιόν μου, έως σου εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού, και συνόησ τα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθωθης κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πόσο γένοντο εις ερήμος είναι εξάπινα, εξέλιπον απολώντο δια την ανομίαν αυτών. Όσοι εν ύπνιον εξεγειρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νευροί μου λιώθησαν, καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνων, κτηνώδης εγεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Εκράτησα τις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδηγησάς με και με τα δόξης προσεγάμου με. Τι γαρμή υπάρχει εν το ουρανό και παρασέ, τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός στον αιώνα. Ό,τι ουδού μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσες πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστον το Κυρίο την ελπίδα μου, του εξαγγείλε με πάσα σας ενέσεις σου, εν δεσπήλεσαι στη γατρόσιόν. Να τι ο Θεός από σου εις τέλος, οργίστε ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου. Νίστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσου απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, ορωσιόν τούτο κατεσκήνωσες εν αυτό. Έπαροντας χείρας σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα υπονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίο σου, και ανεκαυχήσαν το ημισούντες εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία κι ουκ έγνωσαν, έως εις τέλος, ως εις έξοδον υπεράνω. Ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρες αυτής επί το αυτό, εν πελέκη και λαξευτηρίο κατέρεξαν αυτήν. Εν επίρρησαν εν πυρή το αγιαστηριό σου, εις την γήνε βεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου. Είπον εν την καρδία αυτών η συγγένεια αυτών επί το αυτό, δεύτερα και καταπαύσομαι πάσα σε εορτάς του Θεού επό της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν ουκ έστια τη προφήτης και ημάς ου γνώση τέτη. Ως πότε ο Θεός ον ιδίω εχθρός παροξενείο υπεναντίος το όνομά σου στέλος, η να τι αποστρέφεις την χείρα σου και την δεξιά σου και εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος, ο δε Θεός βασιλεύσει μόν προαιώνων εργάσει τη σωτηρία εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσας εν τη δυνάμη σου την θάλασσα, συ συνέτρεψας εις κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος, συ συνέθλασες την κεφαλή του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαΐς της αιτίωψη. Συ διέριξες πηγάς και χυμάρους, συ έξηραν ως ποταμούς ηθάμ. Συ εστίν ημέρα και συ εστίν η νύξ. Συ κατηρτής ο φαύσιν και ήλιον. Συ επίσας πάντα τα ωρία της γης, θέρος και έαρση έπλασες αυτά. Νύση διτάφθης, εχθρός ονείδησε τον Κύριον. Και λαόν άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώσεις τη ρίση, ψυχήν εξομολογουμένη συ. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάνθεις τέλος. Επίβλεψον εις την διαθήκη σου, ότι επληρώθησαν οι ασκοντισμένοι της γης οίκονα νομιών. Μη αποστραφεί το τεταπεινωμένος και κατεσχημένος, φτωχός και πένεις εν έσου το όνομά σου. Ανάστο Θεός δίκασον τη δίκη σου, νύστητη του ονειδισμού σου, του από άφρονος όλη την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην εξομολογησόμεθα σοι ο Θεός, εξομολογησόμεθα σοι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου. Διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου όταν λάβω καιρό να βοηθήθητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτοί. Εσύ είπα της παρανομός ημί παρανομείτε και της αμαρτάνους ημί ύψουτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά το Θεό αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δεσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριθείς εστί του το ταπεινή και του τον υψή. Ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο κράτου πλήρης και γεράσματος, και έκλεινε εκ τούτο εις τούτο πλήν ο τριγίας αυτού, ούκ εξεχαινώθη, ποιονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι εις τον αιώνα ψαλώ το Θεό Ιακώβ, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσσω, και ψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ρομφέαν και πόλεμων. Φωτίζεις εις θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία. Ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέ πάντες οι άνδρες του πλούτου τα σχέρσιν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Συ φοβερώσει και της αντιστησετέσει από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικού της ασκρίσιν γη εφοβήθη και ησύχασεν εν το αναστήνε ασκρίσιν των Θεών, του σώσε πάντα στους πραείς της γης. Ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσετε εσύ και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσεσαι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών πάντες κύκλο αυτού Ιησούς Ιδώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματα αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύση της γης. Φωνή μου προς Κύριον εκέγραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού, και ούκ υπατήθην, απεινή να το παρακληθήν η ψυχή μου. Εμνήσει του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου, προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου, εταράχθην και ούκ ελάλησα. Διαλογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήσθην και εμελέτησα. Νυκτός μετά της καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσυρθε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκής έτη, ή εις τέλος το έλεος αυτό αποκόψει, συνετέλεσε ρήμα από γενεά σας γενεάν. Μη επιλύσετε του εκτηρήσει ο Θεός, ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού και είπα, νύν ερξάμιν αυτή η αλλίωση δεξιάς του υψής του, εμνήσιν των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσουν από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασής σου δολισκήσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδός, ότι είσαι Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια, εγνώρισες εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον ίσου το λαό σου, τους Υιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε ύδατα ο Θεός, είδωσαν σε ύδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβυση, πλήθος ηχούς υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε, και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου, εν το τροχό έφαναν αστραπές σου την οικουμένη, εσαλεύθη κέντρομος εγεννήθη η γη. Εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής, και τα ίχνη σου γνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα το λαό σου εν χειρή Μωυσή και Άρων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: αμαρτιάλην και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθωμετά.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σαν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αείχες.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προσέχετε λαός μου, τον νόμο μου, κλείνετε το ουσιμόνες στα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εμπαραβολές στο στόμα μου, θα έξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμε και έγνομεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν. Ούκο κρύβε από τον τέκνον αυτών εις γενεάν εταίρεν, απαγγέλλοντας τις συνέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε και νέσαι μαρτύρων Ιακώβ και νόμων έθετον Ισραήλ. Όσοι είναι τρίτο της πατράς ημών του γνωρίσει αυτά της εις αυτών. Όπως αγνώ γενναία εταίρα είτε χρυσόμεν και αναστήσονται και απαγγελούσουν αυτά της εις αυτών. Είναι αθώνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τα συντολάς αυτού εξητήσουν να μη γίνονται όσοι πατέρες αυτών γενναία σχολιά και παραπικραίνουσα. Γενναία είτε σου κατεύθυνε την καρδία αυτής που καπιστώθημε του Θεού το πνεύμα αυτής. Ή Εφραίμε ντύνοντες και βάλλοντες τόπους εστράφησαν ημέρα πολέμου. Ούκε φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού που υβουλήθησαν πορεύεστε. Και επελάθρο των ευεργησιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ανέδειξαν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών να επίησε θαυμάσια. Εν γη Αιγύπτων παιδί ο Τάνιος διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς. Παρέχησαν ύδατα ως Ιασπών και οδήγησαν αυτούς εν εφέλη μέρας. Και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός διέριξε πέτρα ερήμου και πότισαν αυτούς ως εν ευήσω πολύ. Και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρες και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το έτοιμο αμαρτάνιν αυτό. Παρεπήγαιναν τον ύψιστον έναν ύδρο και εξυπήρασαν τον Θεόν τις καρδίες αυτών, το αιτήσε βρώματα τις ψυχές αυτών και κατελάντησαν του Θεού και είπων. Μη δινήσει το Θεός ετοιμάσει τράπεζα νερήμου και επί επάταξε πέτραν και ρίσαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν, μη κι άρθρον δίνονται δουν ή ετοιμάσει τράπεζα το λόγο αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλλητο και πυρανήφθεν Ιακώβ και οργή ανέβη από τον Ισραήλ. Ότου καπίστευσαν το Θεό, δε έλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και είναι τίλα τον εφαίρεση υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξε ναυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκε ναυτής. Άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επισητισμόν απέστειλε ναυτής πλησμονήν. Απήρε νότον εξ ουρανού και πήγαγεν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξε από αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως ιάμων θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπλησαν μέσω της παρεμβολής αυτών κύκλο των σχεδωμάτων αυτών και έφαγον και νεπλήσαν σφόδρα και την επιθυμία αυτών είναι και ναυτής που εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών. Έτη της βρόσους εν το στόματι αυτών και οργή του Θεού ανέβη από αυτούς και επέκτενε τις πλήρωσεν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν εν πάση του τη σήμαρ των έτη που καπίστευσαν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητα η μέρη αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής. Όταν επέκτενε αυτούς τότε ξεζητούν αυτών και επέστρεφον και όχθησον προς τον Θεόν και μνήσαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτόν εστί. Και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν και την γλώσσα αυτόν εψεύσαν το αυτό η δε καρδία αυτόν ουκευθεία μετ' αυτού ουδέ επιστώθησαν τη διαθήκη αυτού αυτός δε εστίν ικτήρμον και ηλάσχερ της αμαρτίας αυτών και ουδι αυθερή και πληθυνή το αποστρέψε τον θυμών αυτού και ουχή εκάψε πάσαν την οργήν αυτού και εμείς ότι σάξεις η πνεύμα πορευόμουν και ουκαπιστρέφουν πως άκης παρεπίκραν αυτόν εν τη ερήμο. Παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρου και πέστρεψαν και πήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν. Και ούκαι μνήσαν τη χειρός αυτού ημέρες σε λυτρώσουν το αυτούς εκ χειρός κλείβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνιος. Και μετέστρεψαν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα μαυρήματα αυτών όπως με πίωσιν. Εξαπέστειλε σε αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διέφθυρεν αυτούς. Και έδωκε τη αρισίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίβη. Απέκτηναν χαλάζει την άμπελον αυτών και τα σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκε εις χάλαζαν τα κτίνια αυτών και την ύπαρξη αυτών το πυρί. Εξαπέστελε σε αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην. Αποστολήν διαγγέλων πονηρών, οδοποίησε τρίβων τη οργή αυτού. Και ούκε φύσε το αποθανά των ψυχών αυτών και τα κτίνια αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και πάταξε πάνω πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου, απαρχή παντός πόνο αυτών της κοινόμας η χάμ. και απήρνω σπρώγμα το λόγο αυτού και ανοίγει αυτού ω επιμειών ερήμου. Και οδήγησε αυτού σε πελπίδι και ούτε δηλιέσαι και του εχθρού αυτών εκάλυψε θάλασσα. Και εισήγει αυτού ω όρο αγιάσματο αυτού, όρο που το εκτίσα το η δεξιά αυτού. Και εξέβαλε προσώπου αυτών έθνη και κληροδότησε αυτού σε σκηνή ο κληροδοσία. Και κατεσκήνωσε τη σκηνόμαση αυτών τα σφυλά του Ισραήλ. Και επίρασαν και παρεπήγαν των θεών των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού καθυλάξαν το. Και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών. Και παρόργησαν αυτών της βουνής αυτών και της λήπτης αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσαν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρο τον Ισραήλ. Και από όσο τη σχήνει συλλόγου, σκήνομα κατασκήνωσαν ανθρώπης. Και παρέδωκε την εισεχμαλωσία την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών και συνέκλεισε ρομφέ των λαών αυτού και την κληρονομία αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και παρθένια αυτού ουκ επενθύνθησαν. Οι ιερείς αυτών ρομφέ έπεσαν και οι χείρε αυτών ουκ λαφθίσονται και εξηγέρθες ο υπνών κύριος ο δυνατός και κρεπαλικός εξήνου και πάτεξε τους εχθρούς αυτού εις τα οποίους όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και από όσο το σκήνομα Ιωσήφ και τη φυλή με φρέμου και εξελέξατο και εξελέξατο τη φυλή Ιούδα το όρος το σιώνο ηγάπησε και οκοδόμησε ως μονοκέρατος το αγίασμα αυτού εν τη γέθε μελίωσε αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξατο Δαβίδ τον δούλον αυτού και ανέλευεν αυτόν εκ των ποιμιών των προβάτων εξόπισεν τον λοχευωμένον έλευεν αυτόν ποιμένην Ιακώβ τον δούλον αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού. Και επίμανε αυτούς εν τη κακέ της καρδίας αυτού και εν τη συνέση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κίνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνω, Θεός ήλθος εν έθνη στην κληρονομία σου, εμείαν εν των νόν των αγιών σου. Έθετο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθετο τα θνησιμέα των δούλων σου, βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκας των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχει εν το αίμα αυτόν ο σίδρο κύκλο Ιερουσαλήμ και ο κοινοθάπτων. Εγεννήθη με νόγιδος της γείτωσιν ημών, με κυρισμόν και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, επαφθήσει το σπύρο ζήλο σου. Έχειον την οργήν σου, επί τα έθνη τα μη γίνος κοντά σε και επί βασιλείας σε το όνομά σου κοπεκαλέσαντο. Ότι κατέφυγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μην είστε σημώνων ομοιών αρχαίων. Ταχύ προκαταλαβαίτουσον ημάς, εκτιμήσου, Κύριε, ότι επτωχεύσαμε σφόδρα. Βοήθουσον ημίν ο Θεός, σωτήρι μόνεν και της δόξης του ονόματός σου, Κύριε, ρίσε ημάς και λάστε τις αμαρτίες ημών. Ένα και το όνοματό σου. Μη ποτέ είπωση τα έθνη, είπω εις είναι ο Θεός αυτόν και γνωστή του εν της έθνης εν ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκηση στο αίματος των δούλων σου του εκεχημένου εις ελθέ των οποιών σου στεναγμός των πεπαιδημένων κάτι τη μεγαλοσύνη του βραχιονών σου περιποίησε τους ιούς των τεθανατωμένων απόδος της γη του συνημών εκ τα πλασίων εις των κόλπων αυτών των αγγισμών αυτών όνων σε Κύριε. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσουν, θα ομολογησόμεθα εσύ ο Θεός τον αιώνα, εις γενεά και γενεά εξαγγελούμε την ένεσή σου. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσκης, ο διγόνος σου πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμερος από τον Χερουβήμ εμφάνεται εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου και ελθέει στο σώσε ημάς. Ο Θεός επίστεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε Θεός των δυνάμενος, πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου. Ψωμίσει μας άρπρων δακρύων και ποτίσει μας εν δάκρυσιν εν μέτρο. Έθι μας στην τη λογία της γη του συνημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε Θεός των δυνάμενων, επίστρεψον ημάς και επίφρονον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπρον εξ Αιγύπτου με τύρας, εξέβαλε σε έθνη και κατεφύτευσε αυτήν. Οδοποίησε έμπροσον αυτή και κατεφύτευσε τα ρίζα αυτή και πλήρωσε την γη. Εκάλυψε όρη και αυτή και να δεδράδε αυτή τα σκέδρου του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτή έω θαλάσση και ω ποταμών τη παραφιάδα αυτή. Είναι τι καθηλέ των φραγμών αυτή και τριγώσει αυτή πάντε η παραπορευόμενη την οδόν. Ελιμήνα τον αυτήν ή εκδρυμού και μονιό άγριο κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστεψον δί και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπλον τάφτην και κατάρτισεν αυτήν επίτευσεν η δεξιά σου και ποιόν ανθρώπων εκρατέωσε σε αυτό. Ευεμπειρισμένη πήρη και νεσκαμένη από επιτιμήσεις του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το χείρου σου επάνω δεξιά σου και ποιόν ανθρώπων εκρατέωσε σε αυτό. Ότι ουμή και ουμή αποστόμενε πως σου ζώσει μας και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό, το βοηθό ημών, αλλάξτε το Θεό Ιακώ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανον, ψαλτήριο τερπνών με τα κιθάρες. Σαλπίσετε νομινία σάλπη, γενευσίμο ημέρα εορτήσιμων. Ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώ. Μαρτύρον το Ιωσήφεθε το αυτόν, το εξελθύνε τον Αγής Αιγύπτου, γλώσσαν ουκέ γνωίκουσεν. Απέστην επάρσον τον νότων αυτού, εχείρες αυτόν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσουμε και ρισάμενσε, επίκουσάσον από κρύφο καταιγίδος, εδοκίμασάς επίδετος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και διαμαρτύρομαι εσύ, Ισραήλ, αν ακούσεις μου, καίσθεν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό ολοτρίο. Εγώ γαρίμαι Κύριος ο Θεός σου, ο αραγωγών της Αγής Αιγύπτου, πλάκνον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ούκ ήκουσιν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλου προσέσχεμη. Και εξαπέστειλα αυτούς κατά επί τη δεύμα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επί τη δεύμα συν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ με Ισραήλ της οδής μου επορεύτη. Εν το μηδενία τους αυτούς αυτών εταπείνωσα και επί το θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν τη χείρα μου. Οι εχθροί Κύριε ψεύσατε αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα. Και ψώμησεν αυτούς εξ θέατου σπυρού και εκ πέτρας μέλια χόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός έστεν συναγωγή Θεών. Εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται δικαία και πρόσωπο μαρτωρών λαμβάνεται. Κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πέγγυτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πέγγυτα και πτωχών, αχυρός αμαρτωλούρισαστε αυτών. Ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκανε, σκότη διαπορεύονται, σαλεθήτωσαν πάντα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, θεΐεστε και ύψεις του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των ανθρώπων πίπτεται. Ανάστο ο Θεός κρίνω την γήνο της ή κατά κληρονομής εν πάση της έθνης ειν. Ο Θεός της ομοιωθεί σε τέση, μη δε εισηγήσεις, μη δε καταπραΐνεις ο Θεός. Ότι δου εχθροί σου ήχησαν και μισούνται σε ήραν κεφαλήν. Επί το λαό σου κατεπανευγεύσαν το γνώμη και βουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξ έθνους και ομοί μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη. Ότι εβουλεύσαν την ομονή επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθετο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και η Αγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλλόφιλοι με τον κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ συμπαραγγένονται με ταυτόν, εγεννήθησαν σε αντίληψη τη Ισλότ, πίσον αυτού, ω τη Μαδιάμ και του Σισάρα, ω το Ιωβίνε, το Χιμάρο Κισών, εξολοθρέφτησαν ενδόρα, γεννήθησαν ω οικόπρο στη γη, τούτους άρχοντας αυτούν, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβέ και Σερμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών, ήτην εσύ πον κληρονομήσομεν εαυτή στο γιαστήριο του Θεού. Ο Θεός μου θούς αυτούς ως πτροχόν, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρω διαπλέξει δρυμών, ως υπλόξει κατά καύση όρη, ούτω καταδιώκουσε αυτούς εν τη καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξει αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουν το όνομά σου, Κύριε. Εσχεθήτωσαν και ταραχτήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και ντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτουσαν ότι όνομά σου, Κύριος, ότι εσύ μόνος ύψιτος επιπάσαν την γην. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων, υποθεί και κλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάζονται επί Θεών ζώντα. Και γάρ στου θείων έβρινε αυτό οικίαν και τριγώνωση ανεαυτή ουθή ήταν ουσία αυτή.
0: Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύ μου και Θεός μου, μακάρι κατοικούνται σαν το οίκο σου στους αιώνες των αιώνων, Ιησούς είσαι. Μακάρι ο σανίρος την αντίληψη αυτό παρασού, αναβάσει την καρδία αυτού, διαθετήσει την κλάδη του κλαθμόνου στον τόπο ανέθετο, και γαρ' ευλογία δώσει ονομοθετών, πορεύσουν εκ δυνάμει σου δύναμη, οφείλει το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεό των δυνάμεων, εισάξον τη προσευχή μου, ενώ του ο Θεό Ιακώβ, υπερασπιστά η μονή του Θεό και επίβλεψουν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία και σε βλέσει υπέρ χιλιάδα. Εξελεξάμεν παρεπτύσσεν το οίκο του Θεού, μάλλον ή κοιν με σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλειος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε. Ευδόξες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την εχολοσία νιακό, αφήκασες ανομία στο λαό σου. Εκάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών, κατέβαψες πάσης την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστεψον ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίνη, διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεά. Ο Θεός επιστρέψε ζώος ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημί Κύριε το λαό σου και το σωτηριών σου δόης ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση ναι μη Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση δίνει επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών, την εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, που κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Αντιλαβούσος μιλέσον και διαφλέξον ημάς ο Θεός.

0: Αγίας Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημών έρχονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραχθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αήθεια.

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελεώστη κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάνυψον το όνομά μου επιπλείον πλήρων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός ψη μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με ημίτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευθροσύνην αγαλιάσονται ως θέα την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε δισε τη σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου. Αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδωκαν. Ολοκαυτώματα που και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός. Ουξουδενώσει. Αγάπηνον, Κύριε, εν τη ευδοκία θυσιών. Και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επιτοθυσιαστή.

Την Θείαν εννοήσα σου και ένωσιν προβλεπτικό σου Αβακούμ, Χριστέ εν τρόμο ευώαση, η σωτηρίαν λαού σου το σώσε τους Χριστούς σου ελίληθας. Δόξα τη Αγία Σταυρός σου Κύριε, ψυχών την παντελή απολύτρωσιν περιποιούμενος Χριστέ, Πατρός ισχύρας παρέδοκας, την Παναγίαν ψυχήν σου εν ξύλο εκουσίως κρυμάμενος. Ο άδικος κριτής κατακρίνησε δικαιοκρίτα Ιησού, τεθνάν εξήλο κρεμάμενον, όπως ημάς δικαιώσεις αδίκο δυσμενή υποκύψαντας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ειδήν κατεξιώθητε μάρτυρες τα διαιώνας αγαθά, κινδύνης πλήστης και θλίψεση και ανικές της βασάνης, εν γη περηφανώς ομιλήσαντες. Χειμώνα πειρασμών υπεξήλθετε και προς αίαρ αμοιβών επουρανίων εφθάσατε, και τις χωρίς των αγγέλων σε πτή κατηρυθμήθητε μάρτυρες. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, εξ έργων σωτηρίαου και έστιμη υπό την σκέπην σου, διό, εν πεπιθήσει προσέδραμον, απεγνωσμένων μεσώσον πρεσβείες σου πανήμνητε δέσποινα. Η φάνας αϊστών εξαιμάτων σου παρθενικών των ουρανών, νεφέλες κόρη ενδύοντα, καταστολήν αυθαρσίας απάτη γυμνοθέντα με ένδυσον. Κυλάδων των του βίου ως κρίνων σε αναλαβών ο πλαστουργός, εξού το κόσμο διέπνευσε, πνευματική νευωδίαν παρθένε Παναγία Θεών ημφέ. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, νιεμπιάζονται οι σώματι και λιωτά το μάρτις φρονήματι, των αρχέ κακών κατέβαλες, των την πονηρίαν κακουργήσαντα, ως κατάκαρπος άμπελος μάρτις Ιουλίτα βότριν εξύνθησας, των γενναίων όντως κήρυκων, μαρτυρίου γλεύκους αποστάζοντα. Συμπαθώς εν ητένιζες, ή απεραμνάς αρνείο το μάρτυρι, Ιουλίτα αξιάγαστες, σφαγιαζομένη μάρτης ένδοξε. Υπερήφανον τύρανον, θεία ταπεινός ή περιφρατώμενον, αθλοφόροι κατεβάλλετε και στεφάνους νίκης εκομίσαστε. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Νόμι φύσεως πάναγνε εν τη υπερφύσιν και οφορία σου, εν αλάτοντε τον πλάστην γάρι περνούν λόγων απεκοίησας. Ο αναβαλούμενος φως σημάτιων προσεορθρίζω και συκραυγάζω, την ψυχήν μου πόδισον, την εσκοτισμένη Χριστέ ως μόνος εύσπλαχνος. Δόξα τη Αγία Σταυρός σου Κύριε, ίστας ο κρινόμενος δικαιοκρίτα Χριστέ και κατακρίνων σαρκή την έφραν, καλά μου τυπτώμενος και ελευθερίαν τελείαν υπογράφων μη. Ως σέωσε θεάσατο σαρκή κρεμάμενον Χριστέ εν ξύλο, το φως εις σκότος μετέβαλεν ήλιος και γη εσαλεύθη και πέτρα διεράγησαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, τα της γης πληρώματα καθεγιάσατε, ως πληρωτέ γάρ των θείων νόμων, πανέθυμοι μάρτυρες, την αγιοσύνην αθλούντες εκκληρώσαστε. Υπερικαλέστατοι και θεαυγέστατοι, η θείαν δόξαν ενδεδημένοι, και απογυμνώσαντες εχθρού την κακίαν, οι μάρτυρες θυμάστοσαν. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Νόμομαι τροπούμενον της αμαρτίας αγνή και τες απάτες του αλωτρίου συνεγός πλανόμενον και κρυμνής πτεσμάτων οθούμενον επίστρεψον. Άνθρακα και ίσασα όνε θεάσατο Ισαΐας, κατάφλεξόν μου την ύλη πανάμωμε των αμαρτημάτων και φώτισόν με δέομε. Σάρκα εξαιμάτων σου Χριστέ δανείσασα, τα σαρκικά μου παρθένε πάθη, διόλου καθάρισον και της απαθίας την τρίβουν με υπόδειξον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Την ομένη Θεόφρον μάστιξη, το σώμα σου δαπανωμένητε, εις τωρά στο πάχους εξεδίσω, στολήν εν εδίσω δε, ίνο εκ παρθένου μονογενής σάρκα φορέσα, στους ανθρώπους Θεός σας ενέβησεν. Εγυμνώθης το σώμα μάρτης Παναίδη με, καταφρονήσα σας αρκικής εσχήνης και εχθρών των την έβαν γυμνώσαντα, Ιουλίτα πάλε καρτερικός ανδρυσαμένη, αιωνίαν εσχήνην ενέβησας. Κεφαλήν εκτμηθήσα κάραν την του όφεως μάρτης συνέθλασας,
στερηθήσα πλούτου των ουράνιων όλβων και κλήρωσε, μη σαλευουμένην παραλαβούσα βασιλείαν, με τα πάντων μαρτύρων πανέθυμε. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Ο Θεού Θεός Λόγος άρθα ανελάβετο ένουν και έμψυχον, εξού Παναγία και διήκτον εγένετο άνθρωπος, και εθέωσέ με τον παραβάσει από στέντα, ον οικέτευε σώσε τα σύμπαντα. Μενωμένην κλείδων η ψυχοφθόρο δέσποτα Χριστέ, των παθών την θάλασσαν κατεύνασον, και εκθοράς ανάγαγέ με ως εύσπλαχνος. Δόξα τη Αγία Σταυρός σου, Κύριε, υψωδείς μακρόθη με επί ξύλου, πάσας του εχθρού τας επάρσης έπτωσας, και έσωσας τους πεσόντας δια πολλήν αγαθότητα. Ψυχέ των δικαίων σε επί ξύλου πάλε την ψυχήν παραδόντα δέσποτα, ως ίστοντο αιωνίων λόγια δεσμών απελίοντο. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως στερία δάμαντες των βασάνων πάσαν την πυράν, καρτερίαν γνώμης υπηνέγκατε και των εχθρών ταπεινοθέντες επτώσατε. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Μη καταπιέτομαι ραθυμίας δέσποινα βυθός, αμαρτίας κύμα μη καλύψιμε, αλλά τη σύ μόνη πρεσβεία σωθήσομε. Αγαθών και ίσασα ευεργέτην και δημιουργών, Παναγία δέσποινα φυλάγαθε, την ψυχή μου και κακομένην αγάθινον. Νόμο προεπίπουσε η λιχνία, τέξασαν το φως, το φωτίσαν πάναγνε τα σύμπαντα, δυο βοώ εσκοτισμένο με φώτισον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υπέπλευσαν των απείρων βασάνων οι πανέθυμοι το άστατον είδωρ, τι του σταυρού κυβερνήσει, και όρμο γαλινοτά του σαφώς προσορμίστησαν, βυθίσαντε στον Φαραώ των αόρατων αίματος ρεύμασι. Σκυρτάσε εικονιέων η πόλης, θρεψαμένη και κομπάζει την μνήμη σου της ευθύη ταρσός Ιουλίτα, του μαρτυρίου εν ταύτη γαρήνησα στο στάδιον συν το Υιό και στεφάνων της νίκης υξίωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, οι λόγοι σας πολυπλόκων βασάνων και τριγών ωραιοτάτη εδείκτης συνεωτό αναπτάσα και πάντων υπεραρθρίσα παγίδων του Όθεως πανέθυμε και εις μονάς ουρανίους πανσόφος κατέπαυσας και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προρίζου στο τμητικό σου τρεπάνω της πρεσβείας εν απόκοψον κόρη τους πονηρούς λογισμούς της ψυχής μου και καρποφόρον ανάδειξον δέομαι απάντων γάρ των φυτουργών των θεών και σωτήρα εκεί σας.

φώτισον, Χριστέ, φωτί των εντολών Σου, όπως επαξίως εξισχύσω ημνήσε τους Αγίους Σου και τους αγώνας εξυπήν. Πία δε γλώσσα, εκλαλήσε, δινήσετε τους άφλους, ους υπέμειναν και τα έπαθλα, διό ούνσι προσπίπτω, φιλάνθρωπε, άνε συμπαράσχουτη αθλίαν η ψυχή μου, δωρούμενος μη καιρών μετανοίας. Εις τούτο γαρικόν έλαβε σάρκα, ειν απάντας προζωήν επαναγάγεις, εις οι αθλητέ τυχόντες, απαύτως μέλκουσιν.

0: Πατέρα ο Άγιος Μάρτης, Λολιανός, υποδημίων λακτιζόμενος τελειούτε. Πως η προθύμησε έδρε με τρίβων τέλους, ο Λολιανός, ου προς η κρουστον τέλος. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, Αβου Δήμου, του εν την ίσοτε νέδο αθλήσαντος. Αβου μη δωμάχερα πρόξενος τέλους, αυτή δε τούτο πρόξενος και του στέφους. Μνήμη του Οσίου Ασυγιά, ήγουν ιατρού του Σύρου, του Θαυματουργού. Κατά την κλίσιν ιατρός Θείος Πέλη, ο Ασυγιά ψυχώνται και σωμάτων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μεγάλου, ηγεμόνος του Κιέβου, Βλαδιμίρου εις Αποστόλου, και φωτιστού του ρωσικού λαού. Ως φως μέγα έλαμψα σε τη Ρωσία, παμάκαρ Βλαδίμηρε Χριστού την πίστη. Μνήμη της Ευρέσεως της Κάρας της Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος, λοιπούσα κόσμων έμπλεων ακοσμίας, Χριστό πρόσεση νυμφικός ηματρώνα. Τες των σων Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ο υπερυψούμενος των Πατέρων Κύριος την φλόγα κατέσβεσε, τους πέτασε δρόσισε, συμφώνος μελωδούντας, ο Θεός ευλογητώσει. Δόξα τη Αγία Σταυρώση σου, Κύριε, έστεψα να κάνθεσε, βασιλέφα θάνατε, δήμος ο παράνομος, προρίζους εκτέμνοντα της πλάνης τα σάκανθας, ο Θεός ευλογητώσει. Ή να επενδύσεις με στολήν λόγια άφθαρτον, γυμνούσε θελήματι και φέρεις εμπτύσματα και σταύρωσιν και πάθος, απαθήσον κατ' ουσίαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, σύμμορφοι γενόμενοι παθημάτων Άγιοι, του πάντων δεσπόζοντος, οικότος υπάρχετε ή και κληρονόμη, βασιλεία σας αλεύτου. Ξύλι σου και νήματε σε βασαλογότατον, τον ξύλο τανίσαντα χείρας Χριστομάρτυρες σεβόμενοι, ως πάντων βασιλέα και δεσπότη, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υμνός επανάμουμε Θεόν υπερίμνητον, ασπόρος χαρέτεκες, Θεούντα τους μέλποντας, Παναγία Παρθένε, ο Θεός ευλογητώσει. Νέκρωσον τα πάθη μου, ζωή νικήσασα, έγυρον με κείμενον εκτάφου Θεόνυμφε, τούτης αναισθησίας, είναι απόθωσε δοξάζω. Τον απειροδύναμον, την ημών ασθένειαν φορέσαντα τέτοκα σαγνή, όν οικέτευε την ως εξασθενούσαν, θεραπεύσε την ψυχή μου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ράβδι συντρίβων σου το σώμα, ο παράνομος Θεόφρον Ιουλίτα, λογισμού των στερών εσάλευσε μου δόλος, ράβδον και γάρ δυνάμεος, των σταυρών του Χριστού κατήχες. Όμβρις αιμάτων εκχυθήσιν, εγκατέσπεσαν το πύρ της αθείας, οι Χριστού αθλητέ, κραπτάζοντες προθήμος, ευλογητός η Κύριε ο Θεός εις τους αιώνας. Φέρουσα μάρτης εν αγκάλες, όν εκείησας, επέστη στο σταδίο και διπλούν των καλών ετέλεσας αγώνα, αναβώσα Κύριε ο Θεός ευλογητώσει. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ρήμας εσείς ακολουθούντες, μακαρίζομεν, γενναί πάσε κόρη, μακαρίου Θεού μητέρα σε δειχθήσαν, τους εις αυτόν πιστεύοντας, μακαρίους εκτελούντα. Σύ το παντουργό εν τη καμίνο παιδες, παγκόσμιον πλέξαντες χωρί ανέμελπον, πάντα τα έργα των Κύριων υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Δόξα τη Αγία Σταυρώση σου, Κύριε. Ύψιστε Θεέ, επί σταυρού υψώθης, χωλήν φωτιζόμενος, ο γλυκασμός της ζωής. Λόγχη και εντάσε, εν αποσπά τον όφιν, τον εν παραδείσου Αδάμ καταβαλώντα. Λύεις με δεσμόν της αμαρτίας λόγε, θελήσει δεσμούμενος, και ονείς δεσμοί ισότερ, δεσμεύων τον δυσμενή πελίαρ, όθεν σου δοξάσω το πάθος εις αιώνας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, όφθητε φωτός εν μετοχή αήλο, φώτα όντες δεύτερα, Άγιοι μάρτυρες, σκότος της πλάνης εξαίροντα, και πάντων πιστών τας καρδίας φωτίζοντα εν Θεός. Ιερουσαλήμ της Άνω Ελευθέρας, ή χρηματίζεται, καταφεδρύνοντες των πρωτοτόκων μάρτυρες εκκλησίαν και υπερυψούντες Χριστών εις τους αιώνας. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, υπερικαλής και θεαυγής Παρθένος, καλώντες ιδέες με κάλυνον φέδρινον, όπως κραυγάζω, τον Κύριον υμνείται και υπερυψούται εις πάντας τους αιώνας. Πύλη του φωτός της μετανοίας πύλην, ποταυγή μη άνοιξον, αποδεικνύουσα πάσαν ευθείαν οδόν δικαιοσύνης, φέρουσαν εις θείου θελήματος εισόδους. Ρήθρον διαυγές πηγή Αθανασίας, εξού προελήλυθεν Αγία Δέσποινα, όθεν βώσει τα ρήθρα των κακών μου, ξύρανον της όμβρης της εις αγνή πρεσβείας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Υφεδρία στέρες εν το στερεώματι της Εκκλησίας, απλανώς πηχθέντες και την γην της θαύμαση φωταγωγούντες, ευσεβώς τιμώνται υπό πάντων σήμερον των υμνολογούντων Χριστών εις τους αιώνας. Νέον ως περκλάδων ρίζα θεοφύτευτος, ούσα θεόφρον, των σεπτών σου γόνων φέρουσα, εμάρανας της ασεβίας τα φυτά βόσα, συν αυτό και λέγουσα, σε υπερυψούμεν Χριστέ εις τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, ως περμός γονέων, δάμαλης υπάρχουσα ωραιοτάτη, Ιουλίτα φέρεις κήρυκον των ένδοξων, θυσίαν σώσαν, το εκ της Παρθένου αμνών ατήλαντη, και σφαγιαστέντη διάκρανες πλαγνίαν, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, σαρκωθείς ο λόγος εκ των Παναχράντων σου αιμάτων κόρη, τους προνενευκώτας προς τα αλογότατα δυσαρκώς πάθη, επιγνώση θεία εθέως ενάχραντε, όν υπερυψούμενη

0: Ευλόγησον Δέσποτα.
1: Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Του διαλέξον.
0: Υπέ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας σου ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Του διαλέξον.
0: Υπέ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Του διαλέξον.
0: Του Αγίου οίκου του του κυλιμεταπίστους ευλαβίας και φόβου Θεού σιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Με του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ενχριστώ Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών Εφρέμιρο μονάχου και πάσης εμπιστού ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπονής γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόν των οδηπορούν, των νοσούν, των καμνών, των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουριστήν εμάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και

0: τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

0: αυτούς και αλλήλους και πάσα την ξένη μόνα. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαπούς και φιλάνθρωπος Θεούς υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο.

0: δεξιά.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Εντουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη πέμπτη Ιουλίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, του Αγίου Μάρτυρος Λολιανού, του Αγίου Μάρτυρος Αβούδημου του Εντενέδου Αθλήσαντος, μνήμη της Ανεβρέσεως της Κάρας της Αγίας Ματρόνας της Χιοπολίτιδος, του Αγίου Ασυγιάτου Θαυματουργού του Εξηρίας και του Αγίου Βλαδιμίρου Μεγάλου Ηγεμόνος του Κιέβου εις Αποστόλου και Φωτιστού του Ρωσικού Λαού. Οι Άγιοι Κύρικος και Ιουλίτα. Ένας από τους μικρότερους μάρτυρες, ένα Άγιο Νήπιο είναι και ο Άγιος Κύρικος, που μέσα από την αγκαλιά της μητέρας του βρέθηκε στη θερμή αγκαλιά του Χριστού. Ο Άγιος Κύρικος μαζί με τη μητέρα του Ιουλίτα ζούσαν στα χρόνια του Διοκλητιανού στο εικόνιο της Μικράς Ασίας και κατήγοντο από βασιλική γενιά. Νεότατη έχασε τον σύντροφό της και δόθηκε στη χριστιανική ανατροφή του τριάχρονου βρέφου της. Ενώ ο μικρός Κύρικος μαθήτευε από την Αγία Μητέρα του στην προσευχή του Ιησού, ψέλησε την πρώτη του προσευχή «Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Τότε στη γειτονική Νικομίδια ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός υπέγραφε το φοβερό διάταγμα του Μεγάλου Διωγμού. Όταν το διάταγμα έφτασε στο εικόνιο, η Ιουλίτα αρπάζει στην αγκαλιά της το τρίχρονο παιδάκι της, φεύγει από το εικόνιο και ύστερα από μεγάλες περιπέτειες έρχεται στην Ταρσό της Κιλικίας. Συλλαμβάνεται εκεί με άλλους χριστιανούς και οδηγείται ενώπιον του ηγεμόνα, ο οποίος πήρε στην αγκαλιά του τον μικρό Κύρικο και τον ερωτά. «Εσύ τι λες μικρέ μου, θέλεις να πεθάνεις για τον Χριστό?» Το τρίχρονο παιδάκι ψιθύρισε «Χριστέ μου ελέησον». Ο ηγεμόνας αν άκουσε αυτά με δύναμη πέταξε τότε το βρέφος κάτω στα μαρμάρινα σκαλιά και ο μικρός Κύρικος χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι. Ταπεινωμένος ο ηγεμόνας με οργή μεγάλη στράφηκε προς την Αγία Ιουλίτα, προστάζοντας τους δημίους να την βασανίσουν σκληρά και έπειτα να την αποκεφαλίσουν. Έτσι η Αγία Ιουλίτα, η θαυμαστή χριστιανή μητέρα, παρέδωσε και εκείνη την ψυχή της στον Χριστό, όπου εστεφανώθη με τον αμάραντο στεφάνι της αιώνιας δόξας. Εκεί λοιπόν στη χώρα των Αγίων, μητέρα και γιος χαίρουν αιωνίως και παρακαλούν τον Κύριο για όσους καταφεύγουν στη χάρη τους.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

περικλεί ένα μυστήριο το οποίο όλοι μας το ζούμε, άλλος λίγο, άλλος πολύ. Και αυτό το μυστήριο είναι το μυστήριο της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο, μέσα στις βιωτικές μέρημνες, μέσα στην πίεση των ανθρωπίνων μελημάτων και πραγμάτων, μέσα στη βιασύνη που δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τούτο, να κάνουμε το άλλο, και συνεχώς ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία ένταση. Έρχεται εδώ στον χώρον αυτόν και πραγματικά φεύγει από τον χρόνο. Και να ξέρετε ότι το ότι φεύγουμε από τον χρόνο και είμαστε σε μία άνεση χρονική, αυτό το πράγμα μας βοηθάει ώστε να έχουμε μία ησυχία εσωτερική. Και αυτή η εσωτερική ησυχία μας βοηθεί, διότι μέσα στην εσωτερική ησυχία υπάρχει ειρήνη στην καρδία, και με την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μπορούμε να κοινωνήσουμε σωστά με τον Χριστό. Γι' αυτό και εδώ πέρα, όπως βλέπετε, το κέντρο της ζωής ενός ασκητικού κέντρου, όπως είναι το μοναστήρι, είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η ακολουθία. Κάθε μέρα οι μοναχοί από το μεσονυχτικό μέχρι και το απόδειπνο περίπου είναι 8 ώρες την ημέρα στην ακολουθία. Και καμιά φορά διαρωτώμαι και λέγω έτσι σε μερικούς προσκυνητές, πώς εμείς πάμε σχεδόν 8 ώρες την ημέρα στην εκκλησία. Εσείς δεν μπορείτε να πάτε μια ώρα την εβδομάδα στην εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία? Και όμως δεν το κάνετε. Και όμως δεν το κάνετε. Γιατί? Διότι υπάρχει η αμέλεια. Υπάρχει η πνευματική αδιαθεσία, υπάρχει η πνευματική ολιγάρχια, την οποία δυστυχώς την έχουμε αρκετή, και δεν ποθούμε και δεν αγωνιζόμαστε και δεν προσπαθούμε έτσι να βρούμε τη χάρη του Θεού μέσα σε αυτήν τη ζωή της Εκκλησίας. Που η ζωή της Εκκλησίας, όπως είπα, είναι οι ακολουθίες, είναι η Θεία Λειτουργία, είναι οι παρακλήσεις, είναι τα απόδειπνα, είναι οι χαιρετισμοί της Παναγίας. Όλα αυτά δεν δίνουμε σημασία σε αυτά όλα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι κενοί πολλές φορές. Είναι δυστυχείς, διότι δεν έχουν αυτή τη χάρη του Θεού μονίμως στην καρδιά τους, ώστε πραγματικά να γευτούν την χάρη του Θεού. Διότι η χάρη του Θεού είναι κάτι που το γευόμεθα όλοι. Αρκεί να το πάρουμε, αρκεί να το έχουμε, αρκεί να το ποθούμε. Διότι ακριβώς η χάρη του Θεού έρχεται μέσα στον άνθρωπο και με έναν οντολογικό τρόπο αμέσως γεύεται τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η Εκκλησία, αυτό το οποίο έχει να δώσει σε όλους μας, τι είναι? Είναι ο θησαυρός που λέγεται άκτιστος Θεία Ενέργεια. Τι είναι η άκτιστος Θεία Ενέργεια? Είναι η ενέργεια της θεότητος που δίνεται στην καρδιά του ανθρώπου για να αυτός το ζητήσει, το ετούντι δίδεται, το κρούντι ανοιγήσεται. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να μην ξεχνάμε ότι μετά την πτώση του ανθρώπου, αυτό που μείνει ενάθικτον είναι το θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου. Και μάλιστα σε αυτή την ελευθερία, όταν κανείς τη μεταχειριστεί σωστά, τότε με την ελευθερία του και βιάζει τον εαυτό του και αγωνίζεται με τον εαυτό του, ώστε πραγματικά να γευτεί τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και όταν κάποτε πήγα να πάρω φαγητό, όταν είμαστε στη Μονή Κουτουρμοσίου στον Άγιο Παΐσιο, με ρώτησε ο Άγιος, χωρίς να το περιμένω, μου λέει, κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος? Εγώ έπαθα έτσι μια μηχανία. Και για να με βγάλει από την μηχανία ο Άγιος Παΐσιος, απάντησε ο ίδιος. Μου λέει, να σου πω εγώ, μου λέει, ο ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ο Άγιος. Αυτός είναι. Διερωτηθήκεται ποιος είναι ο Άγιος. Τι είναι ο Άγιος?
Δεν είναι ο αλάθητος, δεν είναι ο αναμάρτητος ο Άγιος. Ποιος είναι? Αυτός καταρχήν που μετανοεί συνεχώς. Αυτός ο οποίος κάνει λάθη, αλλά βάζει αρχήν κάθε μέρα. Γι' αυτόν όπως λέει στο γεροντικό, ποιος είναι ο αληθινός χριστιανός? Όχι ο αναμάρτητος, όχι ο αλάθητος, αλλά ο καθεκάς την ημέρα θέτων αρχή. Είναι πολύ σημαντικό. Διότι ξέρετε, ο Άγιος φεύγει από τα κόμπλεξ, αυτά τα οποία έχουμε όλοι μας. Και πολλές φορές διερωτώμεθα, γιατί δεν μου μίλησε αυτός, γιατί δεν μου χαιρέτησε ο άλλος, μα αυτός δεν μου μίλησε ψυχρά. Ο άλλος μου μίλησε πολύ στεγνά, ο άλλος δεν με είδε καθόλου, δεν με έλαβε υπόψη. Ναι, ο Άγιος δεν λέει έτσι όμως. Ο Άγιος λέει, εγώ μίλησα σωστά στον συνάνθρωπό μου. Εγώ έδειξα αγάπη στον συνάνθρωπό μου. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτός μου έδειξε αγάπη ή δεν μου έδειξε. Διότι πράγματι ο Άγιος τον ενδιαφέρει πώς αυτός διάγεται έναντι του ανθρώπου, έναντι του συνανθρώπου του. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν, ρίξε το πτέσμα επάνω σου, όχι στον άλλον, και δέχω πειρασμόν έως εσχάτης αναπνοής. Γι' αυτό, αδελφοί μου, το Άγιον Όρος είναι ο κατεξοχήν τόπος της μετανοίας. Και έρχεστε εδώ και βλέπετε τους μετανοούντες. Οι μοναχοί είναι μετανοούντες. Και μάλιστα ήρθε κάποιο παιδί εδώ, ο οποίος ήταν πολύ αδιάφορος, ενώ στην αρχή όταν ήταν μικρό παιδί ήταν κοντά στην εκκλησία, μετά σπούδασε στην Αμερική και έγινε πάρα πολύ εχθρός της εκκλησίας. Η μητέρα του όμως είναι πολύ ενάρετη γυναίκα. Με παίρνει τηλέφωνο, την ήξερα καλά, και λέει, θα έρθει ο Γιαννάκης, λέει, πάνω, σε παρακαλώ γέροντα, δώσ' του λίγη σημασία. Λέω, θα προσπαθήσω. Είπα στο αρχονταρίκι, πέστε μου πότε θα έρθει ο τάδε, του έδωσα το όνομα να ξέρω. Μου είπαν οι πατέρες, μου λέει, θα έρθει σε 3 ημέρες. Λέω, σας παρακαλώ όταν έρθει να μου το φέρετε να το δω στο γραφείο, ότι τον θέλω. Μου λέει ο ένας αδελφός που είναι στο αρχονταρίκι, είναι γνωστός σας γέροντα? Όχι, λέει, δεν το ξέρω, αλλά είμαι γνωστός πολύ με τη μητέρα του. Τέλος πάντων ήρθε αυτός, εγώ τον είδα όταν ήταν μικρό παιδί, τώρα είναι τελειόφυτος ιατρικής. Ήρθαν εδώ, μου λέει, ξέρεις, πρέπει να εξηγηθούμε πρώτα, μου λέει. Του λέω, να εξηγηθούμε, Γιαννάκη. Λοιπόν, καταρχήν μου λέει, δεν θα σου μιλώ στον πληθυντικό, μου λέει. Του λέω, μαλίμωνον, εγώ ένας είμαι, του λέω. Και εσύ ένας, γιατί να μιλάς στον πληθυντικό? Του άρεσε. Το άλλο μου λέει, δεν θα σου φιλώ το χέρι σου, μου λέει. Του λέω, όχι να μην το φιλάς, αλλά θέλεις, φτύσε το, του λέω. Φτύσε πάνω να χαρείς, του λέω. Αυτός έπαθεν έτσι αυτό. Όχι, μου λέει, θέλω να το φτύσω, αλλά μην περιμένεις χειροφίλημα από μένα. Ήρθα να δω και τι κάνετε εσείς οι καλόγεροι, μου λέει, να δω κι εγώ έτσι να διερευνήσω. Του λέω, να διερευνήσεις. Ότι ήρθαν εκεί, μου λέει, και εσείς δεν κάνετε τίποτε, μου λέει. Ήρθα εδώ, δεν είδα τίποτε. Του λέω, τι να κάνω, δεν κάνουμε τίποτε, ρε Γιάννη, του λέω, τι να κάνουμε. Εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε εδώ, κάνουμε μια προσευχή, παρακαλούμε τον Θεό να μας ελεήσει, να μας συγχωρέσει. Άντε και εσείς το ίδιο πράγμα είστε με τους άλλους που είναι έξω, μου λέει. Του λέω, εμείς είμαστε χειρότεροι, του λέω. Τέλος πάντων, μου λέει, άκου να δεις, πρέπει να είμαι δίκαιος, μου λέει. Μου λέει, είδα μερικούς μοναχούς, μου λέει, που έχουν πολύ φωτισμένα πρόσωπα, μου λέει. Αυτό δεν πρέπει να το κρύψω. Αυτά τα πρόσωπα, μου λέει, δεν τα βρίσκω έξω. Α, λέω, κάτι ετσίμπησε. Λοιπόν, το τόνιζε, μου το ξανά λέγει, και λοιπόν του λέω, τώρα να χάσεις το κράβι, πρέπει να φύγεις. Ναι. Λοιπόν, έφυγε ο καημένος, και γιατί, και παρόλο που ήρθε με τόση προκατάληψη αυτό το παιδί, ήταν πολύ μπερδεμένο, πάρα πολύ μπερδεμένο. Εν τούτης, επρόσεξε το φωτισμό μερικών προσώπων των μοναχών. Δεν νομίζετε ότι αυτή είναι η ωφέλεια του παιδιού αυτού? Οπωσδήποτε. Και αυτόν το Άγιον Όρος είναι τόπος που μπορεί να ωφεληθούν όλοι. Και οι ασεβείς και οι μισοβέζικοι και οι νερόβραστοι και οι ευλαβείς. Διότι εδώ πέρα ο χώρος αυτός περικλεί πολλή πνευματική ενέργεια που μετέχει ο άνθρωπος αυτής της αχτής του πνευματικής ενεργίας και πραγματικά εφραίνεται η καρδία. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, εάν ο άνθρωπος και μια φορά στη ζωή του γευτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν τη ξεχνά ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Γι' αυτό και εύχομαι κι εσείς που ήρθατε εδώ με τόσον πόθο, και αυτόν τον καιρό είμαστε πολύ γεμάτοι εδώ, παραδόξως είναι
αυτή τη στιγμή είστε οι προσκυνητές μόνον, εκτός από αυτούς που φιλοξενούνται μονίμως, είναι 190 απόψε. Λοιπόν, και εμείς σας δεχόμεθα με πολύ αγάπη, διότι ξέρουμε ότι, όπως είπα στην αρχή, έρχεστε από πόθον Θεού, έρχεστε με θείαν δίψαν, έρχεστε για να ωφεληθείτε, έρχεστε να προβληματιστείτε, έρχεστε να γεμίσετε τις μπαταρίες, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και να φύγετε ηλιωμένοι υπό τις δεξιάς του υψίστου. Γι' αυτόν ο χώρος του Αγίου Όρους είναι χώρος ιδιαίτερα πνευματικός, είναι χώρος ιδιαίτερα αγιασμένος, είναι χώρος και κοσμημένος με πολλές εικόνες της Παναγίας. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι το Άγιον Όρος ονομάστη το περιβόλι της Παναγίας. Και μάλιστα η μονίβα του πεδίου είναι η μόνη μονή στον κόσμο που είναι και κοσμημένη με 7 θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου και με αυτήν τούτην την αγιωτάτη θεομετωρική ζώνη. Άρα λοιπόν το βατοπέδι και ιστορικά αλλά και πνευματικά αποδεικνύεται ότι είναι ένα θεομετωρικό κέντρο που έρχεται κανείς και αναπνέει τη χάρη της Παναγίας. Και θυμάμαι τον παπά Εφραίον τον Κατουνακιώτη, ο οποίος ήρθε στο βατοπέδι, πήγε να προσκυνήσει την παραμυθία και συγκινημένος ένδακρης τότε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της παραμυθίας, λέει έτσι φωναχτά: «Παναγία μου, εάν είναι όλον το Άγιον Όρος το περιβόλι σου, το βατοπέδι είναι ο θρόνος σου». Αυτό το είπε. Και αυτόν εύχομαι και εσείς εδώ που είστε αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες να παίρνετε από τα θεομετωρικά νάματα, να τα γεύεστε και πραγματικά να προετοιμαστείτε ότι να πάρετε αυτό που σας ανήκει σαν αθάνατο ψυχή που έχετε όλοι σας, ώστε πραγματικά να αποχωρήσετε και χαριτωμένοι, ευλογημένοι και με τον πόθον να ξαναέρθετε πίσω και να γίνετε για πολλωστή φορά προσκυνητέ του Αγίου Όρους. Διότι ο προσκυνητής του Αγίου Όρους είναι αυτός ο οποίος παίρνει παρηγοριά. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος μου έλεγε κάποτε, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ, εάν ο κόσμος είχε σε σωστή θεώρηση του Άγιον Όρους, θα είχαν κλείσει πολλά ψυχιατρία. Έτσι μου έλεγε. Διότι ακριβώς έρχεται εδώ, βρίσκει τη χάρη που έχουν εδώ οι τόποι, διότι αυτός ο τόπος έχει τη χάρη των προσευχομένων προαπελθόντων αναρρυθμίτων πατέρων στην υπερχιλιετή ιστορία του. Έχει τη χάρη των νυν πατέρων που προσεύχονται. Είναι η χάρη των θαυματουργών εικόνων της Παναγίας. Είναι η χάρη των πολλών αγιωτάτων λειψάνων που υπάρχουν εδώ τόσων Αγίων. Και μάλιστα μιλούσαμε με τον κύριο Ντάσον τώρα για την σεπτήν και υγειασμένη γκάραν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που θα πάει και στο χωριό του και εκεί θα το υποδεχθούν τον Νοέμβριο και ο επίσκοπος του τόπου αλλά και όλοι έτσι οι συγχωριανοί του. Για πρώτη φορά θα πάει η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου που είναι ο άφθορο του αυτή της και το όποιος έρθει στο βατοπέδιο το προσκυνά, διότι πραγματικά η χάρη αυτού του εις Αποστόλου Αγίου του Αγίου Χρυσοστόμου που γράφει και τα σημειώματα, τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης μας, ότι όποτε έβγαινε η χάρα του Αγίου Χρυσοστόμου επιούσε τέρατα και σημεία. Γι' αυτό και όταν πήγε στην Κύπρο πριν μερικά χρόνια, μπροστά μου ήρθε ένα παιδί το οποίο ήρθε να προσκυνήσει με τις πατερίτσες. Και μόλις επήγαινε εκεί, στάθη μια δύναμη, πέταξαν τις πατερίτσες και ήταν και η μάνα του που το βοηθούσε, προσκύνησε, εστάθη στα πόδια του και μετά δεν ήθελε να κρατήσει πατερίτσες. Και έγινε τότε χαλασμός κόσμου. Ήταν δημοσιογράφοι, το πήραν, το διέδωσαν μέσα στα κανάλια στην Κύπρο. Μετά χιλιάδες κόσμος ήρθε να προσκυνήσει, διότι είδαν ότι έγινε το θαύμα αυτό το μεγάλο και το έντονο και το προκλητικό θαύμα του Αγίου. Γι' αυτό και όντως και τα λείψανα τα ιωρητικά, τα οποία φυλάσσονται εδώ στο Άγιον Όρος, όπως και η τιμία ζώνη της Παναγίας και η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου, που κάνουν συνεχώς θαύματα και σημεία για να δοξάζεται ο Θεός. Διότι το πρώτο θαύμα που κάνει έναν Άγιο Λείψανο και μια θαυματουργός εικόνα της Παναγίας, τι είναι? Αλλοιώνει τη ψυχή του ανθρώπου και τον βοηθά να μετανοεί. Αυτό είναι το πρώτο θαύμα. Τα άλλα θαύματα είναι και αυτά θαύματα. Οι άσεις των σωμάτων, οι θεραπείες των σωμάτων. Που πάρα πολλοί άνθρωποι βρήκαν τη θεραπεία τους εδώ που ήρθαν και προσκύνησαν. Η Παναγία η Παντάνασα που βοηθά πάρα πολύ τους καρκινοπαθείς. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις
που πραγματικά οι καρκινοπαθείς αυτοί, ενώ ευάδιζαν προς τον θάνατον, κατά έναν παράδοξο και θαυματουργικό τρόπο, αμέσως σταμάτησαν η πορεία τους προς τον θάνατον και είναι πλήρης υγιής και χρόνια τώρα που έχουν περάσει. Γι' αυτόν εύχομαι εις το Άγιον Όρος που ήρθατε να πάρετε και την ίαση και τη θεραπεία και των ψυχών σας και των σωμάτων σας. Πόσο να δικούν τα παιδιά τους οι γονείς εκείνοι που αμελούν και δεν πάνε στην εκκλησία και δεν κοινωνούν τα παιδιά τους. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να προσπαθείτε να τους δίνετε αγιασμό. Κάθε πρωί πρωτού να δώσετε γαλά που είναι νήπια, να τους δίνετε αγιασμό. Ήρθε μια γυναίκα, μια μητέρα στην Αθήνα, με βρήκε. Μου λέει, δυστυχώς το παιδί μου σηκώνονται κατά τις δύο και κλαίει περίπου μια ώρα και είναι σαν άγριο. Εγώ κατάλαβα ότι κάποια δαιμονική ενέργεια υπάρχει. Της λέω, από σήμερα, από αύριο, θα του δίνεις ένα κουταλάκι του γλυκού αγιασμό. Μου λέει, δεν έχω. Λέω, πού κατοικάς κόρη μου, στη Μέκα κατοικάς. Τέλος πάντων, επειδή βρήκε από τη μάνα της αγιασμό. Λέω, δυστυχώς, δεν κάνουν αγιασμό σήμερα οι άνθρωποι. Πρέπει στα σπίτια σας να κάνετε αγιασμό. Και μάλιστα υπάρχει αυτό το τυπικό. Κάθε πρωτομηνιά γίνεται αγιασμό και στις ενορίες γίνεται αγιασμός. Τουλάχιστον να πάτε να παίρνετε αγιασμό από την ενορία. Αλλά και τον ιερέα να τον φέρνετε στο σπίτι σας, έστω μία-δύο φορές το χρόνο, να σας κάνει αγιασμό. Επήρε βίγκιν από τη μάνα της λοιπόν και άρχισε να δίνει αγιασμό στο παιδάκι της. Σε μία εβδομάδα σταμάτησε να κλαίει, να ξυπνά και να κλαίει. Τούτη ήταν μία δαιμονική ενέργεια. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο. Το τρίτο, πρέπει όταν αρχίζει το παιδάκι και καταλαβαίνει να του λέτε για τον Χριστό, να του λέτε για τους Αγίους, να το βάζετε μέσα στη σωστή κατήχηση. Και το τέταρτο, μόλις γίνει 6 ετών, να αρχίζει να το παίρνετε στον πνευματικό να εξομολογείτε. Να εξομολογείτε. Διότι ξέρετε ότι πόσο καλά συνηθίζουν τα παιδιά που εξομολογούνται από 6 ετών, ήρθε ένα παιδί 5 ετών. Τον εφρημάτων να το εξομολογήσω. Μου λέει, γέροντα μου λέει, κλωσώ τη μάμα μου, μου λέει. Του λέω, Κωστάκι μου, του λέω εγώ, ποιο ζώο γλωτσά το άλλο παιδί μου. Αυτό νεκοκίνησε. Μου λέει, ο γαΐδαρος. Του λέω, είσαι και εσύ γαΐδαρος. Εκοκίνησε τον παιδί και έμεινε, σιώπησε. Έρχεται σε 3 μήνες να εξομολογηθεί. Λέει, τώρα δεν κλωτσώ τη μάμα μου, τη φτύνω, μου λέει. Ναι. Είναι πρόοδος. Το ότι έγκλωτσα και αυτή είναι πρόοδος. Ναι, θέλω να πω ότι η εξομολόγηση ακόμα βοηθά και τα παιδιά να μου πείτε, μα τι αμαρτήματα έχουν τα παιδιά. Και όμως έχουν. Το ότι θέλετε να τους θέλουν κάτι και δεν τους το παίρνετε και κλαίνε και κλαίνε και κλαίνε. Τι είναι, θέλημα έχουν. Έχουν και αυτοί θέλημα. Γι' αυτό θέλουν και αυτοί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τους απαλύνει και να τους φωτίσει, να μην θέλουν τα πονηρά, να μην απαιτούν. Διότι και η απέτηση είναι θέλημα. Λοιπόν, αυτό είναι το τρίτο. Το τέταρτο είναι να αρχίζετε να τους παίρνετε στα κατηχητικά σχολεία, ώστε να βλέπουν και αυτά και να παιδαγωγούνται. Και σιγά σιγά όταν καταλάβουν και καταλάβουν τι σημαίνει χριστιανική ζωή, τι σημαίνει η Χριστός ζωή, τότε παίρνει το νερό στα βλάκι. Και αν κατά την εφηβεία γυρίσουν λίγο και φύγουν, η ψυχή, λένε οι Άγιοι Πατέρες, που εγεύτηκε χάρη Χριστού και να φύγει στην εφηβεία λίγο και να γυρίσει, μετά θα επιστρέψει πάλι. Δεν μπορεί η ψυχή να ξεχάσει τη γεύση της Θείας Χάριτος. Ο Παπαεφραίμου Κατωνακιώτης έλεγε ότι η ψυχή, λοιπόν, έστω και μια φορά γονατά κάτω από το πετραχύλι στο μυστήριο της εξομολογήσεως, θα την πάρει στο τέλος ο Χριστός.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: και αρέτο συγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιόφωνου αυτού, το οποίο δίνει μια διαφορετική αίσθηση, ατμόσφαιρα, ένα διαφορετικό χρώμα, διότι μεταφέρει με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας το μήνυμα της αγάπης του Θεού σε όλο τον κόσμο, αφού πλέον η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τη σοφία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο και να μπορούμε να επικοινωνούμε από όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποιο μέρος της γης και αν είμαστε. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μία εκπομπή που αναφέρεται στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και είχαμε αναφερθεί στις προηγούμενες εκπομπές μας για το πώς ο άνθρωπος βρισκόταν μέσα στον Παράδεισο. Είχαμε πει ότι για να καταλάβει ένας άρρωστος ότι όντως είναι άρρωστος, θα πρέπει να συναντηθεί με έναν υγιή και να συγκρίνει τον εαυτό του, την αρρώστια του, με την υγεία, με τον υγιή άνθρωπο. Για την Εκκλησία μας, υγιής άνθρωπος είναι ο άνθρωπος έτσι όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος όταν ζούσε μέσα στον Παράδεισο. Δεν είναι τέλειος, είναι υγιής. Εάν ο Αδάμ ήταν τέλειος, δεν θα έπεφτε. Δεν θα είχαμε το γεγονός της πτώσης. Ήταν όμως υγιής, γιατί θα πούμε σήμερα γιατί. Οπότε λοιπόν αναφερθήκαμε στην υγεία του ανθρώπου και θα συνεχίσουμε σήμερα να ακόμη πιο αναλυτικά να αναφερόμαστε σε αυτό το γεγονός. Είχαμε πει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, ότι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο είναι το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Είναι όλα αυτά τα χαρίσματα, όλα αυτά τα τάλαντα, όλες αυτές οι δυνατότητες που έχει εμφυτεύσει ο Θεός στην ύπαρξή μας, στη φύση μας, για να μπορέσει η φύση μας να ομοιωθεί με τον Θεό. Η ομοίωση, είπαμε, ότι συνίσταται στην ανάπτυξη της εικόνας, ότι ενώ η εικόνα είναι εν ενεργεία στον άνθρωπο, ο άνθρωπος κατέχει την εικόνα και μπορεί να την χρησιμοποιήσει, η ομοίωση είναι εν δυνάμει, είναι κάτι που μπορεί να φτάσει εάν αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της κατ' εικόνας, του κατ' εικόνα.

δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τη φύση μας η ομοίωση, δεν είναι κάτι το οποίο θα προσθεθεί πάνω μας όταν καταφέρουμε κάποιο άθλημα, κάποιο αγώνισμα. Είναι η ομοίωση και αυτή, όπως και η εικόνα του Θεού, έτσι και η ομοίωση του Θεού είναι στη φύση μας. Απλώς δεν είναι αναπτυγμένη και μέσα στην εικόνα, μέσα στις δυνατότητες, στα τάλαντά μας, μπορούμε να αναπτύξουμε την δεδομένη φύση μας και να φτάσουμε στο καθομοίωση. Ελπίζω να έγινε κατανοητός. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι θεόμορφος. Έχει τη μορφή του Θεού ο άνθρωπος. Είναι θεόμορφος και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται, και στους άλλους ανθρώπους έτσι πρέπει να τους βλέπουμε και τον εαυτό μας έτσι πρέπει να βλέπουμε. Όπως τον εαυτό μας δεν τον ταυτίζουμε με τα λάθη μας, με τα πάθη μας, με τις αποτυχίες μας, με τις πτώσεις μας, αλλά λέμε μια κακιά στιγμή ήταν, δεν είμαι εγώ αυτός, δεν φέρομαι εγώ έτσι, ένα λάθος μου ήτανε, δεν είμαι εγώ το λάθος μου. Έτσι με τον ίδιο τρόπο, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι θεόμορφος, αντιμετωπίζουμε και τους άλλους ανθρώπους ως εικόνες Θεού, ως μορφές του Θεού, ως μια διαφορετική οπτική του Θεού, και προσεγγίζοντας τους άλλους ανθρώπους με αυτή την ευλάβεια, με αυτό το δέος, με αυτή την κατάνοιξη, με αυτή την προοπτική, και τους ίδιους βοηθάμε να σταθούν στο ύψος τους, αλλά και εμείς βοηθιόμαστε να φτάσουμε και από άλλους δρόμους στη θεογνωσία. Γνωρίζοντας τους άλλους ανθρώπους ως εικόνες Θεού, γνωρίζουμε τον Θεό ακόμη καλύτερα.

Και μετά από αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, από αυτή την υπέροχη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας, για να μας ξεκουράσει, ο καλός μας ηχολήπτης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τελιαδόρος, τον οποίο ευχαριστούμε, συνεχίζουμε να συμπροβληματιζόμαστε για τον τρόπο που ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει την βαθιά επίγνωση της αμαρτωλότητάς του, της αρρώστιας του δηλαδή. Είχαμε πει ότι η αμαρτία στον άνθρωπο είναι μια αρρώστια, είναι μια ασθένεια, είναι μια αστοχία, είναι μια αποτυχία πραγμάτωσης της φύσεως του. Και όπως οι αρρώστιες του σώματος δεν είναι 100% υπεύθυνος ο άνθρωπος που αρρωσταίνει, έχει την ευθύνη του, αλλά δεν φέρει την ευθύνη στο 100%. Έτσι και οι αρρώστιες της ψυχής, τα πνευματικά νοσήματα, έχουμε ευθύνη για αυτά τα οποία έχουμε, αλλά δεν έχουμε 100% την ευθύνη. Για να τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να γνωρίσουμε την υγεία για να αντιληφθούμε την αρρώστια. Και η υγεία του ανθρώπου αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Αδάμ. Τώρα θα μου πείτε και πώς ξέρουμε πώς ήταν ο Αδάμ. Η Αγία Γραφή έχει αρκετές με πληροφορίες, δεν τις έχει όλες. Οι Άγιοι Πατέρες, ακολουθώντας την ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ακολουθώντας τη θεραπευτική μέθοδο την οποία η Εκκλησία μας διαφυλάττει ως κόρην οφθαλμού και βάσει της οποίας κατευθύνεται μέσα στους δρόμους της ιστορίας, κατάφεραν να φτάσουν στο πνευματικό επίπεδο που ήταν ο Αδάμ και φυσικά με τη χάρη του Θεού να το ξεπεράσουν. Έτσι γνώρισαν βιωματικά, εμπειρικά, το πώς ζούσε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Γνώρισαν μέσα στον εαυτό τους την καθαρότητα και την υγεία την οποία έφερε ο Αδάμ. Και μας εξήγησαν και μας είπαν ότι ο Αδάμ είχε προσανατολίσει όλες τις δυνάμεις του προς τον Θεό. Δηλαδή η σκέψη του, τα συναισθήματά του, η επιθυμία του, η βούλησή του, η φαντασία του, η μνήμη του, η ελευθερία του, η αγάπη του, όλα, ακόμη και το ίδιο του το σώμα, ήταν προσανατολισμένα προς το Θεό. Και αδιάκοπα, χωρίς σταματημό, ακόμη και στον ύπνο του, δοξολογούσε και ευχαριστούσε το Θεό. Ζούσε τη ζωή του με αδιάκοπη ευχαριστία και δοξολογία. Έβλεπε την αγάπη και την ευλογία του Θεού, η οποία ξεχύνονταν σε όλη τη δημιουργία, και έπαιρνε αφορμές από τα δημιουργήματα, από τη δημιουργία του Θεού, έπαιρνε αφορμές δοξολογίας του Θεού. Ο Αδάμ αναγνώριζε τη δημιουργική και ευεργετική παρουσία του Θεού σε όλη την κτήση. Αναγνώριζε την αγάπη του Θεού στα κτίσματα, μέσα από τα κτίσματα, μέσα από την δημιουργία έβλεπε τον Θεό και δοξολογούσε και ευχαριστούσε το Θεό και υμνούσε το Θεό και ζούσε ζωή αγγελική. Αλλά δεν έβλεπε το Θεό μόνο μέσα στη δημιουργία. Έβλεπε και αναγνώριζε το Θεό και στον ίδιο του τον εαυτό. Έβλεπε την αρμονία με την οποία υπήρχε, ζούσε, απολάμβανε αυτή την συμμετρία, την καθαρότητα, τον φωτισμό στην ύπαρξη τη δικιά του. Και έτσι είχε διπλή αφορμή για να ευχαριστεί και να δοξολογεί το Θεό. Είχε αφορμή και αιτία δοξολογίας του Θεού ήταν ο κόσμος γύρω του και αιτία δοξολογίας του Θεού ήταν ο εαυτός του, τον οποίον αντιλαμβάνονταν ως δώρο του Θεού. Συνειδητοποιούσε ότι η ύπαρξή μας είναι δανεική, μας δόθηκε από το Θεό, θα την επιστρέψουμε στο Θεό και δοξολογούσε το Θεό για τον κόσμο γύρω του αλλά και για τον ίδιο του τον εαυτό. Και εμείς
εάν αποκτήσουμε την υγεία μας, η ζωή μας θα γίνει μια διαρκής δοξολογία.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μια εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Η εκπομπή, όπως λέει και ο τίτλος της, ασχολείται με την αποκάλυψη και την φανέρωση των παθών και ταυτόχρονα με την περιγραφή των αρετών. Είναι βασική θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας μας το πώς ο άνθρωπος και με ποιον τρόπο και με ποια μέθοδο μπορεί να θεραπευθεί ως ύπαρξη, γιατί κατ' ουσίαν η πτώση μας έριξε σε ένα επίπεδο ζωής το οποίο οι πατέρες το χαρακτηρίζουν ως μια κατάσταση αρρώστιας, μια αρρωστημένη κατάσταση, την οποία αρρώστια ονομάζουν αμαρτία. Και περιγράφουν οι πατέρες, αφού βίωσαν, αφού έζησαν, αφού εμπειρικά γνώρισαν, τον δρόμο της θεραπείας της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Εξάλλου, έχουμε πει και το ξέρουμε όλοι μας, ότι οι άνθρωποι που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό από κοντά, τον Κύριό μας, έτρεχαν δίπλα του, έχοντας τη συνείδηση ότι πλησιάζουν κάποιον μεγάλο ιατρό, και μάλιστα τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Πριν αρχίσουμε όμως να αναλύουμε την αρρώστια μας, πρέπει να γνωρίσουμε την υγεία μας. Πρέπει να καταλάβουμε και να δούμε πώς είναι ένας υγιής άνθρωπος, για να μπορέσουμε καλύτερα να αντιληφθούμε από σύγκριση και με αντιπαραβολή το πόσο άρρωστοι είμαστε. Γι' αυτό και ασχολούμαστε σε αυτήν την εκπομπή περιγράφοντας την ζωή, τον τρόπο που ζούσε, που συμπεριφέρονταν, που σκέπτονταν ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Ο Αδάμ δεν ήταν τέλειος, ήταν όμως υγιής. Αν ήταν τέλειος δεν θα έπεφτε. Ήταν όμως υγιής γιατί δεν είχε αμαρτήσει. Οπότε εμείς, γνωρίζοντας τον τρόπο ύπαρξης του Αδάμ, καταλαβαίνουμε πόσο έχουμε αλλοτριωθεί, πόσο έχουμε διαφοροποιηθεί από αυτό τον αρχικό τρόπο ύπαρξης. Ο Θεός μας δημιούργησε με κάποιες δυνατότητες, με έναν σκοπό, με κάποια ικανότητα να φτάσουμε κάπου, και εμείς δεν τα καταφέραμε να φτάσουμε. Για να καταλάβουμε επακριβώς αυτό το πράγμα, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Και είπαμε ότι ο Αδάμ ζούσε με μια διαρκή δοξολογία και ευχαριστία του Θεού. Εμείς ζούμε με ένα διαρκές παράπονο και με μια διαρκή γκρίνια. Οπότε και από αυτό το γεγονός φαίνεται η απόσταση που μας χωρίζει από τον Αδάμ. Ζούσε ο Αδάμ σύμφωνα με τη φύση του. Αγνοούσε κάθε μορφής αρρώστια και ασθένεια και στην ψυχή και στο σώμα του. Εκπλήρωνε και δικαίωνε το σκοπό της δημιουργίας του Αδάμ. Δηλαδή, όταν ο Θεός είπε να φτιάξει τον Αδάμ, σκέφτηκε και λέει να φτιάξω τον άνθρωπο, είχε στο μυαλό του κάτι συγκεκριμένο. Ο Αδάμ δικαίωνε τον σκοπό της δημιουργίας του, την απόφαση του Θεού να τον δημιουργήσει. Γιατί τον έβλεπε ο Θεός και έλεγε, ναι, έτσι ήθελα να σε φτιάξω. Τώρα βλέπει εμένα και λέει, πώς έγινες έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν η Αγία Γραφή αναφέρεται για κάποιον και λέει ότι αυτός ήταν δίκαιος άνθρωπος, εννοεί ότι δικαιώνει την απόφαση του Θεού να τον δημιουργήσει. Ότι δεν μετανιώνει ο Θεός που τον έφτιαξε. Ή όπως λέει ο πολυόμορφο ο Δαβίδ, ουκ έλαβε την ψυχήν αυτού επί ματέω. Δεν έλαβε μάταια την ψυχή του, γιατί την κατέστρεψε, την πέταξε, την παραγνώρισε, την παραγκώνησε. Ο Αδάμ λοιπόν ζούσε σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, ζούσε σύμφωνα με τη φύση του, ήταν διαρκώς στραμμένος προς τον Θεό, κοιτούσε και έβλεπε τον Θεό με τα μάτια της ψυχής και του σώματος, και από τον Θεό αντλούσε κάθε ευλογία, κάθε χαρά, κάθε ευτυχία, και δεν γνώριζε τίποτα άλλο από την μακάρια ζωή, τη ζωή αυτή κοντά στο Θεό. Ο Αδάμ συμμετείχε στη Θεία Ζωή
και συμμετείχε σε αυτή την ομορφιά και σε αυτό το κάλος της θείας ζωής.

Να είμαστε πάλι εδώ, φίλοι ακροατές, μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τελεδόρο για την προσεκτική και επιτυχημένη επιλογή των μουσικών διαλυμάτων, αλλά και την φροντίδα της όλης ηχοληπτικής αναγκαιότητας, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε υγιώς και σωστώς μεταξύ μας. Είπαμε για τον Αδάμ πως ήταν υγιής, είπαμε ότι φτιάχτηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και ο Αδάμ και εμείς δηλαδή, τα εγγόνια του Αδάμ, και είπαμε ότι ο Αδάμ ζούσε μέσα στο παράδεισο σύμφωνα με τη φύση του. Αλλά ποια ήταν η φύση του? Η φύση του ήταν αυτή που είναι και η δικιά μας φύση, άνθρωπος ήταν. Ήταν όμως και είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού. Θεόμορφος άνθρωπος ο Αδάμ, θεόμορφοι και εμείς στη φύση μας, αν και δεν πολύ φαίνεται αυτό εξαιτίας της πτώσεώς μας. Όταν ο Θεός είπε όμως «ας φτιάξω τον άνθρωπο», δεν είχε στο μυαλό του τον υγιή άνθρωπο, τον Αδάμ, αλλά τον τέλειο άνθρωπο, τον Θεό. Ο Αδάμ λοιπόν ήταν υγιής, λειτουργούσε η εικόνα του Θεού μέσα του με φυσιολογικό και υγιή τρόπο και προσπαθούσε να φτάσει στην ομοίωση του Θεού και στην τελειότητα. Εξασκούσε τις αρετές με τρόπο θεάρεστο για να αποκτήσει την ομοίωση με το Θεό. Ποιος είναι ο τέλειος άνθρωπος στον οποίο, τον οποίο προσπαθούμε να αφομοιώσουμε, του οποίου το φρόνημα, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο, το περιεχόμενο της καρδιάς του, τον τρόπο ύπαρξης προσπαθούμε εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι απόγονοι του Αδάμ, να αφομοιώσουμε και να εκπληρώσουμε? Είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ξέρουμε ότι ήταν ο τέλειος Θεός, αλλά ξέρουμε επίσης ότι ήταν και ο τέλειος άνθρωπος. Και εδώ συμβαίνει ένα παράδοξο χρονολογικό. Ενώ ο Χριστός εμφανίστηκε στην ιστορία του ανθρώπου πολύ μετά την δημιουργία του Αδάμ, δεν είναι ο Χριστός εικόνα του Αδάμ, αλλά είναι ο Αδάμ εικόνα του Χριστού. Όταν ο Θεός, η Αγία Τριάδα, αποφάσισε και είπε να φτιάξουμε άνθρωπο, ποιήσουμε έναν άνθρωπο, είχε στο μυαλό της τον Ιησού Χριστό, δηλαδή το πώς θα αποκαλύπτονταν ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Αδάμ λοιπόν με την εργασία των εντολών, των αρετών, θα αποκτούσε την ομοίωση με τον Χριστό. Διότι όπως λέει πάρα πολύ όμορφα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, η ουσία πασών των αρετών, αυτός εστί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι η αρετή. Όταν λέμε ότι ο ένας άνθρωπος είναι ενάρετος, σημαίνει ότι είναι Χριστοφόρος. Ότι εκπληρώνει τον σκοπό της δημιουργίας του, που είναι να ομοιάσει με τον Χριστό. Μας δίνεται σήμερα η δυνατότητα να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό κατά χάρη. Εν Αγίω Πνεύματι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το αρχέτυπό μας, δηλαδή τον Ιησού Χριστό, στη ζωή μας. Μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς με τον τρόπο που έζησε ο Χριστός. Και μάλιστα ο Χριστός όταν φανερώθηκε δεν μας αποκάλυψε, προσέλαβε την παθητή φύση μας. Προσέλαβε την φύση μας στην κατάσταση της πτώσης. Έγινε καθόλου όμοιος με εμάς εκτός αμαρτίας, με σκοπό να μας δώσει παράδειγμα, να μας βοηθήσει να γίνουμε καθόλου όμοιοι με Αυτόν. Μας παραδίδει τη ζωή Του, μας παραδίδει το σώμα Του, μας παραδίδει το αίμα Του για να ενωθούμε μαζί Του και να είμαστε ενωμένοι μαζί Του στην αιωνιότητα. Μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στη Θεία Ζωή, στο Θείο Κάλλος, μας δίνει τη δυνατότητα δια της Εκκλησίας, εν Αγίω Πνεύματι, να ολοκληρωθούμε ως υπάρξεις. Ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και εμείς καλούμαστε μέσα στην Εκκλησία, με την μέθοδο και με τον τρόπο της Εκκλησίας, να γίνουμε άνθρωπο Θεοί. Το πώς θα το πετύχουμε αυτό αποτελεί το αντικείμενο και το περιεχόμενο όλων αυτών των εκπομπών μας. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές.
θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο για την προσεκτική και επιμελή φροντίδα του, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, αλλά και για την επιλογή των υπέροχων μουσικών διαλυμάτων. Και δίνουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Αγαπητοί μου αδελφοί, και σήμερα είμαστε μαζί στην εκπομπή μας «Λειτουργία με τα λειτουργία». Εύχομαι αυτές οι εκπομπές τις οποίες παρακολουθείτε να καθαστούν ένα εφαλτήριο πνευματικής προόδου, ώστε λειτουργικά να κατηχηθούμε σωστά, και αυτό είναι το κύριο αίτημα και ο σκοπός αυτής της εκπομπής μας, ώστε να μπορέσουμε να κατανοούμε τα πράγματα της Εκκλησίας όσο γίνεται πιο βαθιά και πιο θεολογικά, πιο χριστιανικά, απαλλαγμένα από διάφορες έτσι προλήψεις, δυσιδαιμονίες που δυστυχώς και αυτές βρίσκονται μέσα στην λειτουργική μας ζωή πολλές φορές από άγνοια ή από μία διαιώνιση όλων αυτών των τυπικών παραδόσεων των προληπτικών, τα οποία, με τα οποία είναι ζυμωμένα έτσι ο Ορθόδοξος Χριστιανικός λαός. Η επιθυμία μας είναι να δίνουμε πάντα το στίγμα ποιο είναι το δέον γενέστε μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας και να βρίσκουμε τρόπους κατανόησης αυτών των λειτουργικών πραγμάτων τα οποία κάνουμε και να τα εμβαθύνουμε όσο γίνεται καλύτερα. Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθώ με κάποια είδη ευλαβίας τα οποία χρησιμοποιούμε στη ζωή μας. Και δόξασε ο Θεός από τέτοια λειτουργικά είδη ευλαβίας που χρησιμοποιούμε, τα οποία είναι και πάρα πολλά. Εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα με το άναμα του κανδυλιού, με το άναμα του κεριού. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε χριστιανό να επιδείξει αυτήν την χριστιανική του αγάπη προς τον Θεό, να ενωθεί με τον Θεό, και ο άνθρωπος, καθότι έχει σάρκα και οστά, έχει ανάγκη να εκφράζει με τους ίδιους ακριβούς τρόπους, τους υλικούς, την ευχαριστία του, την ευεργεσία που δέχεται από τον Θεό, την ευχαριστία προς τον Θεό, να την εκφράζει προσφέροντας στο Θεό υλικά αγαθά. Μάλλον αυτό είναι μια αντίπροσφορά, καθότι όλα τα υλικά είναι οι δόσεις, οι αγαθοί που μας δίνει ο Θεός μας, και παν δώρημα τέλειον, όπως λέει στην ευχή της Εκκλησίας μας, όλα αυτά είναι οι δωρεές του Θεού στη ζωή μας, και εμείς αυτά τα αντιπροσφέρουμε πάλι στο Θεό μας. Λέμε τα σα εκ των σών, σοι προσφέροντες κατά πάντα και δια πάντα. Εμείς προσφέρουμε αυτό που ο ίδιος ο Θεός μας χαρίζει. Μια ευλαβική συνήθεια όταν μπαίνει ο χριστιανός στην Εκκλησία μέσα, σε κάθε ορθόδοξο χριστιανικό ναό, σε κάθε παρεκκλήσιο, σε κάθε μοναστήρι, είναι η τάξη, το πρώτο που θα κάνει είναι, αφού κάνει το σύμβολο του Σταυρού του, με το πατήσει το πόδι του μέσα στην Εκκλησία, να κατευθυνθεί προς το παγκάρι για να πάρει το κερί, για να το ανάψει στον κυροστάτη. Και κατόπιν, μετά το άναμα του κεριού, να κάνει την προσκύνηση στις ιερές και άγιες εικόνες της Εκκλησίας μας. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το άναμα του κεριού, που κατά βάση στην παράδοση το κερί ήταν κατασκευή από αγνό καθαρό μελισσοκέρι, και στη συνέχεια η Εκκλησία μας υιοθέτησε και την χρήση της παραφήνης για να χρησιμοποιεί στο παγκάρι και να δίδει αυτά τα κεριά, και ο κόσμος, όπως αντιλαμβάνεστε, στηρίζει ρίπτοντας τα χρήματά του στην Εκκλησία, τα οποία πέφτουν μέσα στο παγκάρι για τις ανάγκες του ιερού ναού μας. Είναι αυτό που λέμε το ιερό χρήμα, το οποίο κατατίθεται μέσα στην Εκκλησία και το οποίο με διαδικασίες διοικητικές, τις οποίες έχει η Εκκλησία μας, καταμετράται και κατόπιν γίνονται οι πληρωμές όλων των εξόδων διαχειρίσεως των ιερών ναών μας με την Επιτροπή, με τους Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους, ή αν πρόκειται για ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία, αυτά τα κάνει το ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο και όσοι διακονούν σε αυτήν την διακονία. Σημασία έχει όμως γιατί ανάβουμε το κερί μας στην Εκκλησία. Γιατί ανάβουμε κερί στο σπίτι μας. Τι συμβολίζει το κερί? Το κερί, όπως γνωρίζουμε, συμβολίζει την πίστη, την ακίμητη του χριστιανού. Όπως η φλόγα καίει και θερμαίνει, έτσι ακριβώς είναι και η κίνηση που κάνει ο χριστιανός όταν ανάβει το κερί, και συνήθως το ανάβουμε ένα κερί, παίρνουμε υπερηγείας και ένα κερί υπεραναπαύσεως, βάζουμε και λέμε και τα ονόματα υπερηγείας και αναπαύσεως των κεκοιμημένων μας, για τους οποίους προσευχόμεθα όλους, και για μας τους ίδιους που ανάβουμε το κερί, είναι μια προσφορά προς τον Θεό μας να δεχθεί αυτήν την προσευχή μας και την δέησή μας,
και αισθανόμαστε όλοι πολύ ευλογημένα και ευχάριστα όταν ανάβουμε το κερί μας στην Εκκλησία. Το κερί λοιπόν συμβολίζει την άσβεστη φλόγα της πίστεως, συμβολίζει το φως του Χριστού, έχει πολλά σύμβολα αυτό το άναμα, συμβολίζει ότι δεν σταματάει ποτέ η χριστιανική μας πίστη, αλλά αυτή συνεχίζει, συμβολίζει ότι έτσι όπως βγαίνει το φως και φωτίζει τον κόσμο, μπορούμε να περπατούμε μέσα σε ένα φως και όχι σε σκότος, διότι στο σκότος θα σκοντάψει ο άνθρωπος, ενώ με το φως του Χριστού ο άνθρωπος πορεύεται σωστά. Είναι μία εκδήλωση λοιπόν ευλαβίας του χριστιανού, ο οποίος ανάβει το κερί του και εκδηλώνει έτσι την αγάπη του προς τον Θεό, αλλά και διατηρεί την πίστη του θερμή και ζεστή, για να μην σβήσει ποτέ αυτή η φλόγα από μέσα από την ψυχή του κάθε ανθρώπου που πιστεύει στο Θεό και παίρνει μια δύναμη και κουράγιο. Το ίδιο γίνεται και με τον κανδύλα την οποία ανάβουμε στο σπίτι μας και την οποία κανδύλα εκ παραδόσεως από γενιά σε γενιά μεταδίδεται από στόμα σε στόμα και είναι ένα θέμα πνευματικής, θα λέγαμε, κατήχησης εμπειρικής και τα δύο, και το άναμα του κεριού, αλλά και της κανδύλας μέσα στο σπίτι, γιατί όπως είπαμε η φλόγα αυτή, η άσβεστη, η ακίμητη αυτή φλόγα συμβολίζει την αέναη παρουσία του Χριστού μας στη ζωή μας, αλλά και αυτό το φως που εκπέμπει το κανδύλι συμβολίζει την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας και την ανάγκη που έχουμε εμείς να βλέπουμε και να ταινίζουμε μπροστά στα Άγια εικονίσματα τα οποία οφείλουμε να έχουμε στα σπιτικά μας μέσα για ευλογία και χάρη, να φωτίζονται από το μικρό αυτό φως που εκπέμπει η κανδύλα. Όπως καταλαβαίνουμε, τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και στα σπίτια μας ακόμη ότι έχουν σχέση με την πίστη μας προς το Θεό, οφείλουμε να είναι τα πιο αγνά και τα πιο καθαρά. Θα μου πείτε γιατί στην Εκκλησία χρησιμοποιούμε κεριά τα οποία δεν είναι μελισσοκέρια. Η εξήγηση και η απάντηση που δίνει η ίδια η Εκκλησία στην πρακτική της εφαρμογή είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει την αξία του κεριού και το έξοδο το μεγάλο το οποίο έχει ένα μελισσοκέρι. Και οι συνήθειες πολλών να παίρνουν πολλά κεριά, εμείς συμβουλεύουμε δύο κεριά αρκούν να παίρνει ο άνθρωπος για να ανάψει στον κυροστά της Εκκλησίας, ένα υπερηγίας και ένα παύσους, αλλά πολλοί επειδή έχουν και ίσως και τάματα και θέλουν να προσφέρουν ένα-ένα κερί για κάθε ένα ξεχωριστό, δεν γνωρίζουν όμως και την αξία της αγοράς του μελισσοκεριού. Η Εκκλησία υιοθέτησε την παραφήνη, παρόλα αυτά ο σκοπός επιτελείται, αλλά όπως καταλαβαίνουμε και η συνήθεια των ανθρώπων, των περισσότερων πιστών, πρέπει να συμβαδίζει με το γεγονός ότι η Εκκλησία από αυτά βιοπορίζεται μέσα στη ζωή της, δεν έχει άλλα έσοδα η Εκκλησία, εκτός από το άναμα του κεριού, το οποίο γίνεται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες μας. Και στο σπίτι μας, όταν ανάβουμε την κανδύλα μας, και εκεί μπορούμε να έχουμε και μία ποσότητα καθαρού κεριού στο σπίτι, που συνήθως οι νοικοκυραίοι χριστιανοί παίρνουν με το κιλό αυτά τα μελισσοκέρια, τα κεράκια, τα οποία τα ανάβουμε κατά την ώρα της προσευχής τους, ή ακόμη και το λάδι που θα βάλουμε στην κανδύλα, και όπως και όλα τα κανδύλια που ανάβουμε στους ναούς μας, στους ιερούς ναούς μας, είναι από ελαιόλαδο, ό,τι πιο ευλογημένο ως προσφορά προς το Θεό μας. Βλέπετε, από όλα τα έλαια τα οποία κυκλοφορούν σήμερα στο εμπόριο έξω, το πιο ακριβό είναι το ελαιόλαδο. Και αυτό οφείλουμε να προσφέρουμε στο Θεό μας ό,τι πιο καλό, ό,τι πιο γνήσιο, ό,τι πιο καθαρό. Και μάλιστα επειδή ο καρπός της ελαίας είναι καρπός που αγιάζεται μέσα στην Εκκλησία, είναι από τα τρία είδη που ευλογεί η Εκκλησία μας, είναι ο σίτος, το έλαιον και το κρασί, ο ίνος, τα οποία γίνονται με πολύ δύσκολη διαδικασία μέχρι να παραχθούν και να φτάσουν στην χρήση τους τα προϊόντα αυτά, τα οποία βγαίνουν από τους καρπούς της γης τα οποία φύονται, το μεν πρόσφορο, το αντίδωρο που θα πάρουμε, η Θεία Κοινωνία που θα ετοιμάσει ο ιερεύς με το σώμα του Χριστού μας, γίνεται από το σιτάρι. Και το σιτάρι πρέπει να φυτευτεί, να σπαρεί πρώτα και μετά να περιμένουμε να το κάνουμε τη συγκομιδή του, να το
να ξεραθεί δηλαδή επάνω το σιτάρι στο στάχι, έτσι όπως βγαίνει, με την παρουσία του θερμού καιρού του ηλίου. Το ίδιο γίνεται και με το σταφύλι, που πρώτα φυτεύεται το αμπέλι και μετά, αφού καλλιεργηθεί πολύ σωστά, καταλήγουμε στο να συγκεντρώσουμε τα σταφύλια, τους βότριες και κατόπιν όλα αυτά να πατηθούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όχι φυσικά αυτά που ετοιμάζουμε, τα σταφύλια να πατηθούν με τα πόδια για να χρησιμοποιηθεί ο ίνος αυτός για τη Θεία Κοινωνία. Χρειάζεται μία ευλάβεια σε αυτό. Είδα στο σκάμα της πορείας μου, της ιερατικής, έναν μοναχό στο Άγιον Όρος να πατάει ρόγα-ρόγα το σταφύλι για να ετοιμάσει τον άμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην Εκκλησία. Όλα θέλουν τον τρόπο τους και την ευλάβεια και την ευσέβειά τους στην παραγωγή αυτών όλων των προϊόντων που θα τα χρησιμοποιήσουμε για το Θεό μας. Είδα ακόμη άλλον μοναχό που συγκέντρωνε ροδοπέταλα από τριαντάφυλλα προκειμένου να αυτά που με το χέρι του τα επεξεργάστηκε όλα φύλλο-φύλλο καθαρά, να ετοιμάζει το ροδόνιρο, από το οποίο ροδόνιρο ή απόσταγμα πώς θα το έκαμε, θα ετοίμαζε το θυμίαμα και το έκανε με το χέρι του, μη χρησιμοποιώντας άλλα όργανα τα οποία μπορούν να μην είναι ευλαβικά προς την παραγωγή τους. Και όλα αυτά γίνονται από μία εκδήλωση ευλαβίας προς το Θεό, όπως οι παλιότεροι μας δίδαξαν άνθρωποι, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, ότι ό,τι προσφέρουμε στο Θεό μας, ακόμη και η προσφορά του προσφόρου και του ελαίου, έπρεπε να γίνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο αρμόζοντα προς το Θεό μας. Δηλαδή το πρόσφορο, το ψωμί δηλαδή που ετοιμάζει η ευλαβής οικογένεια για να το προσφέρει στον Θεό, το τύλιγε σε μία λευκή πετσέτα, η οποία ήταν καλοπλημένη, καλοσιδερωμένη, προκειμένου να δείξει την ευλάβεια που έχει ο κόσμος προς τον Θεό. Αυτό που προσφέρουμε στον Θεό πρέπει να είναι πάρα πολύ όμορφο. Το ίδιο γινόταν και με τα κεριά, τα μελισσοκέρια που παλιότερα τα φτιάχνανε οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας στα σπίτια, πλάθοντάς τα πάνω και σε ειδικό ακόμη τραπέζι που είχαν μόνο για αυτήν την παραγωγή της προσφοράς του κεριού προς τον Θεό. Είδαμε και ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι και το κρασί ακόμη είχαν ιδιαίτερο δοχείο που το βάζαν ιδιαίτερο βαρέλι. Δεν ήταν στα βαρέλια από τα οποία χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για να πιούνε το κρασί τους της καθημερινής ζωής στο τραπέζι επάνω, αλλά ήταν το ιδιαίτερο βαρελάκι μέσα στο οποίο ετοίμαζαν τον άμα που θα προσέφεραν κάθε εβδομάδα στην Εκκλησία. Όλα αυτά δυστυχώς εκλείπουν από τη ζωή μας. Δεν έχουμε τέτοιες παραστάσεις. Όλα έχουν τυποποιηθεί τα περισσότερα σήμερα εκτός από τα χωριά μας, στα οποία χωριά ακόμη υπάρχει η ευλάβεια που διατηρείται, αλλά και ο τρόπος πώς θα προσφέρουμε και αυτό το τυποποιημένο ακόμη είδος προς την Εκκλησία μας δείχνει την ευλάβειά μας. Και η κανδύλα λοιπόν και το άναμα του κεριού δείχνουν αυτούς τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουμε τον Θεό μας, που είναι μία προσέγγιση άκρος πνευματική, άκρος εκκλησιαστική και η οποία όμως περιτυλίγεται, έτσι φαίνεται, με μία εκδήλωση ευλαβίας του πιστού πώς θα προσφέρει. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω και δύο λεπτομέρειες, όπως τα κεριά τα οποία χρησιμοποιούν στο σπίτι μας για προσευχή. Εάν ας πούμε δεν το καίμε μέχρι το τέλος το κερί μας, είναι καλό το υπόλοιπο αυτό του κεριού να το προσκομίζουμε στην Εκκλησία μας, ώστε η Εκκλησία να αναπαράγει δι' αυτών των αποκεριών το νέο κερί, γιατί αυτό έχει τη δυνατότητα η κάθε Εκκλησία να το κάνει, ώστε να μην πετιούνται αυτά στον κάλαθο των αχρήστων ή στα κοινά απορρίμματα τα οποία βγάζουμε στο σπίτι μας. Και το ίδιο συμβαίνει και με την κανδύλα. Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε και πώς πρέπει να ανάβουμε την κανδύλα μέσα στο σπίτι. Νομίζουμε ότι μία μεγάλη φωτιά, η οποία θα εκπέμπει πάρα πολύ φως, είναι πολύ ευάρεστη, καθότι θα μας φωτίζει όλο το δωμάτιο. Δεν έχει τέτοια δυναμική η κανδύλα, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ταπεινό και το χθαμαλό είναι αυτό το οποίο κρύβει μέσα τη μεγάλη ουσία του πράγματος. Μία άσβεστη κανδύλα δεν πρέπει να είναι, ας πούμε, μία κανδύλα η οποία θα εκπέμπει μία φλόγα 2-3 δακτύλων, αλλά έστω το ελάχιστο που μπορεί μόνο να φαίνεται η φωτιά εκεί πάνω στην κανδύλα και το λίγο φως αυτό που φωτίζει τα εικονίσματα μας αρκεί για την ταπείνωσή μας, μας βοηθεί να προσεγγίσουμε το Θεό μας και να κάνουμε την προσευχή μας.
Μου έχουν πει, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι επισκεπτόμενος κι εγώ στα σπίτια ως κληρικός και βλέπω τις κανδύλες με πάρα πολύ μεγάλες φωτιές, λέω θα τις κάνετε πιο ταπεινές αυτές τις φωτιές, διότι αυτές προκαλούν και εθάλη μέσα στο σπίτι, λερώνουν τη τύχη και όλα αυτά από τις μεγάλες φωτιές ή το κανδύλι μαυρίζει και ιδιαίτερα όπως κρεμιέται το επάνω μέρος του κανδυλίου, συνήθως είναι κατάμαυρο. Και αυτό δεν είναι και αισθητικά καλό. Όλα πρέπει να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη, κατά το παράγγελμα του Αποστόλου Παύλου. Και στα σπίτια μέσα πρέπει και οι νοικοκυρές και οι άνθρωποι, οι νοικοκύριδες, οι οποίοι χριστιανικά θέλουν να τηρούν όλη αυτή την παράδοση. Και να πω και το εξής, ότι μία μεγάλη φωτιά μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη από μία πολύ μικρή φωτιά. Το φυτιλάκι δεν πρέπει να το έχουμε πολύ μεγάλο πάνω από την κανδυλίθρα, πρέπει να είναι σε μικρό μέγεθος. Καλύτερα να είναι το μεγαλύτερο μέρος από κάτω για να ρουφάει το λαδάκι, αλλά από πάνω να είναι μικρό, ώστε η φωτιά αυτή να είναι ταπεινή. Άλλωστε καλλιεργεί και το ταπεινό φρόνημα. Δεν το κάνουμε για επίδειξη άλλωστε το άνομα του κανδυλιού μας, να το βλέπουν οι γείτονές μας από τα παράθυρά μας και να λένε «Μπράβο, είναι καλός χριστιανός, είναι καλή χριστιανή», αλλά το κάνουμε εμείς ταπεινά για να υπάρχει αυτή η ακίνητη, ορατή παρουσία του Θεού μας στη ζωή μας. Το κάνουμε για να είμαστε εμείς απέναντι στον Θεό μας όσο γίνεται πιο προσευχητικοί. Γι' αυτό είναι μια παρουσία του κανδυλιού, είναι και θα έλεγα κατά έναν τρόπο ένα εγερτήριο, μια υπενθύμηση σε όλους όσοι βρισκόμαστε μέσα στο σπίτι και καλόν θα είναι αυτή η παράδοση του κανδυλιού να μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, η μητέρα να το διδάσκει στο παιδάκι, το παιδάκι όταν μεγαλώνει να το διδάσκει στα αδελφάκια του, τα αδελφάκια όταν θα μεγαλώσουν όλοι θα κάνουν οικογένειες, να τα μεταδώσουν στα παιδιά τους, όπως ακριβώς συνέβη και με τις μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπων, οι οποίοι διατηρούν αυτές τις ευλαβικές παραδόσεις μέσα στα σπίτια τους και είναι πολύ δυναμικές αυτές, διότι όπως είπα, καλλιεργεί και την αίσθηση ότι δεν πρέπει να σταματάει ποτέ η προσευχή, διεγείρει πνευματικά τον άνθρωπο παρουσία ενός εικονοστασίου μέσα στο σπίτι. Καλόν θα είναι όλα τα σπίτια των Ορθοδόξων Χριστιανών, αυτών που ευλαβούνται και αγαπούν το Θεό μας, αυτοί οι οποίοι μυστηριακά ενώνονται με το Θεό μας, είτε με το μυστήριο με τις εξομολογήσεις, που είναι απαραίτητο και αυτό, με την παρουσία, την ανελειπή στην Εκκλησία, με τη μυστηριακή δηλαδή μετοχή που κάνει ο Χριστιανός, που ακολουθεί το δρόμο, αυτό που χαράζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Μέσα σε αυτά λοιπόν την παρουσία των Αγίων στη ζωή μας, βλέπουμε ότι και οι Άγιοι μας κατά τον ίδιο τρόπο ανάβανε το κερί τους, προσευχόταν την ώρα που ανάβανε το κερί τους, λέγανε προσευχές, δεήσεις προς τον Θεό μας. Με την ευλαβική αυτή κίνηση της αφής των κεριών στον κυροστάτη είτε της Εκκλησίας είτε στα σπίτια μας, εκδηλώνουμε και την αγάπη μας προς τον Θεό μας και ότι εμείς υποσχόμαστε εκείνη την ώρα που κάνουμε αυτή την κίνηση ότι δεν θα σβήσουμε ποτέ την φλόγα μας, αλλά ίσα ίσα όπως ακριβώς όταν πάμε να ανάψουμε το κερί μας στον κυροστάτη της Εκκλησίας μας, εκεί παίρνουμε το φως από κάπου αλλού και αυτό σημαίνει ότι αυτή η πίστη μεταδίδεται χωρίς να αλλοιώνεται και να χάνει αυτή η παρουσία του φωτός την ιδιότητά της να φωτίζει όσο φώτιζε και πριν. Και λέμε πολλές φορές όταν το μεγάλο Σάββατο, το βράδυ που συνήθως εξέρχεται το Άγιον Φως από τις εκκλησίες μας και εξέρχεται ο ιερεύς λέγοντας «Δεύτε λάβετε φως»,

μας όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ότι ανάβοντας ένα κερί δεν μειώνουμε την φωταγωγία και την αξία του φωτός από εκεί που παίρνουμε το φως, αλλά παίρνουμε ακριβώς την ίδια φωταγωγία. Αυτό κάνει ο Χριστός. Έρχεται να μας φωτίσει όλους, να μας δώσει τη φωτιστική του αυτή χάρη και ευλογία στη ζωή μας και αυτό να το μεταδώσουμε κι εμείς σε κάποιους άλλους. Γίνε εσύ πρώτα φως, να γίνουν και οι άλλοι φώτα. Άναψε εσύ το φως στη ζωή σου και τότε δεν θα κατευθυνθεί κανείς προς το σκότος. Θα έρχονται όλοι προς το φως για να δούνε ποιος είναι αυτός ο οποίος μεταδίδει το φως. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Και ανάβοντας λοιπόν το κερί και ανάβοντας και την καντήλα στα σπίτια μας, το πρότυπό μας όπως αντιλαμβάνεστε είναι να πλησιάσουμε το μέγα φως της ζωής μας που είναι ο Θεός μας, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, η παρουσία αυτού ο οποίος φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Είναι πολύ όμορφο αυτό και βλέπω πολλούς παππούδες και γιαγιάδες συνταξιούχους τώρα στις εκκλησίες που τα πρωινά δεν έχουν άλλη απασχόληση εκτός το να προσέξουν τα εγγονάκια τους και βλέπω πολλούς από αυτούς τους παππούδες που έρχονται στην εκκλησία και δίδουν αυτό που ίσως οι ίδιοι οι γονείς αυτών των παιδιών δεν μπορούν να το μεταδώσουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες κάνουν ένα σπουδαίο έργο διότι μεταδίδουν εμπειρικά ξεκινώντας από τον Σταυρό πρώτα, από το σύμβολο του Σταυρού, πώς να κάνουν τα εγγονάκια τους στο Σταυρό, αυτά τα μικρά και άκακα παιδάκια τα οποία εμπειρικά μαθαίνουν την πίστη, να ανάβουν μετά το κερί τους και να μαθαίνουν την ώρα που ανάβουν το κερί τους να κάνουν το Σταυρό τους, να κάνουν την προσευχή τους, διότι χαίρονται τα παιδιά από το φως που βγάζει το κεράκι και θέλουν όλα τα παιδιά να παίρνουν ένα κεράκι και γι' αυτό προτρέπω μέσα από αυτήν την εκπομπή μας να το τηρούμε αυτό και να προσπαθούμε να το μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές αδιαλόβητο. Όχι τα παιδάκια να έρχονται μια φορά το χρόνο στην εκκλησία μόνο στη βάπτισή τους και μετά να τα δούμε όταν θα παντρευτούν και αν παντρευτούμε χριστιανικό γάμο έτσι όπως καταντήσαμε σήμερα. Γι' αυτό είναι μια επαναλαμβανόμενη τακτική κίνηση. Και η επανάληψη, λένε οι αρχαίοι προγονείς μας, είναι η μητέρα της μαθήσεως. Γιατί όχι και τα παιδάκια αυτά, η νέα γενιά μας, να μην μαθαίνει να ανάβει το κερί, να ανάβει το κανδύλι στο σπίτι, ακόμη αν θέλετε να θυμιατίζει το παιδί μέσα στο σπίτι, να μαθαίνει να θυμιάζει, όλα αυτά γίνονται εξαιτίας του ότι βλέπει το παιδί τους μεγαλύτερους να κάνουν αυτές τις ευλαβικές πράξεις. Και δεν τα κάνουμε αυτά απλώς και τυπικά, αλλά μέσα από αυτά μεταφέρουμε την θεολογία της Εκκλησίας μας, που εμπροκειμένου μπορεί τα παιδάκια να μην την κατανοούν, αλλά μπορούν ευλαβικά να κατανοήσουν ότι η ευλάβεια δεν είναι κάτι που διδάσκεται, αλλά κάτι το οποίο οράται εν πρώτης, βλέπετε δηλαδή αυτό από τα παιδιά και κατόπιν και τα ίδια προσπαθούν και το μιμούνται όλο αυτό το τυπικό, αν θέλετε, λειτουργικό μέρος της προσευχής. Διότι για να προετοιμαστεί μια προσευχή, να ετοιμαστεί ο χριστιανός να προσευχηθεί, που μπορεί να το κάνει αυτό εν παντή τόπο της δεσποτείας του Κυρίου μας, υπάρχει όμως και η προσευχή η τακτική, η οποία γίνεται μπροστά στο προσευχητάριο του σπιτιού μας, που θα πρέπει να έχουμε προετοιμάσει ήδη την καντήλα μας, να έχουμε τον κυροστάτη για να ανάψουμε το καθαρό μας κεράκι μέσα στο σπίτι και νομίζω ότι ένα τέτοιο νοικοκυριό πολύ αρμόζει σήμερα μέσα στα σπίτια. Θα ήταν πολύ ωραίο ένα δώρο, θα έλεγα, επίσκεψης όταν ανοίγει ένα σπιτικό και μας καλούνε να πάμε λιβάνι, να πάμε θυμιατό, να πάμε μία κανδύλα, να πάμε μία κανδυλίθρα, να τους δείξουμε πώς να ανάψουμε ένα κανδύλι, να τους πάμε ένα κιλό κεριά με λισοκέρια να έχουν στο σπίτι τους και ένα πολύ ωραίο κυροπήγιο για να τα ανάβουν αυτά που κυκλοφορούν σήμερα, δόξα σε ο Θεός, σε εκθέσεις ιερών μονών, σε εκθέσεις ιερών ναών, αλλά υπάρχουν και ειδικά τέτοια εκκλησιαστικά καταστήματα που μπορούμε να τα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πακέτο και να τα προσφέρουμε σε ανθρώπους, γιατί δυστυχώς πολλές φορές, και το λέω αυτό με πίκρα μεγάλη, ως εφημέριος και ως λειτουργός, και όταν επισκέπτομαι σπίτια να μην βρίσκουμε τίποτα από αυτά να υπάρχουν μέσα στα σπίτια, οπότε πρέπει ο ιερεύς να μεταφέρει οπωσδήποτε και τέτοια είδη για να μπορεί να επιτελέσει κάτι το οποίο ζητούν οι άνθρωποι στο σπίτι τους. Και όλα αυτά δεν είναι
εύκολα να κατανοηθούν.

διότι αν μια γενιά δεν κατηγηθεί σωστά, δεν θα ξέρει ούτε γιατί πρέπει να ανάβει το κερί, ούτε γιατί πρέπει κάτι να φιλοδωρείται και να αφήνει στην εκκλησία για να συντηρείται ο ιερός ναός μας. Όλα αυτά μαθαίνονται και δυστυχώς δεν είναι θέμα ότι μαθαίνεται μέσα από μια διδασκαλία μαθήματος σχολείου, αλλά είναι θέμα εμπειρικής γνώσης αυτού του πράγματος. Πρέπει να το κάνει από πολύ μικρός ο άνθρωπος να το μάθει για να μπορέσει να το επιτελέσει. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι και όταν θα θέλουμε να πλύνουμε την καντήλα μας που έχουμε στο σπίτι, αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ, διότι το λάδι, εφόσον αφιερώνεται προς το Θεό και το λάδι δίνεται ως προσφορά προς τον Θεό μας, δεν μπορεί αυτό το λάδι να χρησιμοποιηθεί για καμία άλλη χρήση. Αυτό είναι μόνο για επάληψη στον άνθρωπο, αν θέλει να ληφθεί σε κάποιο σημείο που έχει κάποιο πρόβλημα στο σώμα του, διότι από εκεί ξεκινά πρώτα η θεραπεία. Πρώτα ο Θεός λέμε, ξεκινάμε με το Θεό, επιτελούμε τα ιερά μυστήρια, αρρωσταίνει κάποιος, καλούμε τον ιερέα, διαβάζει το ευχέλιο και μετά πάμε απευθείας στους γιατρούς για να βρούμε την γιατριά μας μέσα από την γνώση της ιατρικής που κατέχουν οι επαείοντες. Αλλά πρώτα ξεκινούμε από τον Θεό, μετερχόμεθα όλα τα της Εκκλησίας μας και μετά πορευόμαστε προς την επιστήμη. Και έτσι συνδυάζονται και οι δύο πολύ όμορφοι επιστήμες. Ούτε η επιστήμη πρέπει να απορρίπτει την Εκκλησία ως βίωμα, ως θεωρία και πράξη στη ζωή των ανθρώπων, ούτε και η Εκκλησία να κάνει το ίδιο για την επιστήμη. Άλλωστε, αυτός ο συνδυασμός δείχνει ότι ο ένας μπορεί να αλληλοσυμπληρώνει τον άλλον. Έτσι λοιπόν και το κανδύλι οφείλουμε με πολύ προσοχή, όσοι θέλουμε να το καθαρίσουμε, να μαζέψουμε αυτό το λαδάκι σε ένα άλλο ειδικό σκεύος, να καθαρίσουμε, να σκουπίσουμε καλά την κανδύλα και όσες φορές βγάζουμε το φυτιλάκι το οποίο καίγεται και όσες φορές θέλουμε να καθαρίσουμε την κανδυλήθρα μας με χαρτί, όλα αυτά να τα μαζεύουμε σε ένα ιδιαίτερο δοχείο και κατόπιν αυτά όλα να τα καίμε σε ένα απάτητο μέρος και να τα σκεπάζουμε, διότι δεν πρέπει αυτά να καταπατηθούν. Κατά το μη δότε τάγια τη σκησή και μη βάλετε τους μαργαρίτες έμπροσθεν των χείρων. Όλα κατά τάξην ευσχημόνως γενέστο μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος. Εύχομαι αγαπητοί μου αδελφοί σήμερα όσα με τη χάρη του Θεού είπαμε για τα ευλαβικά αυτά δύο είδη που χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία μας και για το άναμα του κεριού μας, στους ναούς μας και στα σπίτια μας και για το άναμα της κανδύλας, να τα προσέχουμε, να τα επιμελούμεθα, διότι και μέσα από αυτά μπορεί να κρατήσει κάτι και να μας διαγείρει μέσα στη ζωή μας, να κάνουμε περισσότερο και καλύτερη προσευχή προς τον Θεό μας, που είναι η ένωση με το Θεό μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η ζωή του προφήτου Μωυσέως, του μεγάλου αυτού προφήτου, συνδέεται πάρα πολύ στενά με την απελευθέρωση του Ισραηλιτικού λαού από την Αίγυπτο, το πέρασμα διαμέσου της Ερυθράς Θαλάσσης και την πορεία μέσα στην έρημο έως ότου φτάσει ο λαός αυτός του Ισραήλ, φτάσει στη γη της Επαγγελίας. Άρα η ζωή του μεγάλου αυτού προφήτου, του Μωυσή, συνδέεται πάρα πολύ στενά με αυτό το ιστορικό γεγονός, το οποίο ταυτόχρονα είναι και πολύ θεολογικό. Ιστορικό γεγονός για την εποχή εκείνη, θεολογικό γεγονός για μας. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πάντοτε οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν ερμηνεύουν τα γεγονότα αυτά, το κάνουν όπως το έχουμε πει επανειλημμένως στις εκπομπές αυτές, το κάνουν χριστολογικά, χριστοκεντρικά και εκκλησιοκεντρικά. Πάντοτε βλέπουν τη μεγάλη σημασία την οποία έχει αυτό το γεγονός για τη ζωή μας. Είναι ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό για το Ισραηλιτικό λαό. Δηλαδή να φανταστεί κανείς ότι ο Μωυσής πήρε ένα λαό με περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους που αποτελούσαν το εργατικό δυναμικό της Αιγύπτου, της εποχής εκείνης, και τον πήρε αυτό το λαό, τον απελευθέρωσε, με αποτέλεσμα όλη η παραγωγή, θα μπορούσαμε να πούμε, και οι οικονομικές δυνατότητες τις οποίες είχαν τότε οι Αιγύπτιοι να καταρρεύσουν. Παίρνει λοιπόν αυτό το λαό για να τον καθοδηγήσει προς τη γη της Επαγγελίας. Περίπου 40 χρόνια καθοδηγούσε αυτό το λαό και δεχόταν βέβαια τις διάφορες δυσκολίες. Αυτός ο Μωυσής, ο οποίος δεν μπορούσε να συμφιλειώσει 2 Ισραηλίτες, γιατί βρήκε 2 Ισραηλίτες ομοεθνείς του στην Αίγυπτο να μαλώνουν μεταξύ τους και πήγε να το συμβιβάσει, και ο ένας από αυτούς είπε, μα τι θέλεις να με σκοτώσεις όπως σκότωσες χθες τον Αιγύπτιο, γιατί είχε βρει την προηγούμενη μέρα ένα Αιγύπτιο να κακομεταχειρίζεται ένα Ισραηλίτη και τον σκότωσε και τον έκρυψε μέσα στη γη στην άμμο. Θέλεις να κάνεις τέτοιο πράγμα για μένα? Και αυτό εξανάγκασε τον Μωυσή να φύγει από την Αίγυπτο και να πάει πάνω έξω, να περάσει απέναντι και να βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του για 40 περίπου χρόνια, όπως είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Πάντως αυτός ο άνθρωπος, ο Μωυσής, ο οποίος λέγει ο Άγιος Γρηγόρης ο Νύσης, δεν μπορούσε να συμβιβάσει 2 Ισραηλίτες, κατόρθωσε μετά να καθοδηγήσει ένα τέτοιον λαό, ο οποίος ήταν δύσκολος λαός, και όχι μόνο ο λαός αλλά γενικότερα ένας κόσμος ολόκληρος, να περάσει μέσα από την έρημο που ήθελε τροφή, ήθελε νερό, ήθελε την ξεκούραση, αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα. Δεν ήταν εύκολο πράγμα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θα δούμε λοιπόν σήμερα αυτήν την πορεία του Ισραηλιτικού λαού. Και βέβαια, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, βλέπουμε την Παλαιά Διαθήκη μέσα από την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Βλέπουμε όχι απλώς την ιστορία, αλλά βλέπουμε τη θεολογία των γεγονότων αυτών. Βλέπουμε όχι μόνο την ιστορία ενός λαού, αλλά βλέπουμε και τι σημασία έχει αυτό για μας. Γιατί εκείνη ήταν ο Ισραήλ της Χάριτος του Θεού, εμείς είμαστε ο Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης που επέλεξε ο Θεός, ο λαός του Ισραήλ, το έθνος, το Ισραηλιτικό. Εμείς οι χριστιανοί, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, είμαστε ο νέος Ισραήλ της Χάριτος του Θεού. Επομένως θα δούμε τα γεγονότα αυτά σύμφωνα και κατ' επέκταση με τη δική μας τη ζωή. Την πορεία λοιπόν του Ισραηλιτικού λαού από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας. Υπάρχουν διάφορα κείμενα των Αγίων Πατέρων που ερμηνεύουν τα γεγονότα αυτά. Είναι ένα κείμενο θαυμαστό του Αγίου Γρηγορίου του Νύσης, του αδελφού του Μεγάλου Βασιλείου, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο οποίος ήξερε και φιλοσοφία αλλά κυρίως ήξερε θεολογία, περισσότερο από όλα θεολογούσε παρά φιλοσοφούσε, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο εις βίων του Μωυσέως και παρουσιάζει όλα αυτά τα γεγονότα. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης ότι έχουμε τρία συγκεκριμένα σημεία. Το πρώτο είναι ότι έπρεπε οι Ισραηλίτες να φύγουν από την δουλεία στους Αιγυπτίους, να απελευθερωθούν από τους Αιγυπτίους, να αφήσουν τον Αιγυπτιώδη βίον, όπως ακριβώς λέγει, την Αιγύπτια τυραννίδα. Ήταν δηλαδή κάτω από την τυραννία των Αιγυπτίων και έπρεπε να απελευθερωθούν. Έπρεπε να αποβάλουν την Αιγυπτιάζουσα νοοτροπία. Τι σημαίνει αυτό για το λαό του Θεού, το σύγχρονο λαό του Θεού για εμάς τους χριστιανούς? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να αποβάλουμε τα πάθη μας, να ελευθερωθούμε από τα πάθη της φθαρτότητας, της θνητότητος, όλα εκείνα τα πάθη που συναισθούν τον Αιγυπτιώδη βίον. Επομένως έτσι ακριβώς τα προσαρμόζει με το νέο ο λαό. Πρέπει να γίνουν καθάρσεις από τους θεόπτες, όπως δηλαδή ο θεόπτης Μωυσής ήταν εκείνος ο οποίος απελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από την δουλεία των Αιγυπτίων. Έτσι νέοι θεόπτες που είναι οι νέοι προφήτες της Θείας Χάριτος, οι Απόστολοι και οι Πατέρες διαμέσου των αιώνων, μας απελευθερώνουν από τον Αιγυπτιώδη βίο, από την Αιγυπτιώδη τυραννίδα, και γίνονται αυτές οι εσωτερικές καθάρσεις. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ανήσης, όπως έπρεπε οι Ισραηλίτες να καθαρίσουν το στομάχι τους από την τροφή την οποία έπαιρναν τότε που ήταν δούλοι στους Αιγυπτίους, ώστε στη συνέχεια στην έρημο να δεχθούν άρτων καθαρών και ουράνιων, έναν άρτον ο οποίος έρχεται από τον ουρανό, κατεβαίνει από τον ουρανό, το μάνα, και τροφή από τον ουρανό, που είναι ένας άρτος ο οποίος είναι άσπορος, δηλαδή δεν έχει σπόρο, δεν καλλιεργήθηκε, και ανήρωτος, δηλαδή δεν έχει σπόρο και δεν έχει καλλιεργηθεί, γιατί είναι ένας άρτος που δίνεται καθαρά από το Θεό. Έτσι ακριβώς πρέπει να γίνεται και με το νέο Ισραήλ της Χάριτος του Θεού. Χρειάζονται καθάρσεις από τέτοιους προφήτες, από τέτοιους θεωμένους ανθρώπους, καθάρσεις να αποβάλλουμε την τροφή την οποία έπαιρνε κανείς πριν το βάπτισμα ως κατηχούμενος, έπαιρνε από την ζωή του κόσμου και από τα πάθη, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να δεχθούμε την ουράνια τροφή που είναι η Θεία Ευχαριστία. Ένα άλλο σημείο που τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, λέγει ότι όπως τους Ισραηλίτες συνέβη να απελευθερωθούν, να δώσει δηλαδή την εντολή, την άδεια ο Φαραώ για να φύγουν, έπρεπε να γίνουν διάφορα γεγονότα και τελικά σκοτώθηκαν τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων. Έτσι και εκείνος ο οποίος θέλει να κάνει την κάθαρση, την εσωτερική, και να φτάσει στην θεοπτία και να προχωρήσει προς τη γη της Επαγγελίας, πρέπει πρώτα να εξαφανίσει τη γέννηση του κακού, τα πρωτότοκα. Τα πρωτότοκα είναι η γέννηση του κακού. Ποια είναι αυτή η γέννηση του κακού, ποια είναι τα πρωτότοκα? Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης ότι όπως έχουμε τη ζυγαριά που έχει δύο δίσκους, την παλιά ζυγαριά που έχουν και σήμερα στα φαρμακεία, και έχουμε τους δύο δίσκους δεξιά και αριστερά, και πάνω υπάρχει μια βελόνη η οποία πρέπει να είναι σε εντελώς κατακόρυφη διάσταση όταν υπάρχει ισορροπία. Όταν στους δύο δίσκους υπάρχουν ισόρροπα αντικείμενα, τότε αυτή η βελόνη είναι κατακόρυφη, και ή αν στραφεί, υπάρχει ένα βάρος μεγαλύτερο από το ένα δίσκο, τότε η βελόνη πηγαίνει δεξιά και δείχνει πόσο βάρος έχει το αντικείμενο αυτό. Αυτό το παίρνει την εικόνα και λέει το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει τη ζυγαριά που έχει δύο δίσκους, που είναι το επιθυμητικό και το θυμικό, η επιθυμία και ο θυμός, και το λογιστικό είναι αυτή η βελόνη που ζυγίζει, θα έλεγα, την εσωτερική ζωή του ανθρώπου. Οπότε λέει το πρωτότοκο το οποίο πρέπει να εξαφανίσουμε είναι η επιθυμία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας ότι πρώτα υπάρχει, έρχεται το κακό με την προσβολή, με το λογισμό, έρχεται δηλαδή μια σκέψη η οποία σκέψη όταν καλλιεργείται μετά γίνεται επιθυμία, και όταν γίνεται επιθυμία τότε υπάρχει ο θυμός, δηλαδή η δύναμη εκείνη για να μπορέσει κανείς να πραγματοποιήσει αυτή την επιθυμία, και πραγματοποιείται η αμαρτία. Άρα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος του Ανήσις, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ισορροπήσουμε το επιθυμητικό με το θυμικό, να μην υπάρχει δηλαδή, να μην είναι πιο βάρος, να μην πάθει κάτι κακό το επιθυμητικό, και αυτό γίνεται όταν υπάρχει το λογιστικό, το οποίο ισορροπεί και το επιθυμητικό και το θυμικό. Όταν έχει κανείς λογισμούς, τότε μπορεί να απελευθερωθεί από τα πάθη, από την Αίγυπτο, και να απαλλαγεί από τον Αιγυπτιώδη βίο. Το δεύτερο στάδιο είναι να περάσει μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Ο Μωυσής χτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα με τη ράβδο του σταυροειδώς, δηλαδή πρώτα χτύπησε και άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα, και όταν πέρασαν απέναντι πάλι ξαναχτύπησε τη θάλασσα και έκλεισε, οπότε έπνιξε τους Αιγυπτίους οι οποίοι ακολουθούσαν πίσω για να τους συλλάβουν, επειδή μετανόησε ο Φαραώ. Έτσι λοιπόν έχουμε τη διάβαση από την Ερυθρά Θάλασσα, μέσα στην οποία επνίκηκαν όλοι οι Αιγύπτιοι. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο της εκκλησιαστικής ζωής. Το πρώτο είναι η κάθαρση που γίνεται με τους εξορκισμούς κατά τη διάρκεια της κατηχήσεως, όπως το βλέπουμε σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Παράδοση. Περνάει κανείς μέσα από το βάπτισμα, διότι η διάβαση μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα είναι το Άγιον Βάπτισμα, εκεί που φωνεύονται μέσα στα νερά όλοι ο εχθρός, ο διάβολος και η ενέργεια, τα πάθη, απελευθερώνεται ο άνθρωπος, οπότε ζει το Πάσχα. Και όταν πέρασαν απέναντι στη διάμεση της Ερυθρά Θάλασσα, στη γη της Ερήμου, πέρασαν οι Ισραηλίτες, τότε αυτό το πέρασμα το ονόμασαν Πάσχα και εόρταζαν το Πάσχα. Και Πάσχα σημαίνει διάβαση, δηλαδή διαβαίνει κανείς από τη δουλεία προς το χώρο της ελευθερίας. Έτσι και το Πάσχα για κάθε έναν χριστιανό είναι την ημέρα που βαπτίζεται, και έτσι δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσει προς τη γη της επαγγελίας. Και έχουμε το τρίτο μεταστάδιο της εκκλησιαστικής μυστηριακής ζωής, που είναι η πορεία μέσα στην έρημο. Κατά τη διάρκεια της πορείας μέσα στην έρημο, ο Θεός έστειλε την Νεφέλη, η οποία ήταν φωτεινή τη νύχτα. Νεφέλη το βράδυ που τους φώτιζε και την ημέρα τους προστάτευε από τον ήλιο. Είχαμε επίσης την ουράνια τροφή, το μάνα, το οποίο τους έστειλε ο Θεός, και τα ορτίκια για να τρώνε. Και επίσης έπιναν νερό από την πέτρα. Και όλος αυτός ο λαός, 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ήταν εκείνοι που ικανοποίησαν όλες τις σωματικές τους ανάγκες. Η ερμηνεία την οποία δίνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προσκορυθής επιστολή πάνω στα γεγονότα αυτά σε σχέση με τους χριστιανούς είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί πρέπει να βλέπουμε τα θέματα αυτά της Παλαιάς Διαθήκης όχι απλώς ιστορικά αλλά θεολογικά. Ούτε απλώς για το λαό που αναφερόταν την εποχή εκείνη, αλλά για τον Ισραήλ της χάριτος του Θεού, τον νέο λαό του Θεού, τον νέο Ισραηλιτικό λαό που είναι οι χριστιανοί. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στην πρώτη προσκορυθής επιστολή τα γεγονότα αυτά τα οποία προηγουμένως ανέφερα τα παρουσιάζει ότι εφαρμόζονται στη δική μας τη ζωή. Λέει λοιπόν στους χριστιανούς της Κορίνθου: «Δεν θέλω, αδελφοί μου, να σας διαφεύγει τι συνέβη στους προπατορές μας που ακολουθούσαν το Μωυσή. Όλοι ήταν κάτω από την προστασία της Νεφέλης και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι με εμπιστοσύνη στο Μωυσή πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θαλάσσης. Όλοι τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και όλοι τους ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό, γιατί έπιναν νερό από τη θεϊκή πέτρα που τους ακολουθούσε. Η δε πέτρα ήταν ο ίδιος ο Χριστός». Είναι αμέσως χριστολογική ερμηνεία κάνει ο Απόστολος Παύλος. Λέει ότι αυτά που συνέβησαν τότε συμβαίνουν και τώρα. Και η πέτρα που ακολουθούσε και τους έδινε νερό να πίνουν ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Και η Νεφέλη ήταν ο Χριστός. Η υμνογραφία λέει ότι η Παναγία η οποία είχε το Χριστό, η Νεφέλη, η φωτεινή σκέπη η οποία είναι πλατητέρα του κόσμου. Για να συνεχίσει ο Απόστολος Παύλος και να πει: «Παρόλα αυτά, οι πιο πολλοί από αυτούς δεν αποδείχθηκαν ευάρεστοι στο Θεό και πέθαναν στην έρημο. Λοιπόν, Αυτά τα περιστατικά της εβραϊκής ιστορίας έγιναν τύποι και παράδειγμα για μας, για να μας προειδοποιήσουν, για να μην επιθυμούμε πράγματα κακά όπως επιθύμησαν εκείνοι. Επομένως προσαρμόζεται αναλογικά όλα εκείνα τα οποία έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη με αυτά τα οποία γίνονται σε εμάς, το χριστιανικό λαό, με το ότι γίνεται η κάθαρση κατά τη διάρκεια των κατηχήσεων, όπως γινόταν στην αρχαία εποχή. Μετά είναι, γίνεται η βάπτιση που περνάμε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και στη συνέχεια περνάμε μέσα στην έρημο προχωρώντας προς τη γη της Επαγγελίας, στην Ουράνια Βασιλεία, και γευόμαστε τον Άρτο, ο οποίος είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, γευόμαστε το Ίδωρ, το οποίο είναι η ευλογία και η χάρη του Θεού, μας προστατεύει η Νεφέλη, η ίδια η χάρη του Θεού, και προχωρούμε ενώ βρισκόμαστε μέσα στην έρημο προς τη γη της Επαγγελίας. Όλα εκείνα τα οποία έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη συνδέονται πάρα πολύ με τη ζωή μας. Και όλα τα μυστήρια που έχουμε στην Καινή Διαθήκη ήταν μυστήρια και στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή τα μυστήρια τα οποία έχουμε σήμερα, το βάπτισμα για παράδειγμα, που βαπτιζόμαστε στα νερά της Κολυβήθρας και γινόμαστε χριστιανοί, υπήρχε και τότε. Το βάπτισμα που πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, όπως το μυστήριο του γάμου, το οποίο υπάρχει σήμερα, υπήρχε και τότε το μυστήριο του γάμου. Μυστήρια δεν υπάρχουν μόνο στην Καινή Διαθήκη. Μυστήρια υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη. Πού το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε από τις ευχές που διαβάζουμε κατά τη διάρκεια των μυστήριων. Για παράδειγμα, στο μυστήριο του γάμου. Εκεί ο ιερεύς σε κάποια στιγμή έχει μπροστά του το ανδρόγυνο και λέει: «Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Αβραάμ και τη Σάρα». Ως, όπως. Δηλαδή, ευλόγησέ τους αυτούς όπως ευλόγησες και τον Αβραάμ και τη Σάρα. Επομένως έχουμε μυστήριο και στην Παλαιά Διαθήκη που ενώθηκαν ο Αβραάμ και η Σάρα. «Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας, ως ευλόγησον τον Ισαάκ και τη Ρεβέκαν». Επίσης, ως Ιακώβ και πάντα στους πατριάρχες. «Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας Ιωσήφ και Ασνέθ». «Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας Μωσέα και Σεπφόρα». Λοιπόν, ο γάμος που έγινε μεταξύ του Μωυσή και της Σεπφόρας, ο γάμος που έγινε μεταξύ του Αβραάμ και του Ισαάκ, του Αβραάμ και της Σάρας, είναι ο ίδιος γάμος που γίνεται σήμερα. Όπως ο Θεός ευλόγησε τότε αυτούς, ευλογεί και σήμερα τους άλλους, εμάς, όσοι προχωρούν προς το γάμο. Βεβαίως, εδώ η διαφορά είναι η Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή εκεί είναι ο άσαρκος λόγος, εδώ είναι ο συσσαρκωμένος λόγος. Εκεί είναι η εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης που είχε άσαρκο λόγο, εδώ είναι η εκκλησία της Καινής Διαθήκης που έχει συσσαρκωμένο λόγο, που ο Χριστός είναι η κεφαλή της εκκλησίας και οι χριστιανοί που βαπτίστηκαν είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Επομένως εδώ έχουμε και τροφή, τρώμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η διαφορά λοιπόν μεταξύ του γάμου της Παλαιάς Διαθήκης και του γάμου της Καινής Διαθήκης είναι μόνον η ίδια, είναι ο ίδιος ο Θεός ευλογεί, είναι μόνον το ότι εδώ έχουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τρώμε το σώμα και πίνουμε το αίμα του Χριστού. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στη Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή, το ότι ο Θεός τους έστειλε το μάνα στην Παλαιά Διαθήκη, τον Άρτον, και συνέχεια τους έστειλε και τα ορτίκια, το κρέας και το νερό που έπιναν κτλ. Ήταν ένα μυστήριο. Δεν ήταν ένα γεγονός έτσι μόνο εξωτερικό. Ήταν ένα μυστήριο. Ήταν ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία, την οποία τελούμε και έχει το όνομα του Μεγάλου Βασίλειου, λέει «Επίβλεψον εφημάς ο Θεός και έπειδε επί τη λατρεία ημών ταύτην και πρόσταξε αυτήν ως προσεδέξω Άβελ τα δώρα, Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα ολοκαρπώσεις, Μωσέος και Ααρών τα ιεροσύνας, Σαμουήλ τα ειρηνικάς». Δηλαδή προσεύχει το Μέγας Βασίλειος και λέει «Σε παρακαλούμε Κύριε τη θυσία αυτή την οποία κάνουμε να τη δεχθείς όπως δέχτηκες και τη θυσία αυτών των Αγίων προφητών και των Αγίων ανδρών στην Παλαιά Διαθήκη». Φυσικά και εκεί γίνονται μυστήρια και εδώ γίνονται μυστήρια, όπως είπα πριν. Εδώ το ιδιαίτερο είναι ότι είναι η Εκκλησία σώμα Χριστού. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και επομένως δεν είναι μόνο τα μυστήρια, δεν είναι μόνο το μυστήριο του γάμου, αλλά το μυστήριο του γάμου συνδέεται και με τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία που τρώμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επομένως, αυτή είναι η πορεία του Ισραήλ της παλιάς εποχής και του νέου Ισραήλ της Θείας Χάρη

Οδυσσέως για να φτάσει στη γη της Απαγγελίας. Αυτό γίνεται και στην προσωπική ζωή. Δηλαδή συμπλέκεται πάρα πολύ στενά η προσωπική ζωή με την εκκλησιαστική ζωή. Πώς γίνεται στην προσωπική ζωή? Έχουμε πολλά κείμενα Αγίων Πατέρων, όπως για παράδειγμα του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, του Αγίου Διαδόχου του Φωτικής, ενός μεγάλου πατρός της Εκκλησίας του 6ου με 7ου αιώνα. Έχουμε κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, της Κλίμακος. Επίσης έχουμε του Αγίου Σημεών του Θεολόγου, που τα βλέπουμε αυτά καθαρά. Του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Και τελευταία έχουμε και κείμενα του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, οι οποίοι λένε ότι αυτό που έγινε τότε την εποχή εκείνη, αυτή η πορεία του Ισραηλιτικού λαού, γίνεται και μέσα μας. Γίνεται μέσα σε κάθε χριστιανό. Είναι η έλευση της χάρητος του Θεού, η πρώτη αγάπη, η πρώτη χάρη. Όταν έρχεται η χάρη του Θεού μες στον άνθρωπο και του ανοίγει τα μάτια του, ενώ προηγουμένως ήταν υπόδουλος στα πάθη, ήταν υπόδουλος στην οτροπία του κόσμου, είχε κοσμικό φρόνημα, ήταν κοσμικευμένος, δεν ήξερε και δεν ξέρει, δεν ήξερε τι είναι Θεός, τι είναι Εκκλησία, και θεωρούσε ότι αυτά απλώς είναι μερικά εξωτερικά ήθη και έθιμα και παραδόσεις και τίποτε άλλο. Του ανοίγει ο Θεός το νου, του ανοίγει τα μάτια και αμέσως βλέπει κάτι άλλο. Ελευθερώνεται από τα πάθη του. Είδατε, υπάρχουν άνθρωποι που λένε: θέλω να απαλλαγώ από τα πάθη, αλλά δεν μπορώ. Έρχεται λοιπόν η χάρη του Θεού και του αποκαλύπτει έναν άλλο κόσμο. Και αυτό είναι το Πάσχα. Το διαβάζουμε εκεί στον Άγιο Σιλουανό, ότι όταν η χάρη του Θεού του επισκέφτει την καρδία του και είδε τον Χριστό μέσα στη δόξα του, και άρχισε και μέσα του και γινόταν, προηγουμένως γινόταν η ώρα προσευχή και μετά είδε τον Χριστό, τότε πέρασε στη ζωή του ένα Πάσχα, όπως αισθάνεται κανείς χαρά και ειρήνη κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Και βεβαίως μετά κράτησε ένα διάστημα αυτή η πρώτη χάρις, έτσι λένε οι πατέρες. Μετά ο Θεός συστέλει τη χάρη του, η άρση της χάριτος δεν είναι ότι φεύγει η χάρις, δεν έρεται η χάρις, απλώς συστέλει την ενέργειά του, την ενέργεια της χάριτος, και ο άνθρωπος αισθάνεται ότι ο Θεός τώρα δεν τον αγαπά, ότι δεν έχει γνώση του Θεού και αρχίζει πορεία μέσα στην έρημο. Μέσα στην έρημο έως ότου του ξαναεπισκεφτεί πάλι ο Θεός και υπακούει στο θέλημα του Θεού, κάνει, υπακούει στις εντολές του Θεού και τα λοιπά, πορεύεται. Έχει μερικές αντάβγες αυτής της ζωής, οπότε έχουμε το δεύτερο στάδιο της πνευματικής ζωής που είναι η άρση της χάριτος ή θα έλεγα καλύτερα η συστολή της χάριτος. Δεν είχε εκείνη την πρώτη αγάπη την οποία είχε προς το Θεό. Και όσο κάνει υπομονή και υπακοή στους θεούμενους καθοδηγούς και πατέρες, τόσο περισσότερο η χάρη του Θεού θα τον ξαναεπισκεφτεί και θα έχουμε την τρίτη έλευση, τη δεύτερη μάλλον έλευση, το τρίτο στάδιο, τη δεύτερη έλευση της χάρης του Θεού, και θα γίνει μια ισορροπία μέσα στον ψυχικό του κόσμο και το σωματικό του κόσμο, και ο άνθρωπος θα αισθάνεται την αγάπη του Θεού και θα γίνει πραγματικός θεολόγος. Είναι λοιπόν αυτά τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής τα οποία βλέπουμε συνεχώς. Και οι περισσότεροι από εμάς δοκιμάσαμε αυτό το πρώτο στάδιο, την πρώτη αγάπη, αισθανθήκαμε μια χάρη και μια ευλογία από το Θεό. Στη συνέχεια ζήσαμε τη συστολή και ζούμε τη συστολή αυτής της Θείας Χάριτος, αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο. Όσο υπομονή κάνει κανείς και υπακούει στον πνευματικό του πατέρα, ο οποίος γνωρίζει από αυτή την καθοδήγηση, είναι ένας θεόπτης Μωυσής, τόσο περισσότερο και προετοιμάζεται για να δεχθεί πλούσια τη νέα χάρη του Θεού. Γιατί η πρώτη χάρη του Θεού είναι ένα δώρο και ένα βραβείο. Ένα δώρο του Θεού, όχι βραβείο, είναι δώρο του Θεού. Το συστέλει ο Θεός τη χάρη του, ώστε να ενεργοποιηθεί η θέληση του ανθρώπου, να ανταποκριθεί αυτό που λέμε συνέργεια, να ανταποκριθεί ο άνθρωπος, και ανάλογα με την υπακοή του θα ζήσει πάλι την ευλογημένη αυτή κατάσταση της ενώσεώς του με τον Θεό. Και τελειώνοντας, να δούμε για τον Μωυσή, αφού πέρασε 40 χρόνια μέσα στην έρημο και καθοδηγούσε αυτό το λαό προς τη γη Χαναάν, τη γη της Απαγγελίας, δεν μπόρεσε να μπει, ο Θεός δεν επέτρεψε να μπει, ανέβηκε πάνω σε ένα βουνό, από εκεί είδε τη γη της Απαγγελίας, και γράφει η Αγία Γραφή,
ετελεύτησεν ο Μωυσής, ο οικέτης Κυρίου.

0: εν γη Μωάβ διαρρήματος Κυρίου. Τον έθαψαν το Μωυσή και λέγει μετά το Δευτερονόμιο, ουκ ειδεν ουδείς την ταφήν έως της ημέρας ταύτης. Δεν γνώρισε κανείς την ταφή, το μέρος στο οποίο ενταφίασαν το Μωυσή. Έζησε 120 χρόνια και όταν ήταν να κοιμηθεί, ουκ μαυρώθησαν οι οφθαλμοί αυτού, δηλαδή έβλεπε καθαρά, ουκ εφθάρισαν τα χελώνια αυτού και το πρόσωπό του δεν εφθάρει. 120 χρόνια ένας θεόπτης καθοδηγούσε το λαό του Θεού προς τη γη της Επαγγελίας με πάρα πολλές δυσκολίες. Και λέει, προσέξτε αυτό το χωρίο, ετελεύτησαν, λέγει ο Μωυσής, ο οικέτης Κυρίου, αυτός ο οποίος προσευχόταν στον Κύριο, διαρρήματος Θεού ετελεύτησαν, δεν είδε κανείς τον τόπο στον οποίο ενταφιάστηκε. Γιατί? Διότι όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, το τέλος ενός Αγίου δεν λέγεται τελευτή, αλλά λέγεται ζώσα τελευτή. Τελευτή, αλλά ζώσα. Είναι πάντοτε ζωντανός. Επομένως, θα έλεγα σαν συμπέρασμα από τη σημερινή εκπομπή, είναι ότι όλοι βρισκόμαστε σε μια πορεία. Είναι βασικό και σημαντικό το γεγονός να ελευθερωνόμαστε από τον Αιγύπτιο βίο, δηλαδή από την υποδούλωση στα πάθη και το κοσμικό φρόνημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να απαλλαγούμε από τους λογισμούς που μας τυραννούν. Είναι πολύ σημαντικό να απαλλάσσεται κανείς από τη δυναστεία του πονηρού και του διαβόλου πάνω στην επιθυμία και στο θυμό. Να απελευθερώνεται ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού και να πορεύεται διά της θαλάσσης, διά του βαπτίσματος και διά της μετανοίας που είναι το δεύτερο βάπτισμα, να πορεύεται στην έρημο, διά της ερήμου προς τη γη της Επαγγελίας, δηλαδή στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή η πορεία είναι ένδοξη η πορεία. Χρειαζόμαστε υπομονή, χρειαζόμαστε μακροθυμία, χρειάζεται κανείς να έχει επιμονή, όχι μόνο υπομονή, να τηρεί τις εντολές του Θεού και το βασικότερο να έχει έναν απλανή καθοδηγό, έναν Μωυσή, έναν προφήτη, ο οποίος να ξέρει πώς θα μας οδηγεί, ο οποίος θα μας κατευθύνει σε σωστή πορεία και όταν έχουμε προβλήματα να προσεύχεται εκείνος στο Θεό για μας και ο Θεός διά του Μωυσέως αυτού να μας εμπνέει, να μας καθοδηγεί. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και επιμονή κατά την περίοδο της άρσεως ή της υποστολής ή της συστολής της χάριτος του Θεού, γιατί έτσι δοκιμαζόμαστε ότι θέλουμε να αποκτήσουμε γνώση και κοινωνία με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Αιτίες που αυξάνουν και μαραίνουν την πίστη μας. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σίμωνος Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Εμιλιανός, έλεγε ότι η πίστη του ανθρώπου αυξάνει σιγά σιγά. Όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί τα σπέρματα της πίστεώς του, τόσο η πίστη αυξάνεται και γιγαντώνεται και γίνεται δέντρο. Ο Θεός δεν μας χαρίζει ολόκληρη την πίστη, δεν μας τη δίδει δια τιμιάς. Κανένα δέντρο δεν αναπτύσσεται από την ημέρα που το σπείρουμε μέχρι την άλλη μέρα να πάρουμε καρπό. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται πότισμα, χρειάζεται σκάλισμα, χρειάζεται και κλάδευμα και χρειάζεται κατεξοχήν χρόνος για να μεγαλώσει, να ευδοκιμήσει, να αυξηθεί, να ανθοφορήσει και να καρποφορήσει. Όπως επίσης και από το άνθος μέχρι τον κραπό, και εκεί χρειάζονται κάποιες μέρες, κάποιος χρόνος. Έτσι λοιπόν και η πίστη σιγά σιγά αυξάνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος την καλλιεργεί. Με αυτή τη βιωματική πίστη όρισαν οι Απόστολοι και κήρυξαν το κήρυγμα του Χριστού σε όλη την οικουμένη. Με αυτή την πίστη μπόρεσαν οι μάρτυρες να σταθούν μπροστά στα μαρτύρια. Με αυτή την πίστη μπορούμε και εμείς να σταθούμε μέσα στον αμαρτωλό κόσμο. Και έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Η άνεση προσέχεις τη ζωή σου και δεν αμιλείς, ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Εσύ έχει θάρρος, διότι ο Θεός είναι Αυτός που ενεργεί μέσα σας. Εάν λοιπόν Αυτός ενεργεί, εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την προαίρεση, τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή προς το καλόν». Δηλαδή, ο Θεός δίδει το κίνητρο, εμείς έχουμε την επιμέλεια, εμείς έχουμε την φροντίδα, όχι στιγμιαία, όχι περιορισμένη χρονικώς, αλλά απεριόριστη, δηλαδή διαρκώς ζωντανή την πίστη. Ένα δέντρο το οποίο νεκρωθεί δεν μπορεί να κάνει καρπούς. Έτσι και η πίστη μας όταν δεν τροφοδοτηθεί και νεκρωθεί, θα έχουμε την αίσθηση της απογοητεύσεως. Η πίστη είναι, είπαμε, σαν τη φωτιά. Όταν την ανάβεις, καπνίζεσαι, δυσκολεύεσαι. Αλλά όταν ανάψει η φωτιά, τότε φωτίζει, ζεσταίνει και κάνει το περιβάλλον του σπιτιού ευχάριστο. Πρέπει όμως συνεχώς να τροφοδοτείς τη φωτιά, διότι διαφορετικά θα σβήσει, θα παγώσει, θα βερθεί το σκοτάδι και θα κρυώσει ο χώρος. Έτσι λοιπόν σήμερα οι περισσότεροι μας ζούμε μια υποτονική πίστη με την θέλησή μας και έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα μια χλιαρότητα και μια μετριότητα στη ζωή μας, διότι ακριβώς η πίστη μας είναι υποτονική. Και είπαμε ότι η πίστη αυξάνει στη ζωή μας πρώτον με τη μελέτη του νόμου του Θεού, τον οποίον σαν παιδιά το μαθαίνουμε στο σπίτι, σαν μεγάλοι όμως μελετάμε τον νόμο του Θεού, μελετάμε τους βίους των Αγίων και έτσι μπορούμε να έχουμε το θέλημα του Θεού εκπεφρασμένο μέσα από τις Αγίες Γραφές και εφαρμοσμένο μέσα στη ζωή των Αγίων μας. Δεν είναι η πίστη νεκρά, είναι ζωντανή. Δεν είναι τα λόγια του Χριστού απλώς λόγια. Δεν είναι φιλοσοφικό σύστημα. Είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος αγιασμού. Και να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτε στο Ευαγγέλιο το οποίο δεν εφαρμόζεται. Και δεν υπάρχει κανείς περιττός λόγος μέσα στο Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν μελετώντας τον νόμο του Θεού και μελετώντας τη ζωή των Αγίων, έχουμε μπροστά μας και το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος της πίστης μας. Επίσης, η πίστη αυξάνει με τη συνέπεια στη μυστηριακή ζωή. Δεν μπορούμε δηλαδή να λεγόμαστε χριστιανοί και να είμαστε ασυνεπείς ως προς τα καθήκοντα της καθημερινότητος ενός χριστιανού. Και τελευταίο, η πίστη αυξάνει δια της προσευχής και δια της θείας λατρείας. Όταν κανείς προσεύχεται και λατρεύει το Θεό, εκεί χωρίς να καταλαβαίνει γίνεται η αποκάλυψη της πίστεως του Θεού. Έτσι οι σύγχρονοι μας Άγιοι, αν και αγράμματοι παντελώς, οι περισσότεροι ήταν μόλις απόφοιτοι του Δημοτικού, ήταν όμως τόσο δυνατοί στο θέμα της πίστεως και τόσο φωτισμένοι από το Θεό, που όλους τους ανθρώπους που πηγαίναν κοντά τους μπορούσαν και τους βοηθούσαν και οι ίδιοι προκόβανε και μπορούσαν να παρηγορηθούν και να αυξηθεί η πίστη τους. Είπαμε, το γεροντικό έχει ένα παράδειγμα που ένας αρχάριος μοναχός πήγε και εξομολογήθηκε σε κάποιο γέροντα και το είπε, τον έκανε την ερώτηση, γιατί αβά μου πέφτω τόσο συχνά σε αμέλεια. Αυτό είναι το ερώτημα που το κάνουμε όλοι μας. Γιατί πέφτουμε σε αμέλεια στα πνευματικά? Σου λείπει η πίστη σου που θα σε έκανε να βλέπεις πάντα τον Θεό. Γι' αυτό μπορείς να είσαι αμέριμνος και να μιλείς τη σωτηρία σου, του είπε ο γέροντας. Όταν ένας άνθρωπος έχει πρώτο οφθαλμό του τον Θεό, είναι φυσικό να μην έχει ευκολία να αμαρτάνει. Έτσι λοιπόν, όταν ξεχνούμε ότι ανήκουμε στο Θεό, ότι είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό, τότε ξεχνάμε και το Θεό. Και σήμερα, για να συνεχίσουμε, τα αίτια τα οποία μαραίνουν την πίστη μας. Ό,τι αυξάνει και έχει τη δυνατότητα να σταματήσει να αυξάνει όπως πρώτα, αλλά ίσως και σταματήσει τελείως να αυξάνει και κάποτε να χαθεί. Η πίστη όσο τροφοδοτείται αυξάνει. Όταν σταματήσει, νεκρώνεται. Η πίστη είναι αρετή μεγάλη και μάλιστα τόσο μεγάλη και είναι η προϋπόθεση όλων των άλλων αρετών. Δεν μπορεί κανείς να είναι ενάρετος αν δεν πιστεύει ότι αυτό αρέσει στο Θεό. Ότι ο αρετή τον κάνει τον άνθρωπο πιο κοινωνικό, πιο θεοπρηπή, πιο ευάριστο ενώπιον του Θεού. Όσο αυξάνει η πίστη, τόσο πολλαπλασιάζονται οι αρετές. Αλλά αν σταματήσει, τότε μειώνεται ο αγώνας και για τις άλλες αρετές. Όταν δηλαδή σταματήσω να τροφοδοτώ την πίστη μου, τότε αρχίζω να έχω την αμέλεια. Τότε αρχίζω να πέφτω σε μαρασμό, τότε αρχίζω να μένω αδιάφορος σε αυτά που θέλει ο Θεός και ίσως κάποτε σταματήσω. Όλοι μας έχουμε τέτοιες εμπειρίες, γιατί ξεκινάμε με έναν ενθουσιασμό και ξαφνικά αρχίζουμε να γινόμαστε υποτονικοί. Γιατί ξέρουμε, βλέπουμε ότι η πίστη θέλει συνέπεια και ως εκ τούτου αυτή η συνέπεια μας κουράζει και προκειμένου να κουραζόμαστε αφήνουμε τον αγώνα μας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε μαζί μερικά αίτια που μειώνουν την πίστη. Διάβασα ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Αγίου Νικολάου το Βιλεμίροβιτς. Είναι ένας Σέρβος ιερομόναχος εν συνεχεία επίσκοπος της Ζίτσας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το σερβικό λαό. Έζησε τον αιώνα μας, τον 20ο αιώνα, εκοιμήθη το 1956. Η ζωή του ήταν μια μαρτυρική, δηλαδή μαρτυρούσε Χριστό με την ζωή του και μαρτύρησε για τον Χριστό. Γι' αυτή έφτασε μέχρι τον Ταχάο της Γερμανίας ως Ορθόδοξος Ιεράρχης. Όλα αυτά δεν έγκαψαν, δεν τον λύγησαν, ούτε δηλίασε, αφού ήταν ακλόνητα δοσμένος στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή η πίστη το έδωσε αυτή τη δυνατότητα να είναι ακλόνητος μπροστά στις δυσκολίες. Αυτός αναφέρει 7 αιτίες που μαραίνουν την πίστη, την οποία χαρακτηρίζει ως ένα ευγενέστατο άνθος το οποίο φυτρώνει μέσα στα αγκάθια και προσπαθεί να επιζήσει και αναπτυχθεί γυρεύοντας το ζωογόνο ήλιο. Γράφει ο ίδιος, γιατί ήταν και λογοτέχνης και ποιητής και πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. Η πίστη, αδελφοί μου, τι άλλο είναι από μια ευγενική σκέψη που αφυπνίζει τις ευγενικές και ανώτερες κινήσεις της καρδιάς του ανθρώπου. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν και ευγενικές και αισχρές κινήσεις. Δηλαδή η πίστη ζωογονεί αυτές τις ευγενικές, αφυπνίζει τις ευγενικές σκέψεις και έτσι ο άνθρωπος σκεπτόμενος τον Θεό προχωράει στην πίστη και συνεχίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει σκέψη πιο ευγενική από εκείνη που ασχολείται με το Θεό. Πράγματι, ένας άνθρωπος ευγενής δεν μπορεί να μην ασχολείται με τον Θεό. Ούτε και συναίσθημα πιο ευγενές από εκείνο που έχει ο άνθρωπος όταν σκέφτεται τον Θεό. Όταν ήταν, είπαμε, σκέφτεται κανείς τον Θεό, όταν έχει τον Θεό πρώτον οφθαλμό του, δεν μπορεί να μην καλλιεργεί τα αισθήματα, τα ευγενικά της καρδιάς του. Και όσο πιο πολύ ευγενής είναι μια σκέψη, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αγώνας της εναντίον της τραχιάς και μη ευγενική σκέψης. Δηλαδή, ο άνθρωπος εκ νεότητος ρέπει προς το κακό, εκ νεότητος μαθαίνει το κακό, εκ της νεότητος σκέπτεται πονηρά. Όταν λοιπόν για να σκεφτεί αγαθά, για να σκεφτεί ευγενικά, πρέπει να προσπαθήσει. Γι' αυτό και ακριβώς χρειάζεται αγώνας εναντίον των μη ευγενικών σκέψεων. Όταν η πίστη κατορθώσει να κυριαρχήσει πάνω σε όλα αυτά που τη σφίγγουν και τη μνήγουν, όπως τα ζυζάνια, το τρυφερό λουλούδι, τότε γίνεται οδηγός και παρηγοριά όλης της ζωής μας. Όταν ένα λουλούδι ξεπεράσει τις δυσκολίες και περάσει τα αγκάθια και εμφανιστεί πάνω από αυτά, κλέβει την ομορφιά και τα μάτια όλων των ανθρώπων που το βλέπει και το άδρομά του ευωδιάζει και έτσι ο άνθρωπος δεν προσέχει τα αγκάθια μέσα από το οποίο φύτρωσε το λουλούδι, αλλά προσέχει το λουλούδι γιατί αυτό είναι αυτό που το κλέβει τον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς μέσα στη ζωή του ανθρώπου, όταν η πίστη ανθίσει, τότε ο άνθρωπος γίνεται γνώστης αυτής της πίστης και μπορεί να προχωρήσει. Σαν πρώτη αιτία που μαραίνεται και εξασθενεί η πίστη μας, ο Άγιος βλέπει την εξοικείωσή μας με τον κόσμο αυτό και με τη ζωή μας. Εξοικειωνόμεθα, συνηθίζουμε δηλαδή την ζωή. Συνήθισαμε τόσο πολύ τον τρόπο της ζωής που δεν μας κάνουν εντύπωση. Συνηθίσαμε το τυπικό χριστιανικό τρόπο ζωής και δεν ανησυχούμε που δεν μας ενθουσιάζει η πίστη μας. Δηλαδή συνηθίσαμε να πάμε στην εκκλησία, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να κάνουμε μια τυπική προσευχή και αρκούμεθα σε αυτά. Αυτά όμως δεν είναι πίστη, γιατί δεν λείπει η προσπάθεια. Και να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Πάει κάποιος στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά, ενθουσιάζεται, όλα τα βλέπει διαφορετικά, όλα τον κάνουν εντύπωση. Παίρνει τις αποφάσεις, εξομολογείται, ενθουσιάζεται, αποφασίζει να αλλάξει ζωή, αποφασίζει να πλησιάσει τον Θεό. Πράγματι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πήγε πρώτη φορά στον Όρος με καλή διάθεση και να μην έχει πάθει αυτό. Όταν αυτός ο άνθρωπος ξαναπάει στο Όρος και ξαναπάει στο Όρος, τότε αρχίζει να εξοικειώνεται με αυτό το πράγμα. Αρχίζει να εκλογικεύει μερικά πράγματα. Αρχίζει να βλέπει αυτά που θαύμαζει να τα κάνει πεζά και ίσως και να φτάσει να σκανδαλιστεί. Και έτσι ζημιώνει τον αυρό του, μένοντας μακριά από τα ουσιαστικά βιώματα της πίστης. Αν δεν προσέξουμε λοιπόν, εξοικειωνόμαστε και χάνουμε τον πρώτο ενθουσιασμό και αρχίζουμε να εκλογικεύουμε, όπως είπαμε, τα πράγματα. Αν όμως προσέξουμε και εμβαθύνουμε, τότε θα αυξηθούν όλα μέσα μας. Αν δηλαδή και την άλλη φορά που πάει και την άλλη και κάθε φορά που πάει είναι σαν να πήγε πρώτη φορά, τότε καταλαβαίνετε ότι θα βλέπει μόνο θαυμαστά πράγματα και μόνο πράγματα τα οποία θα ενισχύουν την πίστη του. Ένα δεύτερο παράδειγμα, πολύ απλό και αυτό. Ανεβαίνει κάποιος σε ένα ψηλό βουνό, ας πούμε στον Όλυμπο. Όλα είναι πρωτόγνωρα και θαυμαστά. Αν όμως μείνει εκεί ως δασοφύλακας, τότε θα βαρεθεί και ίσως και αγανακτήσει για τις δύσκολες συνθήκες που θα συναντήσει. Αν όμως συνεχίσει να ασχολείται με τα θαυμαστά μυστικά του Ολύμπου, αυτός ο θαυμασμός του θα μείνει. Όπου μπαίνει η πλήξη, εκεί αναχωρεί η πίστη στο Θεό. Όταν δηλαδή βαριέμαστε, αυτό σημαίνει πλήξη, τότε δεν μπορούμε να έχουμε την αίσθηση ότι πιστεύουμε στο Θεό. Ένα τρίτο παράδειγμα, ο γάμος είναι μυστήριο ωμέγα, είναι προϋπόθεση αγιασμού. Όταν όμως ξεχαστεί ο σκοπός του γάμου, όταν λείψει η πίστη ότι είναι, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, ο αγιασμός, όταν βγει ο Θεός, τότε αρχίζουν τα προβλήματα της απιστίας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος μέσα στον γάμο να εξοικειωθεί. Αν εξοικειωθεί, καταλαβαίνετε, χαλαρώνα τα πράγματα και ο γάμος από κάτι το ευχάριστο γίνεται κάτι το μαρτυρικό, από κάτι το οποίο μπορεί τον άνθρωπο να τον οδηγεί καθημερινό στο Θεό, γίνεται κάτι το οποίο ο άνθρωπος αγανακτεί. Άρα λοιπόν πρέπει και μέσα σε αυτό, όπως το όρος πρέπει να ανακαλύπτεις πάντα καινούργια πράγματα, όπως το βουνό πρέπει να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα, έτσι και μέσα στο γάμο πρέπει να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Ο Άγιος περιγράφει μια πολύ ωραία εικόνα για την εξοικείωση, για να δείξει τι σημαίνει εξοικείωση. Μοιάζουν οι άνθρωποι που συνηθίζουν αυτή τη ζωή με ανθρώπους απλοϊκούς, άξιστους, χωρίς τρόπους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι προσκεκλημένοι του βασιλιά και κάθονται μαζί τους στο τραπέζι. Καταλαβαίνετε, όταν ένας απλοϊκός άνθρωπος τον καλέσουν σε ένα τραπέζι, πώς νιώθει. Πώς νιώθει εκείνη την κατάσταση. Εννοείται πως δεν είναι ένα κοινό τραπέζι, αλλά ένα τραπέζι με όλη τη βασιλική μεγαλοπρέπεια. Σήμερα δεν υπάρχουν βασιλιάδες, είναι λίγοι οι βασιλιάδες που υπάρχουν, αλλά για μας είναι η βασιλεία των ουρανών και δεν είναι λέξη η οποία πέφτει σε αχριστία μέσα στην εκκλησία, αλλά παραμένει κάτι το οποίο είναι η βασιλεία των ουρανών. Κάθονται λοιπόν και αρχίζουν να τρώνε και να πίνουν ανέμελα αυτοί οι άνθρωποι. Από τα ωραία φαγητά και τα ποτά θολώνει το μυαλό τους. Έτσι χάνουν την παρουσία του βασιλιά και τη βασιλική μεγαλοπρέπεια και αρχίζουν να αρπάζουν τα φαγητά και να μαλώνουν μεταξύ τους και να ανακατώνουν τα φαγητά. Δηλαδή χάνουν την τροπή, εξοικειώνονται με το περιβάλλον και αρχίζουν να ζουν τις συνήθειές τους, να τρώνε με τα χέρια, να ανακατώνουν τα φαγητά. Να σπρώχνονται, να φωνάζουν πως είναι δικό τους τραπέζι και πως τους ανήκει η πρώτη θέση. Στο τέλος κουράστηκαν και άρχισαν να χασμουριέται. Η φιλοξενία αρχίζει να γίνεται βαρετή. Παραπονιούνται, γκρινιάζουν. Στο τέλος όλα άλλαξαν και από βασιλικό τραπέζι έγινε άνδρο ληστών. Έχασε το βασιλικό χαρακτήρα. Όμως ο βασιλιάς συνεχίζει να στέκεται στη θέση του. Δεν παρασύρεται από τους ανθρώπους. Τα παρατηρεί όλα και συνεχίζει να δίνει εντολή να βάζουν συνεχώς καινούργια πράγματα στο τραπέζι. Μια ευλαβική ψυχή νιώθει την παρουσία του βασιλιά και ντρέπεται για τη συμπεριφορά των απλοϊκών ανθρώπων. Η ευλαβική ψυχή τον κόσμο αυτό τον νιώθει πάντα σαν το πιο φοβερό ιερό ναό. Και όσο περισσότερο μέσα στο ναό είναι ο άνθρωπος, ο ναός όχι μόνο δεν χάνει από την αξία του, δεν υποβαθμίζεται, αλλά αντίθετα μεγεθύνεται και το ασυνήθιστο και φοβερό μεγαλείο του. Που σημαίνει όταν κανείς σε μια βιωτική, σε ένα βιωτικό τραπέζι από μεγαλοπρέπεια το καταστήσει κάτι κοινό, κάπως έτσι παθαίνουμε και με την πίστη. Λέει ο βασιλιάς όμως είναι αυτός ο οποίος συνεχώς μένει και τροφοδοτεί. Άρα στη ζωή μας βασιλιάς είναι ο Χριστός, ο οποίος παρά τη δική μας εξοικείωση και περιφρόνηση και τις αταξίες της ζωής μας δεν σταματάει να μας δίδει τα χαρίσματα. Εδώ πρέπει να νιώθουμε αυτή την αυλαβικότητα και να νιώθουμε το μεγαλείο της παρουσίας το βασιλιά και να νιώθουμε πάντοτε ότι αφού έχουμε ένα τέτοιον δωροδότη βασιλιά Χριστό, πρέπει και εμείς να είμαστε πάντοτε να ανακαλύπτουμε τα καινούργια πράγματα και έτσι ποτέ δεν θα βαρυθούμε. Στο γεροντικό αναφέρεται πως κάποιος νέος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα, πώς θα μπορέσω σε όλη μου τη ζωή να είναι η μοναχική μου πολιτεία ευάρεστη στο Θεό? Γιατί και στο μοναχισμό αυτός ο πειρασμός της εξοικειώσεως υπάρχει, γιατί γίνεται όπως και στη δική σας ζωή μια ρουτίνα η ζωή. Και εκείνος το απήντησε: να θυμάσαι την πρώτη μέρα που πήγες στο μοναστήρι και να έχεις τα ίδια με τότε αισθήματα. Δηλαδή φόβου Θεού, ταπεινό φρόνημα, υπακοή, θυσία, ντροπή και προθυμία. Όταν ένας πάει στο μοναστήρι, πράγματι νιώθει αυτά τα πράγματα. Αν αυτά τα σκέπτεται πάντοτε και νιώθει έτσι, τότε θα έχει πάντοτε την καλλιέργεια του εαυτού του. Έτσι και σε εσάς, για να είσαστε ευτυχείς, να θυμάστε την ημέρα του γάμου και να θέλετε να ζείτε αυτά που ζήσατε εκείνη τη μέρα, εις το διενικές. Όχι να τα εξοικειωθείτε. Να θυμάστε τη χαρά, να θυμάστε τη θυσία, να θυμάστε την προσφορά, να θυμάστε πολλά πράγματα. Όπως ο μοναχός είχε το φόβο του Θεού, είχε ταπεινό φρόνημα, είχε υπακοή, είχε θυσία, είχε την ντροπή γιατί ντρεπότανε και είχε την προθυμία. Αυτά τα αισθήματα είναι και στη δική σας ζωή μέσα στο γάμο. Άρα λοιπόν η πίστη μας πρέπει να έχει καθημερινώς προϋποθέσεις αναπτύξεως. Ο άνθρωπος ο σκεπτόμενος την πίστη του μέσα στην καθημερινότητά του και την διατηρεί και εισπράττει τα αποτελέσματα που είναι η αρετή και ευτυχία. Μόνο ο άνθρωπος που είναι πιστός μπορεί να ζήσει αυτά τα πράγματα. Να ζήσει δηλαδή την αύξηση της αρετής, να ζήσει και την ευτυχία. Άνθρωπος με αυξημένη πίστη είναι πάντα χαρούμενος και ό,τι και αν του συμβεί. Λέει το ψαλμός, ο ψαλτήρι, «Επίρριψον επί Κύριον τη μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ου δώσει στον αιώνα σ' άλλον το δικαίο. Ρίξε τη φροντίδα σου, τη μέρημνά σου στο Θεό και αυτός θα είναι πάντοτε κοντά σου. Δεν θα δώσει στον αιώνα σ' άλλον το δικαίο. Δεν θα επιτρέψει ο δίκαιος να σαλευθεί πάνω από τις δυνάμεις του». Δεύτερη αιτία που μαραίνει η πίστη μας είναι ο υπερκορισμός του πνεύματος. Από πλήθους γνώσεων από τις οποίες όμως αποουσιάζει η μοναδική γνώση που υπερβαίνει όλες τις άλλες γνώσεις και τους δίνει το πραγματικό τους νόημα, τη γνώση του Θεού. Γεμίζει ο άνθρωπος σήμερα γνώσεις και πληροφορίες. Ό,τι μαθαίνουμε αναφέρονται στα έργα του Θεού. Είναι γεγονός. Όλες οι επιστήμες σε αυτό βοηθάνε. Στο σπίτι του Θεού, στην επίπλωσή του. Είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας το πλήθος των γνώσεων ξεπερνάει κάθε άλλη εποχή. Το κεφάλι μας το μετατρέπουμε σε μια τεράστια αποθήκη όπου στεβάζονται το πλήθος των γνώσεων σε όλα τα θέματα. Θέλετε φυσική, θέλετε χημεία, θέλετε μαθηματικά, θέλετε αστρονομία, τεχνολογία, κοινωνολογία, τεχνικά επαγγέλματα μαγειρικής. Δηλαδή υπάρχουν σήμερα μυαλά που είναι μια ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια. Σε αυτά όμως τα έτσι γεμάτα μυαλά δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Στις παλιότερες εποχές οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί και ως απλοί χωρούσανε τον απλό Θεό. Ο Θεός είναι απλός, δεν είναι σύνθετος. Ο άνθρωπος πλάστηκε απλός από το Θεό, έγινε σύνθετος με τις γνώσεις τις πολλές. Όσο δηλαδή πιο πολύ απλοποιούμε τη ζωή μας, τόσο πιο πολύ γνωρίζουμε το Θεό. Οι γνώσεις αυτού του Θεού είναι μια αισθητή και ξεχωριστή, έχει μια ξεχωριστή και αισθητή θέση μέσα στη ζωή τους. Αγράμματη αλλά γεμάτη από Θεό και τα χαρίσματα του Θεού. Δόξα τω Θεώ όμως και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που ο Θεός έχει κεντρική θέση στη ζωή τους. Ο Άγιος που έγραψε αυτές τις αιτίες της πίστης είναι κατεξοχήν Άγιος των γραμμάτων, σοφός άνθρωπος όλων των επιστημών, αλλά δεν έλειψε ο Θεός και όπως μπορούσε να μιλήσει για τα άλλα, μπορούσε να μιλήσει για τη βιωμένη πίστη, γιατί αυτός ζούσε. Και καταλαβαίνετε, όσο κανείς ζει μπορεί και να μιλήσει και να γράψει καλύτερα. Έτσι διακριτικά βοηθούν και τους εαυτούς τους και τους άλλους. Η γνώση που συνδυάζει ταπεινό φρόνημα γίνεται ανθρωπιστική, με κέντρο το άνθρωπο και όχι το επίγειον μόνο, αλλά και το διαχρονικός αιώνιον. Δηλαδή άνθρωπος της αρετής ασχολείται και με τον πνευματικό, με την ανθρωπιστική, τον άνθρωπο ως κέντρο της ζωής. Συναφής με την αύξηση της γνώσης και της πληροφορίας, η τρίτη αιτία που μειώνει και μαραίνει την πίστη είναι ο αυτοθαυμασμός. Θαυμάζουμε αυτό που κάνουμε, θειοποιούμε τον εαυτό μας και πιστεύουμε σε Αυτόν και ότι δεν μας χρειάζεται ο Θεός. Ο άνθρωπος αυτοθαυμάζεται, θειοποιείται. Παρατηρούμε δηλαδή τις μεγάλες πόλεις που έφτιαξε και φτιάχνει σήμερα ο άνθρωπος και τις θαυμάζουμε και τα έργα του Θεού δεν τα βλέπουμε. Οι ουρανοξύστες μας εμποδίζουν να δούμε τη συμπαντική οικία του Θεού. Πράγματι ο άνθρωπος μέσα σε μια πόλη γεμάτη πολυκατοικίες και ουρανοξύστες δεν μπορεί να δει τον ουρανό, δεν μπορεί να δει τον Θεό, δεν μπορεί να αισθανθεί τον Θεό. Αισθάνεται την παντοδυναμία του ανθρώπου. Γινόμαστε έτσι άδικοι, διότι εκτιμούμε τα έργα περισσότερο από τον εργάτη. Παρατηρούμε ένα μεγαλοπρεπή ναό και περιφρονούμε τον άνθρωπο που έκτισε τον ναό. Λες και ο ναός αξίζει περισσότερο από τον άνθρωπο που έκανε τον ναό. Τι ωφελήσει τον άνθρωπο να κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή αυτού. Που σημαίνει, όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει, έλεγε ο γέροντάς μας, ένα μοναστήρι. Το μοναστήρι μπορεί να καεί και να ξαναγίνει. Μια ψυχή όμως ανθρώπου, αν χαθεί, χάνεται διαπαντός, χάνεται αιωνίως. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγαλύτερη αξία η ζωή ενός ανθρώπου, η ψυχή ενός ανθρώπου. Βλέπουμε την φύση και τη θαυμάζουμε και λησμονούμε τον Δημιουργό. Όποιος όμως έχει πραγματική πίστη, αληθινή πίστη, ανάγεται από τα δημιουργήματα εις των δημιουργών, από το έργο στον καλλιτέχνη. Η πίστη πρέπει να αντέχει, να ομολογεί και να μαρτυρεί τις αλήθειες. Όταν η πίστη ατονεί και πεθαίνει, τότε ο άνθρωπος ζει μια τραγωδία. Η τέταρτη αιτία, ας την πούμε έτσι, είναι ευμάρεια. Όταν κάποιος είναι ευλαβής και δυνατός, μπορεί να έχει το Θεό στη ζωή του έστω και αν ευτυχεί και αν έχει άνεση. Θεωρεί το Θεό ως δωροδότη και τον εαυτό του διαχειριστεί των δώρων του Θεού. Όταν νιώθεις ότι ό,τι έχεις σου το έδωσε ο Θεός, τότε δεν ατονεί η πίστη σου. Είσαι ευγνώμων απέναντι στο Θεό και κάνεις ό,τι κάνεις για τη δόξα του Θεού. Ένας όμως άσχετος και ασεβής θειοποιεί τον πλούτο. την άνεση και την ευμάρεια και αισθάνεται μακάριος. Προσκυνά αυτά που δεν το χρειάζεται, και δεν το χρειάζεται ο Θεός. Όλοι εμείς οι άνθρωποι, όταν δυστυχούμε, ξέρουμε να καταφεύγουμε στο Θεό και για να γινόμαστε ευλαβείς. Ο πόνος, η δυσκολία κάνουν τον άνθρωπο να προσφεύγει στο Θεό. Τότε ο άνθρωπος νιώθει το μεγαλείο του Θεού και τη μικρότητα τη δική του. Νιώθει την αδυναμία, αλλά νιώθει και την αγάπη του Θεού. Και η λαϊκή πορεία, παροιμία, κοτσί στραβή στον Άγιο Παντελήμωνα, αυτό ακριβώς δείχνει. Ο άνθρωπος, ο περιφρονημένος, ο άνθρωπος ο οποίος δεν του σκέπτεται κάποιος, ο Θεός δεν τον απορρίπτει. Τον δέχεται, τον βοηθάει, τον εξυψώνει. Όταν όμως ευτυχούμε, τα ξεχνάμε όλα. Μπορεί και μια καλή και ευλαβική ψυχή μπροστά στον πλούτο να ξεχάσει το Θεό, να παρασυρθεί από αυτό και να φτάσει σε σημείο που είτε οι δικοί του άνθρωποι να μην τον αναγνωρίζουν. Αναφέρεται στον Βεργετινό μια περίπτωση ενός μοναχού, ενός λαϊκού ανθρώπου, ο οποίος ζούσε και ήταν λατόμος, δηλαδή έβγαζε πέτρες, μάρμαρα. Αυτός ο άνθρωπος ζούσε με το μεροκάματό του. Πήγαινε στην πόλη και όταν κατέβαιναν οι ασκητές, τους περίμενε, τους έπαιρνε στο σπίτι, τους φρόντιζε, τους κοίμιζε και την άλλη μέρα φεύγανε και γυρίζαν στη σκήτη. Ένας από τους ασκητάς, όταν είδε αυτή την καλοσύνη του ανθρώπου, σκέφτηκε και είπε, αν αυτός ο φτωχός άνθρωπος κάνει τόσα καλά, πόσα θα μπορούσε να κάνει αν είναι πλούσιος. Και παρεκάλεσε το Θεό να γίνει πλούσιος, να τον κάνει πιο πλούσιο. Ο Θεός τον άκουσε και του είπε όμως, εγγυάσαι εσύ για την ψυχή του, και έβαλε τον εαυτό του εγγύηση. Πράγματι, εκεί που έσκαβε τις πέτρες βρήκε χρήματα. Τα πήρε, τα έκρυψε, τα πήρε, τα φόρτωσε, κατέβηκε στο λιμάνι, έφυγε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, αγόρασε αξιώματα, αγόρασε βίλες, αγόρασε και ζούσε κοντά στο Πατριαρχείο, κοντά στον Αυτοκράτορα. Όλα αυτά ξέχασε το τι έκανε. Ο ασκητής πήγαινε, ξαναπήγαινε, δεν τον έβλεπε. Είχε δώσει όμως υπόσχεση, είχε δώσει εγγύηση. Οπότε παρουσιάζεται ο Χριστός και του λέει, τι θα γίνει τώρα με αυτή την ψυχή? Και είπε αυτός, η μάρτυκα του Κυρίου, Θεέ μου συγχώρησέ με και βοήθησέ τον να ξαναγίνει πάλι αυτός που ήταν. Πράγματι, ακούστηκε η προσευχή του, ήρθε σε σύγκρουση με τον βασιλιά, άλλαξαν οι καταστάσεις, έχασε τα πλούτη, έχασε τα πάντα, έφυγε όπως όπως και κατέβηκε πάλι στην πατρίδα του και ξανά έγινε πάλι λατόμος και πάλι στο διακόνημα και πάλι ξαναθυμήθηκε όλα αυτά που έκανε και πήγαινε και δεχόταν τον ασκητάς και κατέβηκε πράγματι αυτός ο γέροντας ασκητής, τον είδε, τον πήρε και εκεί που καθόντουσαν του είπε, γέροντα, κάνει μια προσευχή να μου δώσει ο χρόνος ο Θεός πιο πολλά για να είμαι πιο ευάρεστος στο Θεό. Και λέει, μια φορά το έκανα, δεν σου χρειάζονται. Καλύτερα φτωχός και πιστός παρά πλούσιος και άπιστος και άτιμος. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο πλούτος ακόμη και την ευλαβική ψυχή μπορεί να την κάνει σκληρή, να την κάνει να την αποπροσανατολίσει από τα δώρα του Θεού. Ένα σημερινό παράδειγμα. Ένας άνθρωπος κερδίζει κάποιο λαχείο και αποκτά πολλά χρήματα και αντί να είναι χαρούμενος γίνεται σκεπτικός και παράξενος, σκεπτόμενος τι θα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή πήρε χρήματα και αντί να γίνει ευτυχισμένος γίνεται σκεπτικός. Όπως επίσης μια κοπέλα φτωχική παντρεύεται έναν πλούσιο άνθρωπο, έναν πλούσιο άνδρα, αντί να χαίρεται αρχίζει να μεγαλοπιάνεται, ξεχνάει τις φίλες τους και αποκόπτεται και είναι περήφανη και δεν ζει πλέον με τις φίλες, περιφρονεί και τις απαξιώνει. Ένας καλλιτέχνης η δόξα του τον κάνει από απλό και καλοσυνάτο, πρόσκαρο και τον κάνει αυταρχικό, εγωιστή, εγωκεντρικό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η πήγε ευτυχία από πλανά το νου του ανθρώπου και αναισθητοποιεί την καρδιά και την πίστη του ανθρώπου. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, δεν είναι δυνατόν αυτός που έχει ακάθαρτο βίο να μην κλονίζεται και στα ζητήματα της πίστης. Ένας άνθρωπος δηλαδή που είναι πλούσιος, είναι ακατάστατος στη ζωή του, δεν μπορεί να έχει πίστη. Είπαμε στην προηγούμενη σύναξή μας, δεν υπάρχουν άπιστοι και άθιοι, υπάρχουν αμαρτωλοί, διότι η αμαρτία είναι αυτή η οποία τους θέτει σαν αμφισβητής της πίστης. Αν θα πιστέψουνε, πρέπει να αρνηθούν την αμαρτία. Επειδή όμως την αγαπάνε την αμαρτία, είναι πιο εύκολο πράγμα να πούνε ότι είναι άπιστοι, ότι είναι άδειοι, για να μπορούν να ζουν την αμαρτία. Αν αρνηθούν την αμαρτία, αμέσως θα φανεί η πίστη τους. Έτσι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν είναι δυνατόν δηλαδή ένας που ζει ακάθαρτη ζωή να μην έχει προβλήματα, να μην κλονίζεται η πίστη του. Για να μάθετε ότι αυτό είναι αληθινό, ότι δηλαδή οι κακές πράξεις καταστρέφουν τη σταθερότητα της πίστης, ακούστε τι λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος γράφοντας τον Απόστολο Τιμόθεο. Να στρατευθείς τον καλόν αγώνα, έχοντας πίστη και καθαρή συνείδηση, διότι ορισμένοι αποδώντας τη φωνή της συνείδησεώς των να βάγισαν ως προς την πίστη. Όσο καλή κι αν ήταν η προαίρεσή τους, όταν απόθεσαν την φωνή της συνείδησεώς των να βάγισαν ως προς την πίστη. Μαζί με την Ευμάρια μπορούμε να πούμε ότι είναι και αγάπη μας η σταπάθη και απαμβρώνει και θανατώνει την πίστη. Υποκαθιστούν δηλαδή την αγάπη και την πίστη στο Θεό με την αγάπη και την πίστη στα πάθη και στον εαυτό μας. Αυτό είμαστε. Ό,τι τόνισε πιο πάνω ο Άγιος ο Χρυσόστομος. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος προσπαθεί να ικανοποιήσει τις αμαρτωλές επιθυμίες και τα εγωιστικά θελήματά του, τόσο ελαττώνει η πίστη και υπακοή στο Χριστό. Όσο ζωή μας γίνεται εγωκεντρική, τόσο πάβει να είναι χριστοκεντρική. Πίστη με αλαζονία, φιλιοδονία και σκληρότητα είναι ασυμβίβαστη. Η μία ανηρεί την άλλη. Μια άλλη αιτία που μαραίνει την πίστη, η πέμπτη ας την πούμε, είναι η ταύτιση της πίστης μας με τη ζωή των ανθρώπων που εκφράζουν την πίστη. Είναι αυτό που σκανδαλίζει περισσότερο τους ανθρώπους. Αυτοί που τονίζουν ταυτίζουν την πίστη με την ζωή των ανθρώπων που υπηρετούν την πίστη. Η ασυνέπεια μερικών από αυτούς κλονίζουν τη δική μας πίστη. Βλέπουν τον ιερέα τους χωρίς πίστη ενεργετική και μαραίνεται η δική τους πίστη. Κάθε επάγγελμα, λειτουργήμα έχει και τους Ιούδας. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην έχει τον προδότη. Και προδότης είναι αυτός ο οποίος είναι ασυνεπής. Ο Ιούδας ήταν προδότης και πρόδωσης στον Χριστό, διότι ήταν ασυνεπής μαθητής και ασυνεπής στην τιμή που τον έκανε ο Θεός. Ο Θεός τον τίμησε και τον έκανε οικονόμο και διαχειριστή το μικρού του βαλαντίου που είχανε. Και εκείνος έδειξε απιστία και έκανε κακή χείριση, κακοδιαχείριση. Βλέποντας τον Ιούδα, δεν ακυρώνουμε ούτε τον Χριστό, ούτε τα έργα του, ούτε τους άλλους Αποστόλους που γίναν κήρυκες της αληθείας σε όλη την οικουμένη. Δεν μπορούμε από την απιστία και την προδοσία του Ιούδα να καταργήσουμε την πίστη μας στον Χριστό και στους άλλους Αποστόλους. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο το τίμησαν άνθρωποι που αγίασαν, αλλά ζήσανε και άνθρωποι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ως Πατριάρχες, οι οποίοι το πρόδωσαν και ήταν αιρετικοί. Εμείς πρέπει να μάθουμε να μένουμε στους Αγίους, να τους θαυμάζουμε και να ακολουθούμε τις διδασκαλίες και να μην ασχολούμαστε με τους αιρετικούς. Η πίστη μας είναι σπόρος και ο καλύτερος καρπός της πίστης μας πρέπει να είναι οπωσδήποτε εκείνος που έχει ταχθεί στην υπηρεσία της πίστης μας. Η πίστη μας, όπως είπαμε, είναι ο σπόρος. Ο άνθρωπος είναι το χωράφι. Όταν λοιπόν ο σπόρος παίρνεται σε διασπορετικά χωράφια και ο καρπός που θα δώσει θα είναι διαφορετικός. Έτσι και κάθε ιερέας είναι άνθρωπος που δέχεται το σπόρο της πίστεως και αναλόγως με την καλλιέργειά του θα αποδώσει και τον καρπό, γλυκή ή πικρό. Έχουμε όλοι μας γνωρίσει καλούς και γλυκούς καρπούς και άξιους εργάτες του Ευαγγελίου, αλλά έχει πέσει και στην αντίληψή μας και το αντίθετο. Ο ένας, οι ολίγοι δεν πρέπει να μας ζημιώνουν, αλλά, ας το ανοιχτό Δήμητρο, αλλά και οι πολλοί και οι καλοί να μας προάγουν εις τα της πίστεώς μας. Σε αυτή την αίθουσα έχουμε αναφέρει και έχουμε αναπτύξει τόσα παραδείγματα που αν τα ενθυμούμεθα και τα μιμούμεθα καθημερινώς θα αυξάνει η πίστη μας. Οι εχθροί της πίστεώς μας καλλιεργούν και μεταδίδουν τα σκάνδαλα για να κλονίσουν την πίστη των αδυνάτων και των αμαθών. Αλίμονος σε αυτόν που σκανδαλίζει, αλλά πιο πολύ αλίμονον σε αυτόν που διαδίδει το σκάνδαλο. Γίνεται η αιτία πολλών θυμάτων, πνευματικού θανάτου. Κάθε κατάχρηση πάνω στο θέμα της πίστης πηγάζει από την αμάθεια των ανθρώπων, από την ιδιοτέλεια, από την αδυναμία, από την ανοησία, από τη συμφεροντολογία και ποτέ από πραγματική και πρόθεση βοηθείας. Δηλαδή ένας κληρικός, ένας μοναχός που σκανδαλίζει το ποίμνιο του Χριστού δεν έχει ποτέ το καλή προαίρεση. Αυτός είναι, είπαμε, θύμα αμάθειας, ιδιοτέλειας, αδυναμίας, ανοησίας, συμφεροντολογίας και έτσι μπορεί να ξεχάσει το Θεό εργαζόμενος για τον εαυτό του. Θα είμαστε γενικώς προσεκτικοί τόσο στους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε όσο και στα όσα θα ακούμε για τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Οι βίοι των Αγίων έχουν πολλά παραδείγματα που οι Άγιοι συγκοβαντήθηκαν και αρκετοί αδύναμοι στην πίστη κλονίστηκαν. Είναι εύκολο να λασπολογήσεις, είναι εύκολο να κατηγορήσεις, είναι εύκολο να διαδώσεις και έτσι αυτό που διαδίδεται γίνεται αιτία να κλονιστεί η πίστη αμαθών ανθρώπων απλοϊκών ψυχών. Όταν ακούμε κάτι για κάποιον κληρικό, ας βάζουμε και κάποιο ερωτηματικό. Υπάρχει κατάκριση και καταλαλιά, οι οποίες είναι μεγάλες αμαρτίες, αλλά υπάρχει και η ιεροκατηγορία ακόμη μεγαλύτερη, διότι όταν κατηγορώ τον κλήρο τότε κλονίζω την πίστη των αδυνάτων. Το σκάνδαλο τα διαδίδει ο διάβολος γρήγορα, την αλήθεια όμως την εμποδίζει. Αυτή είναι η τέχνη του. Ένα σκάνδαλο να λαμβάνει αμέσως διαστάσεις. Όλες οι εφημερίδες γράφουν ένα σκάνδαλο, γιατί αυτό πουλάει, γιατί ο άνθρωπος του αρέσει, αγαπάει να ασχολείται με τα σκάνδαλα. Όμως μια αλήθεια δεν την αγαπάει και δεν ασχολείται, και ο διάβολος αυτό το εκμεταλλεύεται. Όπως η πίστης, αν σας έχουν τύχει οι χιλιαστέ στον δρόμο, μετά από την πρώτη κουβέντα που θα σας πούνε, τη δεύτερη κουβέντα που θα σας πούνε, θα αρχίσουν να σας κατηγορούν τους κληρικούς, ότι έτσι κάνουν οι δοσποτάδες, έτσι κάνουν οι παπάδες, έτσι είναι ασυνεπείς στην πίστη. Και γιατί? Για να μπορέσουν να κλονίσουν την πίστη του ανθρώπου, για να μπορέσει να αρχίσει να τους ακούει και να τους κάνει, και να τους κάνει τον προσελητισμό. Και ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύρης γράφει: «Είναι πολλοί που βλέπουν τον ιερέα άθιο και επίσης τους μαραίνεται. Είναι πολλοί που βλέπουν καχύπτωτα τον εξομολόγο τους και επίσης τους τρεμοσβήνει όπως η φλόγα του κυριού μπροστά στην πυρκαγιά. Είναι πολλοί που ακούνε για άθια συμπεριφορά πολλών ανθρώπων που είναι υψηλοί εκπρόσωποι του χριστιανισμού και τριμάμενη φλόγα της πίστης σβήνει τελείως στην ψυχή. Και όταν η φλόγα σβήσει στη μάχη της με τον ψυχρό άνεμο, τότε η τραγωδία της πίστης είναι πλήρης. Η έκτη αιτία της έκπτωσης της πίστης μας στον άνθρωπο είναι η κοινωνική αδικία. Κάτι το οποίο είναι πολύ συνδεσμένο. Αφού υπάρχει αδικία, που υπάρχει ο Θεός. Αφού πεθαίνουν τα παιδάκια, που υπάρχει ο Θεός. Αφού υπάρχει τόσο φτώχεια, που υπάρχει ο Θεός. Αφού υπάρχει τόσος πόλεμος, που υπάρχει ο Θεός. Βλέπει ο άνθρωπος τα θαύματα της δημιουργίας και πιστεύει στο δόξα του Θεού. Βλέπει όμως και την αδικία στην κοινωνία που κάνει ο ένας άνθρωπος στον άλλον άνθρωπο και διερωτάται, πού υπάρχει ο Θεός, γιατί τα επιτρέπει αυτά. Και έτσι η φλόγα της πίστης του σβήνει, όπως σβήνει και η δυνατή φωτιά στην καταρακτώδη βροχή. Καταρακτώδη βροχή βλέπει ο άνθρωπος την κοινωνική αδικία, πλούτος και φτώχεια, υγεία και αρρώστια, μόρφωση και αγραμματοσύνη, εργασία και ανεργία, ιδιοκτησία και έλλειψη των αναγκαίων. Διαμαρτύρει ότι ο άνθρωπος ξεχνώντας πως όλα αυτά είναι το παρόντος αιώνος και όχι το μέλλοντος. Και ο Χριστός μακαρίζει τους διδιωγμένους και όχι τους διώκτες. Μακάρι οι διδιωγμένοι είναι και αδικαιοσύνης, ότι αυτόν είναι στην βασιλεία των ουρανών και υποσχόμενος ότι ο μισθός αυτών πολλής εν της ουρανής. Αν η ζωή μας ήταν αυτή μόνο, τότε πράγματι όλα αυτά θα ήταν μια αδικία. Όταν όμως η ζωή μας είναι πέρασμα στην αιωνιότητα, τότε και έχουμε την πίστη ότι ο μισθός θα είναι πολύς στους ουρανούς, τότε αυτά τα πράγματα παρέρχονται γρήγορα και τα αποδεχόμαστε. Δεν πρέπει να συνδέουμε την αδικία με την πίστη, διότι η πίστη είναι ο καλύτερος φίλος των φτωχών και των καταφρονημένων. Ποιος συμπαραστέκεται σε έναν άνθρωπο που είναι φτωχός και κατετριγμένος? Η Εκκλησία, γιατί πιστεύει στον Θεό. Ποιος κάνει ελεημοσύνη? Ο πιστός κάνει ελεημοσύνη. Ποιος βοηθάει τους έναν άνθρωπό του? Ποιος είναι εθελοντής? Ο πιστός είναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η πίστης είναι καταφυγή και δεν είναι εκείνη που κλονίζει τη φιλανθρωπία. Το να μην πιστεύουμε στην οικουμενική διαχρονική δικαιοσύνη και να την επιζητούμε στη γη είναι σαν να μην πιστεύουμε πως επειδή είναι νύχτα ο ήλιος δεν θα ανατείλει για να φωτίσει τη γη και ζητάμε να τη φωτίσουμε με τεχνικά μέσα. Αν πιστεύουμε δηλαδή ότι η δικαιοσύνη είναι μόνο στη γη, τότε πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ήλιος και με τα τεχνικά μέτρα μέσα προσπαθούμε να τη φωτίσουμε. Όταν όμως πιστεύουμε ότι θα ξαναβγεί ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο ήλιος της αιωνιότητας, τότε μπορούμε να αποδειχθούμε και αυτή την κοινωνική αδικία. Η κοινωνική αδικία μας θλίβει και μας στενοχωρεί όλους και μας πονάει. Πράγματι δεν υπάρχει κάποιος που να μην πονάει όταν ο άνθρωπος του πονάει. Μας φετίζει, σαν μας βυθίζει στις σκοτεινές σκέψεις, μας ταράζει την αισιοδοξία, μας προβληματίζει την πίστη. Τα γιατί είναι πολλά και απάντηση στον παρόντα αιώνα δεν υπάρχει, αλλά στο μέλλοντα τον αιώνα. Και να δούμε τι γράφει για αυτά τα γιατί ο Άγιος Νικόλαος ο Βιλεμύροβιτς. Λέει, γιατί να πεθαίνει από την πείνα εκείνος που εργάζεται? Γιατί ολόκληρη η ζωή των πολλών να είναι μια συνεχής Δευτέρα, ενώ η ζωή των λίγων να είναι μια συνεχής γιορτή? Γιατί να ταλαιπωρείται ο δίκαιος? Γιατί να είναι παραμερισμένος και ταπεινωμένος ο σοφός μπροστά στον ηλίθιο? Γιατί ο ευεργέτης να βιώνει την αχαριστία? Γιατί ο ταπεινός να ζει στη σκιά του αλαζόνα? Γιατί η ασωτεία να κατοικεί μέσα σε τόσο λαμπερά σπίτια, ενώ η αρετή να συρρυκνώνεται πάντα σε ένα ξυλουργείο της Ναζαρέτ ή σε στενά κελιά? Γιατί τον ήρωα να τον παραγωνίζει πάντα, να τον παραγωνίζουν πάντα οι δειλοί, ενώ η θέση του είναι μπροστά? Γιατί να γίνονται όλα αυτά αν υπάρχει ο δίκαιος Θεός? Και συνεχίζει, κάτω από το βάρος των ερωτημάτων αυτών κλονίζεται το πνευματικό θάρρος των πολλών. Όταν δεν υπάρχει θάρρος, δεν υπάρχει πίστη. Όταν κλονίζεται το θάρρος, κλονίζεται και η πίστη. Το θάρρος και η πίστη συγκατοικούν πάντα στον ίδιο βαθμό, στο ίδιο βάθρο. Δηλαδή, που σημαίνει η δειλία μας κάνει να μην πιστεύουμε, δηλαδή να τα βλέπουμε όλα επίγεια. Και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος διδάσκει: ο δειλός άνθρωπος πάσχει κυρίως από δύο ψυχικές ασθένειες, από ολιγοπιστία και από φιλοσωματία. Ο δειλός, όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δύο μεγάλα κακά, είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στο Θεό και είναι έτοιμος να δειχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν εκείνος θα παραχωρήσει. Η υπερβολική τόλμη και καταφρόνηση των κινδύνων γεννάται ή από μεγάλη πίστη στο Θεό ή από σκληροκαρδία του ανθρώπου. Δηλαδή, ένας γίνεται τολμηρός ή επειδή πιστεύει ή επειδή είναι από την σκληροκαρδία του. Την σκληροκαρδία όμως την ακολουθεί πάντοτε ο εγωισμός και η περηφάνεια, ενώ την πίστη την ακολουθεί πάντοτε η ταπείνωση. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γι' αυτό το θέμα λέει: ο Χριστός λέει στον Απόστολο Πέτρο, «Να ο Σατανάς ζήτησε να σε κοσκινήσει όπως το σιτάρι, και εγώ προσευχήθηκα για σένα να μην χαθεί η πίστη σου». Τον είπε

Καθή επίσης φανερώνει ότι αν τον άφηνε θα χανόταν η πίστη του. Αν κλονιστεί η πίστη πραγματικά του ανθρώπου, τότε όλα τα χάνει ο άνθρωπος. Και αν ο Πέτρος που αγαπούσε τόσο θερμά τον Χριστό θα έκυπτε και θα έκανε την πίστη του, ή αν ο Χριστός τον άφηνε τον διάβολο να τον περάξει όσο ήθελε, ποιος από εμάς θα μπορούσε να σταθεί χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Άρα λοιπόν δεν μας αφήνει ο Θεός να πειραστούμε πάνω από τις δυνάμεις μας. Αυτό το παράδειγμα στον Απόστολο Πέτρο το είπε για να το θυμούμαστε και όλοι. Και σαν μια έβδομη αιτία που μαραίνεται η πίστη, αν και σας κούρασα λίγο, θα το πούμε ότι είναι η ψευδοεπιστήμη και η ψευδοθεολογία. Η ψευδοεπιστήμη εναντιώνεται στην πίστη και η ψευδοθεολογία εναντιώνεται στην επιστήμη. Και οι δύο τομείς προσπαθούν να βρουν αυτά που τους χωρίζουν και όχι αυτά που τους ενώνουν. Δηλαδή δεν προσπαθούν να δούνε η πίστη τι ενώνει με την επιστήμη και η επιστήμη τι ενώνει με την πίστη, αλλά προσπαθούν να βρούνε το αντίθετα. Είχαμε ένας δεσπότης, άγιος άνθρωπος από την Κωνσταντινούπολη, και ερχόταν μια φορά με τα πόδια από τη Γρηγορία στο μοναστήρι. Και όταν φτάσανε στο ρέμα, ένας μοναχός που το συνόδευε είπε: «Σεβασμιότατε, αυτό το ρέμα μας χωρίζει με τη Σιμωνόπετρα». Και λέει: «Όχι πάτερ, σας ενώνει με τη Σιμωνόπετρα». Δηλαδή η πίστη του, το ενός και το άλλο, ότι το ρέμα μπορεί να μας χωρίζει αλλά μπορεί και να μας ενώνει. Ο καλός το βλέπει πάντοτε καλά. Έτσι και στην επιστήμη, όταν βλέπεις τα θετικά δεν κλονίζεται η πίστη. Έτσι και στην πίστη, όταν βλέπεις τα θετικά δεν κλονίζεται η εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Η υγιής πίστη δεν αμφισβητεί ποτέ την αληθινή επιστήμη, και η αληθινή επιστήμη δεν αρνείται ποτέ την υγιή πίστη. Η καλύτερη επιστήμη βρίσκεται σε τέλεια αρμονία με την καλύτερη πίστη, και οι καλύτεροι δεν συγκρούνται ποτέ μεταξύ τους. Οι καλύτεροι κατανοούν ο ένας τον άλλον και τον παραδέχονται. Η επολεμική και η εξόντωση τόσο της ψευδοπίστης όσο και της ψευδοεπιστήμης αποδυναμώνουν την πίστη που έχουν πολλές ψυχές, και όταν η πίστη αποδυναμώνεται πρέπει να αγωνιστεί πολύ για να επιβιώσει, για την επιβίωσή της, και πολλές φορές ο αγώνας καταλήγει στην ήττα της πίστης. Θυμάστε το παράδειγμα που αναφέραμε στον Άγιο Σιλωανό, που ένας πλανόδιος βιβλιοπόλης πήγε και πουλούσε βιβλία, και ο πατέρας του τον πήρε στο σπίτι, και αυτός ήταν μικρό παιδί και τον είπε για την πίστη και λέει: «Πιστεύεις την πίστη?» Αυτά είναι λόγια τα οποία δεν είναι πραγματικά. Δεν υπάρχει πίστης, και άρχισε να τον κάνει διάφορες θεωρίες για τον κομμουνισμό. Και ο μικρός το άκουσε όλα αυτά και το έμεινε βαθιά μέσα στην έννοια της πίστης του, μέσα στη ζωή του, η πίστη, το θέμα της πίστης, της αφισβήτησης της πίστης από έναν άνθρωπο που ήξερε γράμματα. Και όταν το ρώτησε τον πατέρα του, λέει: «Εγώ πίστευα ότι είναι κάνθρωπος ο οποίος ξέρει, αλλά αυτός δεν ξέρει τίποτε». Αλλά ο μικρός έπρεπε να γίνει 18 χρονών και να γνωρίσει εμπειρικά την πίστη για να ξεπεράσει αυτόν τον κλονισμό. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό, η πίστη η απόλυτη στην επιστήμη, όταν αυτά δεν συνεργάζονται μπορεί να δημιουργήσουν αμφισβητήσεις. Αυτές οι αιτίες είναι όπως μας τις περιγράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελεμύροβιτς. Υπάρχουν και άλλες υποκατηγορίες. Θα σας αναφέρω όμως έτσι απλά μερικά για να μην σας κουράσω περισσότερο. Η γενικότερη αδιαφορία για τα πνευματικά ζητήματα, φαινόμενο που στις ημέρες μας έχει μεγάλη έξαρση. Οι μέριμνες, οι περισπασμοί της ζωής, η έλλειψη χρόνου, η προσκόλληση στις υλικές ανάγκες, η θυλημένη μάθεια ή ακόμη αμάθεια στα ζητήματα της πίστης, όλα γίνονται αυτά αφορμές να κλονίζεται πιο εύκολα η πίστη μας στο Θεό. Μια άλλη αιτία είναι η πλάνη, είναι ο συγκριτισμός. Όλα τα κάνει ο άνθρωπος έναν αχταρμά. Ειδικά στα σχολεία σήμερα μπερδεύουν τα παιδάκια

0: όλες τις θεωρίες και όχι, δεν τα, δηλαδή τα παιδάκια που είναι καθαρά και τα βάζουν όλα σε μια σειρά, πληροφορώντας τα για όλα αυτά, τα παιδιά δεν ξέρουν τι να ξεχωρίσουν. Γιατί? Γιατί το παιδί δεν έχει κρίση, και όταν το παιδί έχει μια σύγχυση, τότε καταλαβαίνετε πως αυτός ο συγκριτισμός κλονίζει την πίστη. Για όλα αυτά και ίσως αν ψάξουμε και άλλα, θα βρούμε και άλλα αίτια που μαραίνουν την πίστη. Και μπορούν να τη μαράνουν, αλλά μπορούν να τη χάσουμε και τελείως. Σε όλους εμάς που είμαστε ασθενικοί την πίστη, ο Χριστός παραπονείται και λέει: «Πού είναι η πίστη σας? Τι δηλείστε ολιγόπιστοι?» Γιατί είσαστε ολιγόπιστοι. Αυτά τα άπησε στους μαθητάς όταν ήταν μέσα στη βάρκα. Και ενώ είχαν τον Χριστό μαζί, αυτοί πίστεψαν ότι θα κινδυνεύσουν και πήγανε και το σήκωσαν. Διδάσκαλε, χανόμαθα. Δηλαδή δεν πίστευαν στον Χριστό. Δεν ήξεραν ποιον έχουν μαζί τους. Και πίστεψαν ότι θα χαθούν, ενώ δίπλα τους ήταν ο Σωτήρας. Και στον είπε: «Μη φοβού, μόνο πίστευε». Άρα λοιπόν και εμείς να μην φοβόμαστε, αλλά να πιστεύουμε. Και θα κλείσω το θέμα μας αυτό με τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ή να διστάζουμε να πιστεύουμε σε όσα ο Κύριος μας δίδαξε, αλλά να έχουμε την βεβαιότητα ότι κάθε λόγος του Θεού είναι αληθινός και μπορεί να πραγματοποιηθεί, έστω και αν είναι αντίθετος με τους φυσικούς νόμους. Σε αυτό άλλωστε συνίσταται και ο αγώνας της πίστεως. Να προσπαθούμε λοιπόν όλοι μας να αξιωθούμε, να ακούσουμε το λόγο του Χριστού: «Κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημίν». Δηλαδή ας γίνει σε όλους μας ό,τι ζητάμε, ανάλογα βέβαια με την πίστη του καθενός. Καταλαβαίνετε, καλλιεργώντας την πίστη αυξάνουμε τις παθενότητες μέσα στη ζωή μας, της επιτυχίας, της αρετής και της κληρονομίας της βασιλείας των ουρανών. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα καλλιεργήσει αυτά και ατονίσει η πίστη του, τότε δεν μπορεί να είναι ούτε χαρούμενος, ούτε ενάρετος, ούτε να έχει ελπίδα.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είμεθα στο έκτο μάθημα της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου. Ο λόγος είναι 15ος, όπως αναφέρεται μέσα στην κλίμακα, περί Παρθενίας και των εναντίον αυτής. Στο προηγούμενο μάθημα είπαμε ότι ο πρωτότοκος ιός της γαστριμαργίας είναι η πορνεία. Εξάλλου αυτό το παρακολουθούμε και στην Παλαιά Διαθήκη που λέγει ότι πρώτα έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό εκείνου του δέντρου στον παράδεισο Αδάμ και έπειτα γνώρισε σαρκικά την Εύα. Παρήκουσε τη Θεία Εντολή. Νικήθηκε από τη γαστριμαργία και μετά μπήκε μέσα του η επιθυμία της γυναικός. Άρα λοιπόν, όποιον νικάται από το πάθος της γαστριμαργίας, στη συνέχεια πέφτει στις δελειρές πράξεις της επιθυμίας και πορνείας. Αλλά τι είναι, αδελφοί μου, αγνία? Η αγνία είναι μία άρνηση της φύσεως. Η φύση του ανθρώπου μετά την πτώση, όπως ήδη μνημονεύσαμε, δέθηκε με τη σαρκική επιθυμία που σαν έμφυτη πια γεννιέται μαζί με τον άνθρωπο και αναζητά σφοδρά το άλλο φύλο, τη σαρκική ικανοποίησή του με το άλλο φύλο. Αυτήν την τάση και έλξη οι περισσότεροι άνθρωποι την ικανοποιούν. Όσοι με τη θέλησή τους την περιορίζουν, την απενεργοποιούν, αυτοί αρνούνται τη φύση. Αυτοί ασκούν την αγνία. Η αγνία είναι μια δύναμη που σε καθιστά οικείο με τον Θεό και συγγενεί με τους αγγέλους. Η αγνία είναι αγαπημένη κατοικία του Χριστού. Η αγνία είναι επίγειος ουρανός. Είναι απλήγωτος της καρδιάς θηρεός. Η αγνία είναι αέρος ουράνιος που σβήνει τη φλόγα των επιγείων ερώτων και επιθυμιών. Να κάνουμε μία μικρή διάκριση αγνίας και σοφροσύνης. Η αγνία αφορά την άρνηση της σαρκικής επιθυμίας και την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος γενικά από κάθε πορνική κίνηση και λογισμό. Η σοφροσύνη είναι καθολική. Σημαίνει κάθε αρετή. Όλες τις αρετές στις οποίες επαναπάβεται ο Χριστός. Εξάλλου το λέγει και η λέξη. Σοφροσύνη σημαίνει έχω σώες όλες τις φρένες. Είμαι σωστός στο νου και σε κάθε εκδήλωση και σκέψη και βεβαίως εξαιρετικά στις σαρκικές ορέξεις και επιθυμίες. Σόφρον είναι ο δίκαιος και ο φιλαλήθης και ο ταπεινός και βεβαίως σόφρον είναι αυτός που ελέγχει τα υπογάστρια, δηλαδή τα σαρκικά πάθη. Όπως ακούσαμε, η αγνότητα είναι θείο πράγμα και αντίθετο από τη φύση μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο να πετύχει κανείς την αγνότητα από μόνος του. Είναι απολύτως αδύνατο να νικήσει κανείς τη φύση του και να νεκρώσει με δική του σπονδή τη φύση του και τα πάθη του. Γι' αυτό όπου νικέται η σαρκική πείρωση και το σκάνδαλο της επιθυμίας, εκεί είναι φανερό πως έφτασε η δύναμη του Θεού και σαν εξουσιαστής της ανθρώπινης φύσεως νικά και την μεταβάλλει σε αγιότητα. Η μεγάλη του Θεού δύναμη επομένως νικά το σαρκικό πάθος και όχι ο άνθρωπος από μόνος του. Ποια είναι όμως η αρχή, το μέσο και το τέλος της αγνίας?
Η αρχή της αγνίας και καθαρότητας είναι, αδελφοί μου, έρχεται από φυσικού του ο λογισμός και η επιθυμία, η ενόχληση και ο σαρκικός πειρασμός στον άνθρωπο. Μέχρι εδώ δεν έχει καμία ευθύνη, γιατί αυτή η επίθεση είναι η κίνηση της φύσεως και δεν ενέχει αμαρτία. Ομοιάζει, όπως ομολογούν σύγχρονοι γέροντες, αυτή η επίθεση των σαρκικών λογισμών με τις ακαθαρσίες που μπορεί πετώντας τα πουλιά να ρίξουν στο κεφάλι μας ή με το θόρυβο των αεροπλάνων που πετούν πάνω από μας. Μπορεί να έχουμε ευθύνη για τις αδέσποτες κουτσουλιές των πουλιών ή για τον θόρυβο των αεροπλάνων? Ασφαλώς όχι. Βέβαια, αν όμως κάνουμε την καρδιά μας αεροδρόμιο και προσγειωθούν τα αεροπλάνα ή αφήσουμε τις κουτσουλιές στα κεφάλια μας, τότε μόνο έχουμε ευθύνη και αμαρτία. Στην περίπτωσή μας, το θέμα της αγνότητας βεβαίως, δεν έχουμε ευθύνη όταν η φύση μας, υποκινημένη από τον πονηρό, επιτίθεται με την σαρκική επιθυμία, αλλά έχουμε απόλυτη ευθύνη αν αφήσουμε την επιθυμία και τον λογισμό να προσγειωθεί στην ψυχή μας και στη συνέχεια να τη λερώνει και να την πληγώνει με ακάθαρτες σκέψεις. Λοιπόν, κάνουμε αρχή της αγνότητας αν με ανδρεία και γενναιότητα πολεμούμε την επιθυμία και την διώχνουμε μέσα από την καρδιά μας χωρίς να κάνουμε συγκατάθεση. Πόλεμος με κάθε τρόπο κατά των φυσικών κινήσεων της σαρκός για να μην προσγειωθούν μέσα μας. Αυτό, αδελφοί μου, είναι η αρχή της αγνίας. Το μέσο της αγνότητας είναι όταν δεν προηγείται επίθεση φυσική των λογισμών, αλλά από την πολυφαγία κινείται η σάρκα και επιθυμεί την ικανοποίηση των σαρκικών ορμών. Στην περίπτωση αυτή βρίσκεται στο μέσο της αγνότητας ο άνθρωπος όταν αγωνίζεται και προσπαθεί την τάση του χορτασμού και της γαστριμαργίας, που είναι φυσική επίσης, να την περιορίσει κατά το δυνατό στο σημείο της συντηρήσεως. Πράγματι, όταν νηστεύουμε, όταν εγρατευόμαστε από τα πολλά φαγητά, πετυχαίνουμε το μέσο της αγνότητας. Και το τέλος της αγνότητας και καθαρότητας είναι όταν ολότελα και παντοτινά είναι χαμένοι και νεκροί όλοι οι λογισμοί, οι επιθυμίες και γενικά είναι νεκρή η σάρκα και δεν κινείται. Ούτε από φυσική ροπή, ούτε από την πολυφαγία, ούτε από την επίθεση των δαιμόνων. Μακάρι αυτοί που έφτασαν στο τέλος της αγνότητας και άνθρωποι που ζουν αγγελικά και ουράνια. Προσοχή! Δεν λογίζεται αγνός και καθαρός αυτός που φυλάτει μόνο τη σάρκα του από πορνικές πράξεις και λογισμούς, αλλά αυτός που αγνεύει και έχει υποτάξει στην δούλευση της ψυχής του όλα τα μέλη του, δηλαδή τα μάτια, τα αυτιά, το στόμα, τη γλώσσα και τα χέρια του. Να το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα, αδελφοί μου. Τάχα είμαστε αγνοί και σόφρονες μέσα στην οικογένειά μας. Αλλά ανοίγοντας την τηλεόραση και βλέποντας όλα τα πορνικά θεάματα και τις ακατάλληλες σκηνές, ευθύς αμέσως γινόμαθα και εμείς σαρκικοί και πόρνοι. Πέφτουμε σε σαρκικό αμάρτημα με τα μάτια. Με τον ίδιο τρόπο ακούμε αισχρά και πονηρά λόγια και πορνεύουμε με τα αυτιά, με τη γλώσσα και όλα τα σχετικά. Και όταν ακόμα έχει καταφέρει ο άνθρωπος να είναι ολότελα αγνός και καθαρός, και πάλι πρέπει να είναι σε κατάσταση εγρηγόρσεως και προσοχής ο άνθρωπος. Γιατί η σάρκα και ο διάβολος
δεν πεθαίνουν παρά μόνο όταν το σώμα πεθαίνει. Κάποιος ασκητής εκαυκάτω ότι νέκρωσε μια για πάντα το σαρκικό φρόνημα και του είπε ο συνασκητής του, αν δηλαδή αβά μπεις στο κελί σου και βρεις μια γυμνή γυναίκα, θα νομίσεις ότι είναι πέτρα? Όχι, είπε, αλλά θα προσπαθήσω να μην την αγγίξω. Τότε αποκρίθηκε ο άλλος, δεν πέθανε η σάρκα σου, αλλά κοιμάται και μην υπερηφανεύεσαι. Όσο ζει ο άνθρωπος, αδελφοί μου, έχει φόβο να πειραχθεί σαρκικά. Ομοιάζει με αλεπού η σάρκα. Η αλεπού υποκρίνεται τη νεκρή, ξαπλώνει για να απατήσει τα πουλιά που την πλησιάζουν. Έτσι βλέποντάς την τα πουλιά, τα χαψόφια, πλησιάζουν άφοβα και τότε εκείνη ορμάει και τα καταβροχθίζει. Έτσι η σάρκα και ο δαίμον της πορνείας υποκρίνονται πως πέθαναν και σοφρονούν και πως πέθαναν τα πάθη για να απατήσουν την ψυχή, να εφησυχάσει, να ξεθαρέψει σε κάποια πράγματα και έτσι να την βρουν απροετοίμαστη, να την καταστρέψουν. Μη δίνεις πίστη στο βρωμερό πυλό τη σάρκα σου όλη τη ζωή και μην την αφήνεις αταλεπόρητη μέχρι και την τελευταία ώρα του θανάτου, όταν πρόκειται να την παραδώσεις με ασφάλεια άσπυλο και αμόλυντη στον Κύριό της και Θεό. Είπαμε, αδελφοί μου, τι είναι αχνία. Να πούμε συμπληρωματικά ότι σύμμαχος πολύτιμος της αγνότητας είναι η νηστεία. Νηστεία καθολική τροφών, θεαμάτων, ακουσμάτων, ψηλαφίσεων, ακροαμάτων, δηλαδή προσεκτική φύλαξη των αισθήσεων. Και όχι μόνη η νηστεία είναι σύμμαχος, γιατί όποιος προσπαθεί να περιφρουρήσει την αγνότητα μόνο με την νηστεία είναι σαν να κολυμπά με το ένα χέρι. Οπότε δεν θα μπορέσει να βγει από το πέλαγος της σαρκικής επιθυμίας. Αλλά τι άλλο συμμαχεί με την αγνότητα? Η ταπείνωση, αδελφοί μου. Η νηστεία και η θεία βοήθεια περιφρουρούν την αγνότητα. Και ο φοβερός εχθρός της είναι η πορνεία. Η πορνεία, η μοιχεία και όλα μαζί τα σαρκικά και υπογάστρια πάθη καταστρέφουν ολότελα την αγνία. Πόσο φοβερό και θανάσιμο πάθος είναι η πορνεία. Ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους σαφής είναι και κατηγορηματικός. «Μην πλανάστε», λέγει, «ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκίτες, βασιλεία ουρανών δεν θα κληρονομήσουν». Ξεκάθαρα πράγματα. Είσαι πόρνος, μοιχός και τα λοιπά. Δεν μπορείς να ελπίζεις τη βασιλεία των ουρανών. Παρακάτω εξηγεί γιατί είναι βαρύ το αμάρτημα της πορνείας. Φεύγεται, λέγει, μακριά από την πορνεία. Γιατί κάθε αμάρτημα που κάνει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματός του. Εκείνος όμως που διαπράττει την πορνεία αμαρτάνει στο δικό του σώμα. Μολύνει αμέσως και πληγώνει το σώμα του. Γιατί το τοποθετεί έτσι ο Απόστολος Παύλος, αναρωτιέται Όσιος Ιωάννης. Διότι πράγματι με τη σαρκική πράξη ατιμάζεται και μολύνεται το σώμα τόσο ώστε να το συχαίνεται και ο Θεός και να το θεωρεί σαν χείρο γουρούνι κυλισμένο στην κοπριά και στο βόρβορο. Να σημειώσω εδώ ότι δεν πρόκειται για τη σχέση την ευλογημένη ενός γάμου, αλλά για την προγαμιαία σχέση που είναι πορνεία και για την εξόγαμο σχέση
που είναι μοιχεία. Και γιατί πάλι λέγει ο λαός για όλες τις άλλες αμαρτίες. Τι λέγει? Έσφαλε ο τάδε. Όταν πρόκειται όμως για σαρκικό παράπτωμα λέγει ξέπεσε. Αυτό συμβαίνει, λέγει ο Όσιος, γιατί όπως για το σώμα τη μειότερη από όλες τις αισθήσεις είναι η όραση, τα μάτια, έτσι και στη χριστιανική πολιτεία η τιμιότερη από όλες τις αρετές είναι η αγνότητα και η σοφροσύνη. Με ρώτησε κάποιος συνετός και γνωστικός άνθρωπος, λέγει ο Όσιος Ιωάννης, ποια είναι η βαρυτέρα όλων των αμαρτιών, εκτός από το φόνο και την άρνηση του Θεού? Και εγώ αποκρίθηκα, η αίρεση. Και αυτός πάλι μου είπε, πώς τότε η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται τον αιρετικό αν επιστρέψει και αναθεματίζει την αίρεσή του και μάλιστα τον αξιώνει των αχράντων μυστηρίων, ενώ αντίθετα τον πορνεύσαντα και μιχώ, και αν ακόμα μετανοήσει και εξομολογηθεί και πάυσει τελείως την αμαρτία, δεν του επιτρέπει να μεταλάβει για κάποιο χρονικό διάστημα τα άχραντα μυστήρια σύμφωνα με τους αποστολικούς κανόνες. Αυτά όταν άκουσα εγώ ξαφνιάστηκα και δεν αποκρίθηκα καθόλου. Πράγματι, η Εκκλησία δέχεται τον πορνεύσαντα, αλλά δεν του επιτρέπει τη Θεία Κοινωνία για να κακοπαθήσει, να εγκριζώσει από την καρδιά το πάθος τελείως, να κάνει κανόνα, να νικήσει την όρεξη και επιθυμία και να στηριχθεί που στη μετάνοια. Γιατί ο πορνεύων ευκολότερα πέφτει ξανά στην πορνεία, ενώ ο αιρετικός δεν επανέρχεται στις αιρέσεις. Γι' αυτό πρέπει να επιμείνουμε στην ποινή. Έπειτα, η αρρώστια της αιρέσεως προσβάλλει το νου του ανθρώπου, ενώ η πορνεία ξεκινάει από το νου, λερώνει το νου και στη συνέχεια το σώμα. Έπειτα, συμβαίνει με αυτούς, τον αιρετικό και τον πόρνο, ό,τι με το πλοίο. Είναι ένα πλοίο με σοβαρές βλάβες και όμως από άγνοια μπαίνει ο αιρετικός μέσα και στα βαθιά πνίγεται ο ταλέπορος. Από άγνοια μπήκε στο πλοίο της αιρέσεως. Γι' αυτό και έχει τα ελαφρυντικά. Αντίθετα όμως, ο πόρνος εν γνώση του μπαίνει στο σεσαθρωμένο πλοίο της πορνείας και βεβαίως με ευθύνη του πνίγεται. Η Εκκλησία, αδελφοί μου, δέχεται τη μετάνοια και των δύο. Αυτό έχει σημασία. Αλλά αν πεθάνουν αμετανόητοι, ο πόρνος και ο αιρετικός, βαρύτερη κόλαση περιμένει τον αιρετικό από τον πόρνο. Φοβερό πάθος η πορνεία. Οι Άγιοι Πατέρες τη διαβάθμισαν σαν να μας για να μας βοηθήσουν στον έλεγχό της και στη γνώση της προκειμένου να την αποφύγουμε. Η πορνεία προσβάλλει τον άνθρωπο σταδιακά. Έχουμε λοιπόν πρώτα την προσβολή, δεύτερο το συνδυασμό, τρίτον τη συγκατάθεση, τέταρτον την εχμαλωσία, πέμπτον την πάλη, έκτο το πάθος. Προσβολή είναι να δεις ένα ωραίο πρόσωπο και να το περιεργαστείς. Αυτό το πρώτο είναι, όπως είπαμε, αναμάρτητο, γιατί ούτως ή άλλως είναι αδύνατο να μην βλέπουμε μπροστά μας. Συνδυασμός είναι να συλλογίζεσαι την ομορφιά και το κάλος και να επιθυμήσεις τη συντροφιά του. Αυτό το δεύτερο λογισμός δεν είναι ολότελα αναμάρτητο, αλλά κατακριτέο. Γιατί και ο κακός λογισμός μολύνει την ψυχή μας και τι είπε ο Χριστός, και μόνο αν επιθυμήσεις κάποιον
πορνεύεις μέσα στην καρδιά σου. Συγκατάθεση είναι να κλείνει η όρεξή σου μόνο σε αυτό το πρόσωπο και να θέλει να συνευρεθείς μαζί του. Το τρίτο, αυτό κολλάζει άλλον μεν πολύ, άλλον ο λίγο. Δηλαδή, αλλιώς θα κολλαστούν οι ερημίτες, οι μοναχοί, οι εκκλησιαστικοί, οι ιερείς και αρχιερείς και αλλιώς οι κοσμικοί που εξ ανάγκης ανακατεύονται με τον κόσμο. Εχμαλωσία είναι να τρέχει συνεχώς η γνώμη σου, η σκέψη σου στην αγάπη εκείνου όλο και περισσότερο. Το τέταρτο ταράζει τον άνθρωπο και βέβαια τον απομακρύνει από την προσευχή και τα καλά ενθυμήματα και επομένως είναι αξιοκατάκριτο. Πάλι είναι να αντιμάχεται κανείς από το φόβο του, από το φόβο του Θεού και της κολάσεως εναντίον του λογισμού του προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, αν νικήσει το λογισμό του, στεφανώνεται κάποιος. Αν νικηθεί, κολλάζεται. Πάθος είναι να πέσει στο κακό, να γλυκαθεί στο κακό, να γίνει με τον καιρό κακή συνήθεια, να ριζώσει την καρδιά και να αγαπά κανείς αυτοπροαίρετα να αμαρτάνει μέχρι τέλους. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται η πορνεία εν δόξη και αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος φέρεται ολοταχώς τη γέννα του πυρός. Λοιπόν, προσβολή, συνδυασμός, συγκατάθεση, εχμαλωσία, πάλι, πάθος. Αυτά είναι όλα τα στάδια της πορνείας. Είναι φανερό ότι αν προσέξει κανείς το πρώτο, την προσβολή, φυλάγεται και από όλα τα άλλα. Και αυτά δεν ισχύουν μόνο για τους μοναχούς, αλλά και για τους κοσμικούς που νομίζουν ότι όλα επιτρέπονται. Οι νόμοι του Ευαγγελίου, αδελφοί μου, δεν κάνουν διάκριση μεταξύ κοσμικών και μοναχών. Ισχύουν για όλους. Το θέμα της αγνότητος και των αντιθέτων αυτής και μάλιστα των σαρκικών παθών είναι πολύ μεγάλο, ανεξάντλητο και ουσιαστικό για τη σωτηρία ή την καταδίκη μας. Μία παρατήρηση του Οσίου Πατρός θα σημειώσω και θα το κλείσω. Πολλές φορές λέγει ο Όσιος, άνθρωποι σαρκικοί, πόρνοι, μυχοί, άρπαγες, συμπεριφέρονται πολύ εσπλαχνικά στους άλλους. Είναι και ελεήμονες και ευκατάνυκτοι και εύκολοι στα δάκρυα και στη συγκίνηση για τους άλλους και ευκολοπλησίαστοι. Αντίθετα, οι άνθρωποι που παρθενεύουν, που είναι σόφρονες και εγκρατείς και καθαροί στο σώμα και στην ψυχή, δεν έχουν τέτοια φιλάνθρωπα ιδιώματα και φέρονται στους άλλους σκληροί, αυστηροί και δύσκολοι. Αυτή η διαπίστωση είναι εμφανής και χρησιμοποιείται συχνά από τους κοσμικούς κατά των αγνών και σοφρόνων ανθρώπων. Γιατί όμως, αδελφοί μου, συμβαίνει αυτό? Διότι οι κοσμικοί και μάλιστα οι βυθισμένοι στα σαρκικά πάθη δεν φοβούνται πια τον πειρασμό που προκύπτει αναπόφευκτα από την απρόσεκτη συναναστροφή με τους άλλους. Αντίθετα όμως οι καθαροί ή καλύτερα όσοι αγωνίζονται να έχουν την καθαρότητα, αυτοί αποφεύγουν τις συμπάθειες και φιλανθρωπίες που καταλήγουν στη σαρκική επιθυμία. Γιατί ο εχθρός μας και επίβουλος όλα τα εκμεταλλεύεται για να μας κάνει κακό. Έλεγε κάποιος Σαββάς, ξέρεις τι κάνουν οι μητέρες όταν θέλουν να αποκόψουν τα μωρά τους από τον θυλασμό? Βάζουν πικρίδα στο μαστό τους. Βάλε και εσύ πικρίδα στο νου σου, τη μνήμη του θανάτου και την αιώνια κόλαση και θα αποκόψεις τους αρχικούς λογισμούς. Να θυμόμαστε, αδελφοί μου, όλοι τον θάνατο και την αιώνια κόλαση που περιμένει τους πόρνους και τους ακάθαρτους ανθρώπους
και θα αυτοσυγκρατούμαστε στη σοφροσύνη και την αγνότητα. Είναι θέμα αγώνος. Με τη χάρη του Θεού, με τις ευχές των Αγίων, όλοι μας μπορούμε να το κατορθώσουμε και να ζούμε εν αγνότητη. Ο Θεός να είναι μαζί μας.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

επισκοπικός λόγος, με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Είμεθα, αδελφοί μου, στο 7ο μάθημα της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου, και το μάθημα αυτό είναι περί φιλαργυρίας. Μυριοκέφαλο δαίμονα ονομάζει τη φιλαργυρία ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης, γιατί είναι γεννήτωρ πολλών παθών και αμαρτημάτων. Τι είναι η φιλαργυρία? Είναι η αγάπη των αργυρίων. Είναι η προσκύνηση των ειδώλων. Είναι η θυγατέρα της απιστίας. Είναι η φιλαργυρία προφασίστρια των ασθενειών. Μαντεύθρα του γύρατος. Ερμηνεύτρια της ανοβρίας. Προμηνήτρια της πείνας. Καταφρονητής και παραβάτης του Ιερού Ευαγγελίου. Να δούμε τα χαρακτηριστικά της φιλαργυρίας. Η φιλαργυρία είναι ειδωλολατρεία. Έτσι την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Πλεονέκτης ως εστί ειδωλολάτρης. Ο πλεονέκτης, ο φιλάργυρος δηλαδή, είναι ειδωλολάτρης. Πράγματι, ο φιλάργυρος σαν ειδωλολάτρης βασιλεία ουρανών δεν θα κληρονομήσει, συνεχίζει ο Απόστολος. Γιατί η φιλαργυρία είναι ειδωλολατρεία? Ο Χριστός, αδελφοί μου, ξεχώρισε δύο κυρίους, το Θεό και τον Μαμονά, δηλαδή το χρήμα. Οι δύο κύριοι δεν μπορούν να συνυπάρξουν, ή τον ένα θα αγαπήσεις και τον άλλον θα μισήσεις, ή και το αντίθετο. Άρα από τον ίδιο τον Χριστό το χρήμα αναγάγεται σε Θεό για κάποιους ανθρώπους. Και βεβαίως, επειδή το χρήμα είναι πράγμα υλικό, είδωλο γι' αυτό, και όσοι το θεοποιούν εγκαταλείποντας τον πραγματικό Κύριο, τον Θεό, είναι ειδωλολάτρες. Επομένως, δεν μπορεί ο φιλάργυρος να είναι χριστιανός, αλλά μόνο ειδωλολάτρης. Η φιλαργυρία είναι απιστία και ο φιλάργυρος είναι άπιστος, γιατί δεν έχει τη δυνατή πίστη, ή μάλλον και την πιο απλή πίστη στο Θεό Πατέρα, από την οποία πίστη στο Θεό απορρέει η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στο Θεό ότι εκείνος θα φροντίσει για τα παιδιά του. Γι' αυτό ο φιλάργυρος, γυμνός από την πίστη, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη στο Θεό, αναθέτει τα πάντα στο χρήμα. Πιστεύει στη δύναμη του χρήματος. Ελπίζει στο χρήμα. Εμπιστεύεται το χρήμα, αγαπάει το χρήμα, δοξάζεται από το χρήμα και βέβαια στηρίζει όλη την επιτυχία και τη ζωή του στο χρήμα. Το έχει θεοποιήσει. Βλέπετε γιατί είναι ο φιλάργυρος άπιστος. Είναι επίσης η φιλαργυρία προφασίστρια ασθενειών. Πράγματι, ο φιλάργυρος για να συνάξει πολλά χρήματα, ξέρετε τι λέγει? Δεν ξέρεις τι γίνεται? Μας βρίσκει αρρώστια και θα πρέπει να ξοδέψουμε χρήματα για να τρέξουμε στους γιατρούς για να βρούμε τη γιατριά μας. Και αν τα έχουμε καλά, διαφορετικά θα πεθάνουμε. Να μια καλή πρόφαση για να αποθηκεύονται χρήματα. Σάμπος, τα χρήματα θεραπεύουν τον άνθρωπο και όχι η θέληση του Θεού που επιτρέπει τις αρρώστιες, είτε για δοκιμή, οπότε τις θεραπεύει, είτε για να φέρει το τέλος, οπότε τις αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους. Τι θα ωφελήσουν αλήθεια τα χρήματα για να αλλάξουν την απόφαση του Θεού? Απλά επιβαρύνουν τη θέση του ανθρώπου. Γιατί χωρίς τον Κύριό τους στήριξαν την υγεία τους στα χρήματα, με την πρόφαση των μελλοντικών ασθενειών. Κατέστησαν φιλάργυροι
άπιστοι ειδωλολάτρες. Η φιλαργυρία είναι μαντεύτερα του γύρατος. Να και πάλι, συνάζει χρήματα ο άνθρωπος, γιατί λέγει θα έρθουν και τα ανήμπορα γυρατιά και χωρίς χρήματα ποιος θα σε κοιτάξει, και πάλι υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Καταρχάς, ποιος μας διαβεβαιώνει ότι θα φτάσουμε στα γυρατιά για να τα περιμένουμε με τόση σιγουριά, σαν να εξαρτάται μόνο από τη θέλησή μας, την ηλικία και ο χρόνος που θα αποχωρήσουμε από τον μάταιο αυτό κόσμο, και έπειτα τα χρήματα τα πολλά γιατί να εξασφαλίσουν καλά γεράματα, αν ο άνθρωπος δεν φρόντισε έγκαιρα για την καλή ανατροφή των παιδιών, και μάλιστα ανατροφή με φόβο Θεού. Μόνο τα παιδιά που φοβούνται και σέβονται τον Θεό, που εντέλεται τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, μόνο αυτά σέβονται τα γυρατιά και όχι τα χρήματα. Αν έχει κανείς χρήματα και μόνο γι' αυτό τον κοιτάζουν τα παιδιά του ή άλλοι μισθωτοί, ασφαλώς δεν έχει καλά γυρατιά. Το πάθος της φιλαργυρίας που κατέφαγε τον άνθρωπο στα καλά χρόνια που τον σκλήρινε και τον πέτρωσε, μπορεί να φέρει καλό στα γερατιά του? Κάθε άλλο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να αμαρτάνει στα νιάτα του, όντως φιλάργυρος, για να απολαύσει τα γερατιά του. Καλύτερα να αφήνεται στη φροντίδα και στην πρόνοια του Θεού, και ο Θεός θα θρέψει τις ελπίδες και θα γεροκομίσει το ανήμπορο κορμί. Η φιλαργυρία είναι επίσης ερμηνεύτρια της ανομβρίας και προμηνήτρια της πείνας. Και άλλες προφάσεις χρησιμοποιεί ο φιλάργυρος προκειμένου να συνάξει χρήματα. Περιμένει ανομβρία, λοιμούς, σεισμούς, προμηνεί πείνες, δύσκολες ημέρες που για να τις αντιμετωπίσει χρειάζονται χρήματα. Για να έχει λοιπόν πολλά στις δύσκολες ημέρες, συγκεντρώνει και αποθηκεύει χρήματα, στερώντας τα όχι μόνο από τον φτωχό, από τα παιδιά του, αλλά και από τον εαυτό του. Το αδιόρατο μέλλον κλέβει το παρόν και καθιστά τον φιλάργυρο δυστυχή, γιατί αγωνιά για αυτό που ίσως θα έλθει, την αρρώστια, την ανομβρία, την πείνα και ό,τι άλλο δυσάρεστο. Μήπως με τα χρήματά του μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα? Και αν ο Θεός επιτρέψει για την παιδαγωγία μας πολέμους, πείνες, συνεχείς δυσκολίες, θα σώσουν τα χρήματα τον φιλάργυρο? Είναι φανερό, αδελφοί μου, ότι όλα αυτά είναι προφάσεις που εκμεταλλεύεται ο πονηρός για να δέσει τους ανθρώπους με τα δεσμά της φιλαργυρίας και να τους έχει δικούς του και στη γη αυτή και στον αιώνα των αιώνων. Έτσι τους λέγει ο πονηρός συνέχεια: έχεις να γεράσεις, μπορεί να αρρωστήσεις, πρόκειται να πεινάσεις, γι' αυτό μάζευε χρήματα για να έχεις την ανάγκη σου. Το χειρότερο απ' όλα, ο φιλάργυρος είναι καταφρονητής και παραβάτης του Ευαγγελικού νόμου. Ο νόμος του Ευαγγελίου είναι σαφής: μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Μη μαζεύετε χρήματα για τους εαυτούς σας επί της γης, όπου ο σκόρος και η σαπίλα και σκουριά αφανίζουν και οι κλέπτες τρυπούν τους τοίχους και τα κλέβουν. Και αλλού, μη μεριμνήσετε εις περί την αύριο. Και βέβαια, οι παραβολές του Κυρίου περί του πλούτου φανερώνουν την αντίθεσή του με τη σύναξη του πλούτου. Άφρονα, ανόητο δηλαδή, ονόμασε τον πλούσιο, τον αχόρταγο
και φιλάργυρο που γκρέμισε τις αποθήκες για να χτίσει μεγαλύτερες προκειμένου να συγκεντρώσει την πλούσια σοδιά αντί να την μοιράσει στους φτωχούς και πεινασμένους. Και εκείνος ο πλούσιος για τα γερατιά του φρόντιζε, αλλά ήρθε ο θάνατος πριν από την ώρα του και του είπε «Απόψε πεθαίνεις. Ποιος θα φάει τα πλούτη που σύναξες?» Το άλλο το παλικάρι, το πλούσιο, που τον πλησίασε με αγαθή διάθεση για να μάθει πώς θα σωθεί, του είπε ο Χριστός «Πώλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασέ τα στους φτωχούς και ακολούθησέ με». Αγαπούσε όμως τον πλούτο και τα υπάρχοντά του ο νέος περισσότερο και έφυγε λυπημένος. Απομακρύνθηκε από τον Κύριο και Θεό του, γιατί ήταν αλυσοδεμένος με τον άλλο Κύριο, το χρήμα. Και η άλλη παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, πόσο αποκαλυπτική είναι για τη βλάβη των χρημάτων, μάλλον για την κακή χρήση των χρημάτων. Πλούσιος και ανελεήμων, σκληρός και άσπλαχνος ο πλούσιος της παραβολής, όχι μόνο γενικά προς τους φτωχούς, αλλά και απέναντι στον φτωχό και ρακένδυτο και πληγιασμένο και πεινασμένο Λάζαρο που είχε κατασκηνώσει στην πόρτα του, περιμένοντας τα ψίχουλα από το τραπεζομάντιλο. Και όμως ο πλούσιος τον προσπερνούσε καθημερινά χωρίς να του ρίξει ούτε ένα βλέμμα εσπλαχνικό. Αλλά το σκηνικό άλλαξε μετά τον θάνατο. Απέθαναν και οι δύο. Ο Λάζαρος απολάμβανε τα πάντα στην αγκαλιά του Αβραάμ. Ο πλούσιος, ο δυνάτο και εκέετο στη φωτιά της κολάσεως. Δεν γίνεται να σμίξει ποτέ η ζωή με το θάνατο. Δεν σμίγει ποτέ η ελεημοσύνη με την φιλαργυρία. Γι' αυτό και στην περικοπή της κρίσεως λέγει ο Κύριος «Οι ελεήμονες, όσοι δηλαδή χορτάσατε πεινασμένο, ντύσατε φτωχό, φιλοξενήσατε ξένο, επισκεφθήκατε φυλακισμένο, ελάτε στα δεξιά μου και κληρονομήσατε τη Βασιλεία του Θεού Πατρός μου. Όσοι αντίθετα είστε φιλάργυροι, ανελεήμονες, άσπλαχνοι και δεν κινηθήκατε σε καμία πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπό σας, φύγετε από κοντά μου. Πηγαίνετε στο σκοτάδι για να κληρονομήσετε την κόλαση που ετοιμάστηκε για εσάς από τον διάβολο». Ξεκάθαρα, ο Ευαγγελικός Λόγος θεωρεί την ελεημοσύνη θύρα του παραδείσου, κανόνα ακριβή της σωτηρίας, επειδή η φιλαργυρία αντιβαίνει στην ελεημοσύνη, καταφρονεί και παραβαίνει την ελεημοσύνη. Γι' αυτό και ουσιαστικά καταργεί και όλο το Ιερό Ευαγγέλιο. Αν ανακρίνουμε και πάλι τη φιλαργυρία, θα μας πει αρχή της και πατήρ και μήτυρ της είναι η γαστριμαργία. Πράγματι, προκειμένου κανείς να έχει τα πάντα σε κάθε εποχή και σε κάθε ηλικία, συνάζει χρήματα, γίνεται φιλάργυρος. Όλα για την κοιλία και τη σωματική απόλαυσή του. Χρήματα για να μην αρρωστήσει, να μην πεινάσει, να μην ταλαιπωρηθεί, να έχει στα γερατιά του χρήματα για να νιώθει ασφαλής. Και τα τέκνα της φιλαργυρίας είναι, αδελφοί μου, πολλά. Το μίσος, ο φθόνος, η κλεψιά, ο χωρισμός και η έχθρα των ανθρώπων, η μνησικακία, η ασπλαχνία, ο φόνος, το ψέμα, η ζάλη της ψυχής και κάθε ανοσιούργημα. Λιτή φωτιά, λίγη φωτιά κατακαίει πόλεις και δάση ολόκληρα και η φιλαργυρία κατακαίει όλο τον πλούτο της ψυχής του ανθρώπου.
Αλήθεια, για τα χρήματα δεν διαλύονται οικογένειες, δεν χωρίζουν αδέλφια, δεν μισούνται μεταξύ τους οι άνθρωποι, δεν φωνεύουν για τα χρήματα, δεν ψεύδονται, δεν φθονούνται, δεν κλέβουν και πόσα άλλα νοσιαργήματα δεν έχουν από πίσω κίνητρο το χρήμα. Αντιτίθεται στη φιλαργυρία η ακτιμοσύνη και η ελεημοσύνη. Πολλές φορές ο φιλάργυρος λέγει «Συνάζω τα χρήματα για τους φτωχούς, για να ελεήσω». Είπε ο Όσιος Πατήρ «Όσο αντίθετα είναι ο θάνατος από τη ζωή, άλλο τόσο αντιτίθεται η ελεημοσύνη στη φιλαργυρία». Μήπως και η ελεημοσύνη χρησιμοποιείται σαν πρόφαση και αιτία για να αποθηκεύει κανείς χρήματα? Γιατί όταν κάθισε ο Χριστός απέναντι από το γαζοφυλάκιο, το κοιτίο των φτωχών, και παρακολουθούσε αυτούς που έριχναν χρήματα για τους φτωχούς, δεν επένεσε αυτούς που έριχναν μεγάλα ποσά, αλλά εκείνη τη χείρα που έριξε ένα δίλεπτο. Με ένα δίλεπτο η χείρα αγόρασε τη βασιλεία των ουρανών. Επομένως, σημασία έχει η διάθεση για να κάνει ελεημοσύνη κανείς και να τη δεχθεί ο Θεός και όχι, αδελφοί μου, τα μεγάλα ποσά. Δεν μπορεί έτσι να λέγει ο φιλάργυρος «μαζεύω χρήματα για να ελεήσω», γιατί όσο μαζεύει κανείς, άλλο τόσο τα λυπάται να τα ξοδεύσει, άλλο τόσο τα αγαπάει, εξαρτά τη ζωή του από τα χρήματα, τα θεοποιεί και βέβαια ούτε λόγος για ελεημοσύνη. Αντίθετα, οι φιλάργυροι πλούσιοι μισούν και απεχθάνονται και καταδιώκουν τους φτωχούς σαν τους χειρότερους εχθρούς τους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η παρουσία των φτωχών τους ελέγχει για τα χρήματα που αποθηκεύουν και φυλάσσουν άχρηστα στα μπαούλα ή στις τράπεζες τη στιγμή που οι φτωχοί δεν χορταίνουν την πείνα τους. Γι' αυτό, φιλάργυρε, λέγει ο Όσιος Πατήρ, μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου λέγοντας ότι συνάζεις χρήματα για τους φτωχούς. Εμπέζεσαι έτσι από τον πονηρό που σιγά σιγά σε συνηθίζει στη φιλαργυρία με την πρόφαση της ελεημοσύνης. Μη πλανάσαι. Η φιλαργυρία δεν μπορεί να ζητήσει και να συζήσει με την ελεημοσύνη. Εχθρός της φιλαργυρίας είναι η ακτιμοσύνη. Βεβαίως είναι. Πρέπει να είναι γνώρισμα των μοναχών η ακτιμοσύνη, η υπακοή και η αγνώτης και παρθενία. Όμως, ο νόμος του Θεού, το σημειώσαμε και αλλού, ισχύει για όλους, αδερφοί μου. Λοιπόν, ας μην πει ο χριστιανός που ζει στον κόσμο, εμείς δεν μπορούμε να ασκούμε την ακτιμοσύνη με τόσες οικογενειακές υποχρεώσεις. Ασφαλώς και στον κόσμο πρέπει ο πατέρας και η μητέρα να ασφαλίσουν τα παιδιά τους τα αναγκαία. Άλλο όμως αυτό και άλλο πράγμα είναι η φιλαργυρία ή η ακτιμοσύνη αντίστοιχα. Άλλο πράγμα είναι με σύνεση και οικονομία θεμητή να εξασφαλίζει κανείς τα παιδιά του τα προστοζήν και άλλο να δημιουργεί περιουσία. Ποιος σας είπε, ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, πως γεννήσατε παιδιά για να χάσετε την ψυχή σας, διότι δεν σώζεστε αν δημιουργείτε περιουσία για τα παιδιά σας σε βάρος της ελεημοσύνης και της αγάπης στον συνάνθρωπό σας. Οι περιουσίες που αφήνετε στα παιδιά σας πολλά δεινά συσσωρεύουν. Εσάς τους γονείς σας γεμίζουν με μέρημνα, αγωνία και υπερβολικό άγχος. Προκειμένου να κάνετε περιουσία σας καθιστούν ανελεήμονες και άσπλαχνους και στο τέλος φιλάργυρους και υποχείρια του πονηρού. Αλλά και τα παιδιά σας βλάπτονται. Γιατί ξοδεύουν άσκοπα

Έτσι, το χρήμα, αδελφοί μου, είναι υπηρέτης των ανθρώπων. Αλλιώς όταν δεν ξοδεύεται όπου πρέπει, αλλά και αποθηκεύεται, τότε γίνεται σκληρός, τύραννος, κύριος και θεός των ανθρώπων. Οι μοναχοί και οι κοσμικοί όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τον Λόγο του Χριστού. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, αλλά θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Η θησαυρή επί της γης είναι τα χρήματα, τα κτήματα, τα σπίτια, οι καταθέσεις, οι επενδύσεις, οι περιουσίες και γενικά τα αποθηκευμένα χρήματα. Αυτά όλα μας εξασφαλίζουν τη γη και αν πάλι το θέλει ο Θεός. Η θησαυρή εν ουρανό είναι ελεημοσύνες, φιλοξενίες, η αγάπη, η αρετή. Αυτή η θησαυρή μας εξασφαλίζουν, αδελφοί μου, με σιγουριά τον ουρανό. Ας προσέξουμε ιδιαιτέρως, μην πέσουμε θύματα της φιλαργυρίας και ας γίνουμε ελεήμονες, όπως ελεήμον είναι και ο Θεός, από τον οποίο ζητούμε το έλεος Του, προκειμένου και εμείς να σωθούμε. Αμήν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Αιτίες που αυξάνουν και μαραίνουν την πίστη μας. Μέρος πρώτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Ονομαζόμαστε χριστιανοί, αλλά παράλληλα ονομαζόμαστε και πιστοί. Το πρώτο φανερώνει ότι αποδεχόμεθα και λατρεύουμε τον Χριστό μας ως Θεό, Δημιουργό, Διδάσκαλο και Σωτήρα μας. Αυτό σημαίνει χριστιανός, ότι αποδέχεσαι στη ζωή τον Θεάνθρωπο Χριστό ως Δημιουργό, ως Διδάσκαλο και ως Σωτήρα. Αλλά γιατί λεγόμαστε και πιστοί? Πιστεύω σημαίνει ότι αποδέχομαι, υπακούω, πείθομαι, δείχνω εμπιστοσύνη σε κάποιον, δηλαδή δέχομαι κάτι σαν αληθινό, είμαι βέβαιος για την ύπαρξή του και έτσι σαν ορθόδοξοι χριστιανοί πιστοί δείχνουμε απόλυτη βεβαιότητα, εμπιστοσύνη και αποδοχή σε όλα όσα κήρυξε ο Χριστός. Η τελειότητα του χριστιανού διακρίνεται από την ορθή πίστη και τα έργα του κατά την πίστη. Δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Ο δίκαιος ζει με την πίστη. Και ο Απόστολος Ιάκωβος έλεγε «Ως περιγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόνεστη, ούτως και η πίστης χωρίς των έργων νεκράεστη». Δεν υπάρχει σώμα ζωντανό χωρίς την ψυχή, δεν υπάρχει πίστης αληθινή χωρίς τα έργα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει μόνο να γνωρίζουμε την πίστη μας, την πίστη της Εκκλησίας, αλλά πρέπει και να ζούμε αυτή την πίστη και να κάνουμε καθημερινή μας πράξη την διδασκαλία της Εκκλησίας, τη ζωή του Χριστού, να κάνουμε δηλαδή να την πραγματοποιούμε όπως την κάνουνε όλοι όσοι αγάπησαν τον Χριστό και όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, που σημαίνει ότι δεν μένουμε στην θεωρία αλλά πρέπει μαζί να βάλουμε και την πράξη. Όσο κανείς γνωρίζει περί του Θεού, τόσο προοδεύει και αυξάνει την πίστη και την τελειότητα. Δεν μπορώ να πω ότι γνώρισα τα μαθηματικά, άλλα τα μαθηματικά του δημοτικού, άλλα του γυμνασίου, άλλα του λυκείου, άλλα του πανεπιστημίου. Που σημαίνει μαθηματικά και τα μεν, μαθηματικά και τα δε. Μπορεί κάποιος να μείνει στα μαθηματικά του δημοτικού και να πιστεύει ότι ξέρει μαθηματικά. Αν όμως επιδείξει επιμέλεια, τότε μπορεί πράγματι να φτάσει στη γνώση των μαθηματικών καθημερινά αγωνιζόμενας και μαθαίνοντας αυτά. Και εμείς, τι είναι ο χριστιανός, ο καθένας από μας που λεγόμαστε και είμαστε χριστιανοί? Είμαστε οι αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού. Ήμασταν σκλάβοι του διαβόλου δια της αμαρτίας και μας εξεγόρασε ο Χριστός δια του τιμίου αίματος. Ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος μέσα στον παράδεισο. Ήτανε ο Υιός του Θεού. Ήτανε η κορονίδα της κτήσεως. Ελεύθερος όμως να αγαπάει το Θεό και να αρνηθεί το Χριστό, το Θεό. Αμάρτησε και τα έχασε όλα. Και έμενε υπόδουλος στο διάβολο. Έχασε δηλαδή την ελευθερία. Μπήκε στη σκλαβιά. Έτσι μέσα στην καθημερινή μας ζωή ήτανε ο άνθρωπος, πριν έρθει ο Χριστός, σκλαβωμένος. Αγωνιζότανε, αλλά δεν είχε στόχο και δεν μπορούσε μόνος του να σωθεί. Ήλπιζε στο έλεος του Θεού και περίμενε αυτήν την ημέρα για με την οποία θα εισώζω το. Αλλά ώσπου να έρθει ο Χριστός, και όταν ήρθε ο Χριστός μας εξαγόρασε δια το τιμίο αίματος. Ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας λέει: εξηγόρασας εμάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγη κεντηθείς, την Αθανασίαν επίγασας σωτήριμον δόξαση. Δηλαδή η σωτηρία μας πηγάζει από το σταυρό του Χριστού. Η σωτηρία μας επιτυχάνεται δια του αίματος του Χριστού. Είμαστε οι χριστιανοί, ένας οίκος πνευματικός, ο οποίος είναι θεμελιωμένος πάνω στην πίστη του Χριστού και στα έργα της πίστεως. Βαπτίστηκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και γίναμε οι Θεού κατά χάρη. Με το βάπτισμα δηλαδή υιοθετηθήκαμε πάλι και βρίσκομαι την πρώτη ζωή, τη ζωή του Αδάμ, μέσα στον Παράδεισο. Αλλά με την πορεία το χρόνο αυτό αμαυρώνεται. Όταν κανείς βαπτίζεται, και όλοι μας εδώ είμαστε βαπτισμένοι, αλλά βαπτιζόμαστε νήπια και έτσι δεν θυμόμαστε τα της βαπτίσεώς μας. Όμως όλοι μας παραβρεθήκαμε σε βαπτίσια και είδαμε ότι πρώτα ο άνθρωπος, δηλαδή το μωρό, δια του αναδόχοτο αποτάσσεται τον διάβολο και τα έργα του και συντάζεται με τον Χριστό και ολόκληρη την Εκκλησία. Και συνεχεία ο βαπτιστής, αν είναι ενήλικας, διαφορετικά, κάτι που είναι σπάνιο, διαφορετικά ο ανάδοχος απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως, δηλαδή το πιστεύω. Δηλαδή πρώτα απαγγέλει το πιστεύω και ομολογεί την πίστη και ύστερα βαπτίζεται. Τι είναι το σύμβολο? Σύμβολο είναι ένα σημείο το οποίο όποιος το κρατάει ξεχωρίζει από τους άλλους που δεν το έχουν. Άρα λοιπόν ο πιστός όταν απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως ξεχωρίζει από τους άλλους που δεν δέχονται το σύμβολο της πίστεως. Όταν παραδείγματος χάρη το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, όποιος το έχει και το φοράει ξεχωρίζει και δείχνει έτσι ότι είναι αληθής χριστιανός και ελπίζει στη Βασιλεία του Θεού και στη ζωή την αιώνιον και αποβλέπει σε αυτή και την οποία προσπαθεί να την αποκτήσει από τούτον τον κόσμο. Το σύμβολο της πίστεως είναι η στηριά και αμετάτρεπτος ομολογία του χριστιανού, την οποία ενέκριναν όλες οι οικουμενικές σύνοδοι και οι τοπικές και όλοι οι χριστιανικοί λαοί ομόψυχα αποδέχτηκαν. Μέχρι δε το 1954 ήταν ένα το σύμβολο της πίστεως όλων των χριστιανών. Η Εκκλησία μας, όταν παρουσιάστηκαν διάφοροι αιρεσιάρχες οι οποίοι προσπαθούσαν να εισβάλλουν δοξασίες αιρετικές μέσα στην Εκκλησία, τότε συνήρχονται οι ιεράρχες και έτσι έχουμε τις 7 οικουμενικές συνόδους, η οποία η μία επικύρωνε την άλλη, αλλά έχουμε και πολλές τοπικές συνόδους οι οποίες εν συνοικία με τα οικουμενικές σύνοδους επικυρώνονται και έτσι η πίστη των συνόδων είναι η πίστη της Εκκλησίας μας σήμερα. Το σύμβολο της πίστεως, όπως το έχουμε σήμερα, ονομάζεται σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινοπόλεως, διότι τα 7 πρώτα άρθρα συντάχθηκαν στην Νίκαια το 325 και τα υπόλοιπα 5 συντάχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 381. Και έτσι το σύμβολο της πίστεως δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε. Γι' αυτό και ακριβώς το απαγγέλουμε τόσες φορές την ημέρα και το ενθυμούμαστε. Το σύμβολο, φυσικά, το 1054 έχουμε την διάσπαση της Εκκλησίας, την οριστική διάσπαση της Εκκλησίας, της Ανατολικής και της Δυτικής, και φυσικά οι Δυτικοί βάλανε δοξασίες, τις οποίες δεν μπορούμε να δεχθούμε και οι οποίες μας ξεχωρίζουν σήμερα. Φυσικά αργότερα το 1500, αν θυμάμαι, 65, κάπου εκεί, έγινε και η διάσπαση, σε δεύτερη διάσπαση του χριστιανισμού, από τον Λούθερο και τον Καλβίνο, και έτσι έχουμε πλέον τις προτεσταντικές εκκλησίες, οι οποίες είναι η πληθώρα, με τις οποίες όσο απομακρύνονται, τόσο μας χωρίζουν θέματα πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως είναι αχώριστον από την ψυχή κάθε ορθοδόξου χριστιανού. Μου ανέφερε κάποιος γνωστός ένα περιστατικό που δείχνει αυτό ακριβώς, πόσο βαθιά μέσα στη ζωή του χριστιανού είναι το σύμβολο της πίστεως. Πήγε κάποιος επιχειρηματίας στην Αίγυπτο και συνεχεία θα πήγαινε στο Ντουμπάι για δουλειές. Όταν βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, το συνόδευε κάποιος ντόπιος συνάδελφός του, μουσουλμάνος. Εκείνες τις μέρες ήταν οι μέρες του Ραμαζανιού και την ώρα της προσευχής το είπε ο Αιγύπτιος, δεν έρχεσαι κι εσύ να δεις πως προσευχόμαστε στο τζαμί? Εκείνος ντράπηκε να αρνηθεί. Ο Έλληνας μάλιστα δήλωνε ότι είναι άθεος. Μπήκε στο τζαμί και τους είδε όλους τους γονατιστούς να κάνουν τις μετάνοιες. Εκείνος στάθηκε, βρέθηκε σαν μηχανία και έπρεπε, ένιωσε ότι έπρεπε μέσα του να προσευχηθεί. Και τι προσευχή έκανε? Απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως. Μέσα στον κόσμο αυτόν τον μουσουλμανικό απορούσε ο ίδιος πως αυτός που δήλωνε άπιστος είπε το σύμβολο της πίστεως. Πως το θυμήθηκε? Αυτό δείχνει πόσο βαθιά ήταν η πίστη του, κρυμμένη μέσα στην ψυχή, και στην πρώτη ανάγκη έκανε την εμφάνισή της. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν άπιστοι, ούτε άθιοι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν αμαρτωλοί, οι οποίοι για να ζήσουν ζωή άνετη και αμαρτωλοί αρνούνται το Θεό. Αν τον δεχθούν, πρέπει να αλλάξουν τρόπο ζωής, και αυτό δεν το θέλουνε, και έτσι κάνουνε το πιο εύκολο, δηλαδή να αρνούνται με τα χείλη τους και με τη λογική την ύπαρξη του Θεού, ενώ η καρδιά τους πιέζεται και καταπιέζεται να το δεχθεί, δηλαδή λογικά με το λόγο τους λένε ότι είναι άπιστοι. Η καρδιά βαθιά, η ψυχή τους όμως πιέζεται να δεχθεί κάτι τέτοιο. Όταν όμως βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία, προδίδει η καρδιά τη λογική, το απίστο με το να φανεί και να ομολογήσει η καρδιά την ύπαρξη της πίστεως, όπως σε αυτό το παράδειγμα που σας ανέφερα. Δηλαδή είναι βαθιά χαραγμένη, αν θέλετε είναι η ανάγκη της ψυχής το κάθε ανθρώπου η πίστης, όπως επίσης μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι αναπνοή της ψυχής η πίστης, γι' αυτό και καταπιέζεται όταν ο άνθρωπος λέει ότι δεν πιστεύει. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει, η πίστης του κάθε χριστιανού συνίσταται όχι μόνο στο να πιστεύει σωστά, αλλά και στο να ενεργεί σωστά. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να πιστεύουμε, αλλά πρέπει και να ενεργούμε, διότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Οι άνθρωποι ακολουθούν τον Χριστό όσο αυτός δεν είναι αντίθετο στα πάθη του, στο ανθρώπου. Όσο δηλαδή δεν ενοχλούνται στα πάθη τους, τότε μπορούν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Όταν όμως τους διατάσσει να πολεμούν τα πάθη και να τα νικούν, αμέσως αρνούνται αυτή τη διδασκαλία του και απομακρύνονται. Νομίζω σας είχα πει εδώ στη σύναξη ότι ένα παιδί 15 χρονών από χριστιανική οικογένεια ήρθε κάποια στιγμή και συζητήσαμε διάφορα θέματα και κάποια στιγμή το ρώτησα, τι γίνεται με το Θεό, πού τον έχεις? Λέει, τον έβγαλα από τη ζωή μου. Γιατί τον έβγαλες από τη ζωή? Γιατί, λέει, δεν με αφήνει να καπνίσω, δεν με αφήνει να έχω κοπέλα, δεν με αφήνει εκείνο. Άρα λοιπόν τα μη τα έβγαλα από τη ζωή μου. Δηλαδή, για να ζήσει αυτά που ήθελε, έβγαλε το Θεό από τη ζωή. Γιατί το Θεό δεν τον θεωρεί ως έναν, ας πούμε, που επιβάλλεται στη ζωή του ανθρώπου και όχι σε έναν άνθρωπο, ότι τον εμπνέει τον άνθρωπο. Διότι η πίστης δεν επιβάλλεται μέσα στη ζωή μας. Η πίστης εμπνέεται μέσα στη ζωή μας. Η πίστης είναι κάτι το οποίο το αγαπούμε. Η πίστης είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και προσπαθούμε να το ενεργούμε. Η πρώτη λέξη του συμβόλου της πίστεως, το οποίο θέλω κάποτε όταν βρεθεί χρόνος να το δούμε αναλυτικά, σύμφωνα με τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων, των Παλαιοτέρων και των Νεωτέρων, η πρώτη λέξη λοιπόν του συμβόλου της πίστεως είναι το πιστεύω, διότι τα Θεία Δόγματα είναι ανώτερα του ανθρωπίνου λογικού και μπορούν μόνο να κατανοηθούν με την πίστη. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος λογικά να χωρέσει το Θεό. Θυμάστε ένα περιστατικό που αναφέρεται στο βίο κάποιου Αγίου, ότι τον απασχολήσε πολύ το θέμα της Αγίας Τριάδος. Πώς είναι τρία και ταυτόχρονα ένα. Δηλαδή, και είχε κουραστεί και βγήκε στην παραλία να κάνει μια βόλτα και εκεί είδε ένα μωρό το οποίο είχε σκάψει μια λακκούβα και με ένα κουβαδάκι έπαιρνε το νερό και το έριχνε μέσα στη κούβα. Αυτό που κάνουν τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στη θάλασσα. Και εκείνος κάθεκε, στάθηκε από πάνω έτσι με μια υπεροχή και περάζοντάς του, του λέει, τι κάνεις εδώ πέρα? Λέει, προσπαθώ να βάλω τη θάλασσα μέσα εδώ. Λέει, είναι δυνατόν? Άλλο τόσο το λέει, είναι δυνατόν να χωρέσει και το δικό σου το μυαλό το δόγμα της Αγίας Τριάδος? Και έγινε άφαντος. Ήταν άγγελος που βιωματικά πλέον το είπε ότι δεν μπορείς με τη λογική να καταλάβεις το Θεό. Το Θεό πρέπει να τον πιστέψεις. Η πίστη δεν είναι αρχή μόνο των θείων πραγμάτων και των ιών, αλλά όλα στον κόσμο γίνονται με πίστη. Δεν είναι μόνο η πίστη της Εκκλησίας. Το κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει και να το κάνει. Παραδείγματος χάρη, ο γεωργός καλλιεργεί τη γη και τις παίρνει. Δηλαδή έχει σιτάρι έτοιμο και το παίρνει και το σκορπάει στη γη. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι αυτό θα φυτρώσει, θα μεγαλώσει και θα αποδώσει εκατοπλασίωνα. Δηλαδή που σημαίνει ότι δεν θα πάει χαμένος ο κόπος του, αλλά αυτό το κάνει με την πίστη της καρποφορίας και όλοι οι κόποι του παρηγορούνται ότι κάποτε αυτό θα αποδώσει. Ένας ναυτικός, ένας έμπορος ταξιδεύει με τα καράβια, δέχεται όλες αυτές τις θαλασσοταραχές. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι θα έχει κάποιο κέρδος. Όπως επίσης με την πίστη στο Θεό, ο σύντροφος ή ο σύντροφος προχωράν στο γάμο. Πίστη στον αγιασμό και των δύο. Με πίστη στον οδηγό ταξιδεύουμε μπαίνοντας στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή μπαίνοντας ακόμη και στο δικό μας αυτοκίνητο. Σκεφτείτε να έλειπε η πίστη και να επικρατούσε ο φόβος, πόσο δυστυχισμένοι θα ήμασταν. Η πίστη λοιπόν είναι αυτή η οποία εμπνέει στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν η πίστη είναι αυτή η οποία ενισχύει και τη θρησκευτικότητά μας. Η πίστη είναι το φωτισμένο μάτι της συνειδήσεως και συγχρόνως προτρεπτική για κάθε καλό έργο. Η συνείδηση δεν υπάρχει άνθρωπος ασυνείδητος. Άρα λοιπόν όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί την πίστη, τόσο το μάτι της συνειδήσεως είναι καθαρότερο και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να προχωράει στην εκτέλεση των καλύτερων έργων. Κατά τους πατέρες έχουμε δύο είδη πίστεως, την λεγόμενη δογματική πίστη και τη λεγόμενη ενεργετική πίστη. Η πρώτη είναι η καρπός της δικής μας προαιρέσεως και της επιθυμίας. «Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύω το πέμψαντίμι έχει ζωήν αιώνιον. Αυτός που ακούει το λόγο μου και πιστεύει ότι είμαι απεσταλμένος», δηλαδή ο Χριστός το είπε αυτό, «έχει ζωήν αιώνιον». Δηλαδή πρέπει να πιστέψω στο Χριστό όχι ως άνθρωπο αλλά ως Θεό, ως Θεάνθρωπο, και ότι είναι αποσταλμένος και έτσι θα κερδίσω τη ζωή. Που σημαίνει αυτή είναι η δογματική πίστη, δηλαδή το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ενώ η δεύτερη είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι, όπως λέει ο Άγιος, είναι η του Θεού χάρις εν ημίν εργάζεται. Δηλαδή είναι η πίστη στην οποία εργάζεται μέσα στη ζωή μας η χάρις του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει: «Η έννοια της πίστης έχει διπλή σημασία. Πίστη ονομάζεται η ικανότητα που μας οδηγεί στη γνώση του Θεού. Πίστη όμως ονομάζεται και η ικανότητα να επιτελούμε σημεία και θαύματα». Η πρώτη λοιπόν είναι αυτή η ικανότητα να γνωρίσουμε τον Θεό και δεύτερη είναι η ικανότητα η οποία μας οδηγεί στην πρακτική εφαρμογή της πίστης να μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Διότι λέγει ο Χριστός: «Εάν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπιος, ερείτε το όρι τούτο μετάβεθε εντεύθυν εκεί και μεταβήσετε και ο δεν αδυνατεί σε εμάς». Αυτό ένα περιστατικό που αναφέρεται στην σύγχρονη μετά την μουσουλμανική επικράτηση που κάποιοι Εβραίοι διαβάλανε στον Πασά της Αλεξάνδρειας, τον Πατριάρχη, ότι αυτά που λέει είναι άπιστα, άλλα λένε και δεν είναι πραγματικά, και ζήτησε και το είπε ποιο είναι αυτό. Και λέει το Ευαγγέλιο λέει αυτό μέσα, ότι μπορούν να μετακινήσουν βουνά. Λοιπόν, κάλεσε τον Πατριάρχη να σας αποδείξει με την πράξη ότι αυτό γίνεται. Και πράγματι τον κάλεσε τον Πατριάρχη και παρουσιάστηκε και το είπε αυτό και αυτό γιαούρ. Και λέει δώσ' μου τρεις μέρες. Πράγματι το έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Τρεις μέρες έκαναν προσευχή όλος ο λαός, νηστεία, και την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε και ήταν όλοι μαζεμένοι και λέει ορίστε κάντε το θαύμα. Και είπε τότε ο Πατριάρχης ένα βουνό που ήταν έξω, έλα βουνό, και άρχισε το βουνό να μετακινείται και τρόμαξαν και λέει σταμάτα, σταμάτα, θα μας πλακώσει, και είπε σταμάτα βουνό, και υπάρχει ακόμη αυτό στην Αλεξάνδρεια, σταμάτα βουνό, δηλαδή στα τουρκικά, στα αραβικά. Και αυτό δείχνει ότι το θαύμα είναι πραγματικότητα όταν ο άνθρωπος πραγματικά πιστεύει. Δεν είναι απόδειξη της πίστης το θαύμα, είναι ενέργεια της πίστης το θαύμα. Δηλαδή που σημαίνει όταν χρειάζεται γίνεται το θαύμα. Δεν μπορώ να ζητήσω θαύμα για να πιστέψω. Ζήτησαν και Εβραίοι στο Χριστό να κάνει θαύματα και τους είπε σας φτάνει το θαύμα του Ιωνά, το οποίο ας πούμε τον ήταν μέσα στο κήτος. Σας φτάνει, τους ανέφερε άλλα θαύματα. Δεν χρειάζεται να σας κάνω θαύματα, διότι το θαύμα κρατάει τρεις μέρες. Εύκολο ο άνθρωπος το ξυπνάει. η πίστη του ανθρώπου στηρίζεται στο Λόγο του Θεού, πόσο μπορούμε τον Λόγο του Θεού να τον βάλουμε στη ζωή μας και να τον εφαρμόσουμε χωρίς να περιμένουμε θαύματα. Τα θαύματα τα δίδει ο Θεός δια το καλό της Εκκλησίας. Η πίστη είναι με μια μεγάλη αρετή και σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, κάθε τι καλό ή αρετή που κάνουμε, ακόμη και η σωτηρία μας, είναι καρπός δύο πραγμάτων: της χάρητος του Θεού που παίρνουμε στο βάπτισμα και της λευτέρας επιλογής του ανθρώπου. Και ο Άγιος Θεοφύλακτος γράφει: «Τα καλά έργα δεν χρειάζονται μόνο τη δική μας προσπάθεια, αλλά και την ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τα αποκαλεί καρπό του Αγίου Πνεύματος. Επειδή από μας προσφέρεται και φυτεύεται ο σπόρος των αρετών, η δική μας δηλαδή προαίρεση και επιθυμία, η καρποφορία όμως είναι έργο της δυνάμεως του Θεού». Δεν μπορώ, δηλαδή πρέπει να το θέλω για να πιστέψω. Δεν εξαναγκάζομαι. Όταν όμως το θέλω, τότε έρχεται η χάρη του Θεού και ενισχύει αυτή την πίστη. Δηλαδή, όπως λέει, καρπός του Πνεύματος είναι η χαρά, η ειρήνη, η πίστη, η αγάπη, η μακροθυμία, που σημαίνει είναι καρπός της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Να έχουμε την βεβαιότητα σαν χριστιανοί ότι στο βάπτισμα πήραμε το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και δηλαδή το πρώτο θαύμα είναι ότι μας δίδεται η δυνατότητα από αμαρτωλή να γίνουμε δίκαιοι δια της μετανοίας. Μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, αρκεί να το θέλουμε. Όταν δεν το θέλουμε, όταν δεν το εργαζόμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε καρποφορία τη σωτηρία μας. Ο Γέροντας Εμιλιανός λέει: «Η πίστη των ανθρώπων αυξάνει σιγά σιγά. Όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί τα σπέρματα της πίστης του, τόσο η πίστη αυξάνεται και γιγαντώνεται και γίνεται δέντρο». Δεν έχω απαίτηση μόλις βετέψω το σπόρο στη γη να γίνει δέντρο, να δώσει καρπό. Πρέπει να καταλάβω ότι χρειάζεται το χωράφι, χρειάζεται η υγρασία, χρειάζεται ο ήλιος, χρειάζεται ο χρόνος. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα της αυξήσεως το σπόρο για να γίνει δέντρο, για να καρποφορήσει. Έτσι ακριβώς και η πίστη μας, όπως είπαμε για τα μαθηματικά. Θα ξεκινήσω από το δημοτικό και θα φτάσω στο πολυτεχνείο. Θα φτάσω δηλαδή στα μαθηματικά του πανεπιστημίου. Έτσι είναι και η πίστη. Καλλιεργείται σαν σπόρος για να γίνει δέντρο και για να έχει καρπούς. Όλοι οι Άγιοι, παλιοί και νέοι, σαν παιδάκια, δεν διαφέραν από μας. Γεννήθηκαν και αυτοί όπως γεννήθηκαμε εμείς. Γεννήθηκαν και αυτοί μέσα στην οικογένεια. Μάθαν και αυτοί ό,τι μάθαμε κι εμείς. Ξεχωρίσαν όμως διότι είχαν μεγαλύτερη προσπάθεια, είχαν μεγαλύτερη επιθυμία, είχαν μεγαλύτερη πίστη και έτσι απόδωσε η πίστη τους καρπό τα θαύματα, καρπό τη βοήθεια των ανθρώπων. Ο Θεός δεν μας χαρίζει, λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, την πίστη ολόκληρη όταν μας τη δίδει και δεν μας τη δίδει δια μιας. Ο Θεός δεν μας χαρίζει ολόκληρη την πίστη, δεν μας τη δίδει δια μιας. Εθυμίστε τον Χριστό που θεράπευσε τον τυφλό, ο οποίος τον είπε, ήταν τυφλός και έβαλε τα χέρια το πάνω του και του είπε: «Τι βλέπεις?» Και εκείνος είπε ότι βλέπει τους ανθρώπους σαν δέντρα να κινούνται και ξανά βάλε την πίστη, τα χέρια το πάνω και προχώρησε. Και τότε είπε ότι βλέπει τους ανθρώπους. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορεί να δυναμώσει η πίστη στον αυτό ανθρώπο αυτή. Να πιστέψει ο Χριστός δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά μπορεί να το κάνει και να το πετύχει αυτό με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, τίποτε λοιπόν δεν γίνεται με τελειωμένο στη ζωή αυτή. Όλα έχουν τα όρια τους και όλα θα τελειοποιηθούν μόνο στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως η αρετή αυξάνει καθημερινώς και δεν είναι το τέλειο ποτέ, διότι τέλειος είναι μόνο ο Θεός, έτσι και ο άνθρωπος αυξάνει στην τελειότητα, αλλά η τελειότητά του θα συνεχίσει και στην άλλη του ζωή, διότι ο άνθρωπος συνεχώς τελειούται. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων γράφει: έχει την παρασέ αυτού πίστην, την εις αυτόν εναλάβεις και παρεκκίνω την υπεράνθρωπον ενεργητικήν. Πίστεψε δηλαδή εσύ στο Χριστό και έτσι θα λάβεις από εκείνον την υπεράνθρωπον ενεργητικότητα. Δηλαδή που σημαίνει θα λάβεις αυτή τη δυνατότητα να κάνεις θαύματα. Εμείς δεχόμαστε και καλλιεργούμε την πίστη στο Χριστό και τη διδασκαλία Του και σιγά σιγά θα μας δώσει ο Χριστός ως δώρο την πίστη που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει θαύματα. Να βλέπει ως παρόντα τα μέλλοντα και άλλα όπως είδαμε στο Αγίο του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη. Που σημαίνει ότι η πίστη του σιγά σιγά αύξανε αλλά καρποφόρησε όλους αυτούς τους καρπούς της χάρετος του Αγίου Πνεύματος οι οποίοι γινόταν εμφανείς πλέον στη ζωή της Εκκλησίας. Με αυτή τη βηματική πίστη έκαναν τα θαύματα οι Άγιοι Απόστολοι. Θυμάστε το πρώτο θαύμα των Αγίων Αποστόλων που πήγανε στον ναό να προσευχεδούνε και ένας χολός που ήταν ρηγμένος στον ναό του Σολομώντος το ζήτησε ελεημοσύνη. Φυσικά το είπαν οι Απόστολοι ότι εμείς χρήματα δεν έχουμε. Αυτό όμως που έχουμε μπορούμε να στο δώσουμε. Εν ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτησε. Σηκώθηκε και περπάτησε. Δηλαδή που σημαίνει αμέσως. Και όλα τα θαύματα που κάναν οι Απόστολοι έτσι μέσα στην έννοια των πρώτων των χρόνων ήταν κάτι το οποίο στερέωσε την πίστη στους ανθρώπους και τους βοήθησε να καταλάβουν τον Θεάνθρωπο Χριστό. Αυτό συνεχίζει και σήμερα. Δεν είναι και σήμερα άγνωστα τα θαύματα. Θα είχαμε πει εδώ στην αίθουσα ένα θαύμα που γινόταν στην Ιεραποστολή. Ήτανε κάποιος, μας το έλεγε, εγώ το άκουσα από τον πατέρα Μελέτιο, που είναι κάτω στην Ιεραποστολή. Ήτανε ένα χωριαδάκι, το οποίο είχε αρχίσει... Έλα Γιάννη. Ήταν ένα χωριαδάκι το οποίο είχε αρχίσει να κατηχείται και πήγε ένα λαϊκό παιδί, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Πάει πρώτα ένας λαϊκός, ένας κατηχητής, κατηχεί και όταν βρεθεί οργανωθεί πλέον η ενορία, τότε πάει ο Ιεραπόστολος και κάνει τις βαπτίσεις. Πήγε λοιπόν εκείνος και όπως συνηθίζουν κάτω στην Αφρική, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από τη φωτιά και τους έλεγε για τον Χριστό. Ο μάγος όμως της περιοχής εκείνης δεν του άρεσε αυτό το πράγμα και πήγαινε γύρω γύρω και τους πείραζε λέγοντάς τους ότι τι κάνει αυτός, κοιτάξτε να δείτε, δεν κάνει τίποτε, κοιτάξτε να δείτε εγώ τι κάνω. Και έκοψε λέει ένα κλαδί, έκανε καβάλα και άρχισε να ιωρείται πάνω από τα κεφάλια τους, πάνω από τη φωτιά. Αυτοί θαύμασαν. Και ο Απόστολος έπρεπε να αποδείξει τη δύναμη της πίστης. Πράγματι σηκώθηκε και εκείνος, προσευχήθηκε και όταν προσευχήθηκε αυτός έπεσε μέσα στη φωτιά. Δηλαδή που σημαίνει το ένα ήταν το θεαθήνε για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Το άλλο όμως το έδωσε ο Θεός για να καταλάβουν ότι η δύναμη του διαβόλου δεν είναι πάνω από τη δύναμη του Θεού. Που σημαίνει ότι τέτοια θαύματα γίνονται όταν πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι εις δόξαν Θεού. Με αυτή την πίστη οι Άγιοι Μάρτυρες επέμειναν όλα τα φρικτά μαρτύρια. Διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Διαβάζουμε τους βίους και λέμε είναι δυνατόν να επέμειναν αυτά τα βάσανα που λένε. Μήπως είναι υπερβολές των μοναχών. Μήπως είναι φαντασίες των απλών λογικών ανθρώπων. Αλλά βλέπουμε ότι τα θαύματα αυτά των μαρτυρίων είναι και στις ημέρες μας. Δεν υπήρχαν μόνο μάρτυρες στην παλιά εποχή των διωγμών, αλλά υπάρχουν και νεομάρτυρες στην εποχή της Τουρκοκρατίας, οι οποίοι επέστησαν τα ίδια μαρτύρια με τις ίδιες αντοχές. Γιατί ακριβώς όπως είπαμε, ο άνθρωπος έχει την πίστη της προαιρέσεως και έρχεται συνεχεία επιβεβαίωσης της ενεργητικής πίστης για το θαυμάτων. Δηλαδή όταν ο μάρτυρας βάζει το χέρι, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Πέρσης, ο οποίος τον κόψανε μελιδών, όταν έβαλε το χέρι του πάνω στο ξύλο και το κόψανε, άρχισαν να το κόβουνε, πουνούσε. Η σταθερότητα όμως στην υπομονή της πίστης στο μαρτυρίο τον έδωσε τη δύναμη, έδωσε τη δύναμη ο Θεός εν συνεχεία, και δεν καταλάβαινε το τι μαρτύριο εφίστατο. Δηλαδή πέρασαν οι πόνοι, ήταν κάτι πάνω από τις δυνάμεις τους. Αυτό το έζησαν και οι νεομάρτυρες στο ρωσικό καθεστώς. Να σκεφτείτε μαρτύριο το οποίο μπορεί να επιμείνει άνθρωπος. Πόσο ο διάβολος βρίσκει φρικτά μαρτύρια για να βασανίσει τους ανθρώπους. Μέσα σε μια λίμνη, σε μια πισίνα, πήρανε τον χριστιανό, τον βάλανε δεμένο πάνω σε ένα ξύλο και μαζί με αυτό βάλανε 4 ποντίκια. Και τα ποντίκια άρχισαν να το δρώνουν ζωντανό. Γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν τα ποντίκια. Ο μάρτυρας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και όλα αυτά τα επέμεινε για την αγάπη του Θεού. Μόνος το? Όχι. Η αγάπη του Θεού. Η πίστη στο Θεό δίνει αυτά. Γι' αυτό λέμε η πίστη μας δίνει τη δυνατότητα της συνεργοποιημένης πίστης δια των θαυμάτων. Ένας ασκητής επίσης, ο οποίος μένει μέσα σε μια σπηλιά. Πώς μένει μέσα στη σπηλιά? Πώς μένει νηστικός? Πώς μένει στο κρύο? Πώς μένει προσευχόμενος, που είναι ο φόβος του για τις αγάπες του Θεού? Όλα αυτά φεύγουν και δείχνει την προαίρεσή του και σε λέει εδώ θα μείνω. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ έμεινε 1000 νύχτες και 1000 μέρες πάνω σε μια πέτρα προσευχόμενος για κάτι. Ήταν δυνατόν ο Θεός να μην δει τον κόπο του και να μην δώσει το αίτημά του? Αυτή η υπέρβαση της λογικής και εμπιστοσύνης στο Θεό δείχνει τη δυνατότητα των πράξεων των βεβαιωτικών. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, η άνεση προσέχεις τη ζωή σου και δεν αμιλείς, ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Εσύ έχει θάρρος, διότι ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα μας. Εάν λοιπόν αυτός ενεργεί, εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την προαίρεση, να έχουμε τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή προς τα καλά. Δηλαδή σε μας έγκαιται πώς θα ενεργήσει η πίστη μας πάνω. Δηλαδή πρέπει να έχουμε την προαίρεση και τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή. Τρία πράγματα. Η πίστη μας να είναι διαρκής, να είναι ζωντανή, να μην είμαστε ψόφοι δηλαδή, και να είμαστε επιμελείς. Δηλαδή καθημερινώς να επιμελούμεθα τα της πίστης μας. Κανείς δεν στεφανώνεται ούτε ανταμείβεται για τα δώρα που έχει πάρει από κάποιον, αλλά γιατί ανταμείβεται? Ανταμείβεται μόνο για τους κόπους που έκανε να κατορθώσει κάτι καλό στη ζωή του. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε, να παίρνουμε από το Θεό, πρέπει να μάθουμε να δίνουμε δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Να μην ζητάμε μόνο, ζητάμε από το Θεό. Τι δίνουμε στο Θεό? Πότε τον βλέπουμε το Θεό? Πότε το σκεφτόμαστε το Θεό? Όταν έχουμε ανάγκες, και καλά κάνουμε τότε. Αλλά όταν πάρουμε, τότε πρέπει να ενθυμούμαστε να ευχαριστούμε. Είχαμε το γεροντάκι, το γέροντα Μιλέτιο, στη Σιμονόπετρα. Ήταν το μοναστήρι μας, πριν πάμε η νέα αδελφότητα, είχε 12 γεροντάκια, υπέργυρα. Αυτό είχε πάνω από 35-40 χρόνια στο μοναστήρι. Πήγαινε κάθε βράδυ, σηκωνότανε μια ώρα πριν από την ακολουθία. Πήγαινε στον Άγιο Σίμωνα και τον έλεγε, Άγιε Σίμωνα, φέρει ανθρώπους, το μοναστήρι ερήμωσε. Δεν βλέπεις πως σημείναμε? Φέρει ανθρώπους. Εγώ διακόνησα. Εμένα ποιος θα με διακονήσει? Το έλεγε συνεχώς. Το έλεγε. Το ξανά έλεγε. Οι άνθρωποι που τον ακούγαν τον είχαν για λαφρούτσικο. Σε λέει τι κάνει. Όταν με τα πράγματα, αυτοί ήταν 12. Εμείς ήταν 12, 50 μέχρι 100 χρονών. Μετά πήγαμε εμείς, η πρώτη αδελφότητα που πήγε, πήγαμε 17 άτομα, από 17 χρονών μέχρι 40 χρονών. Και μετά αυτό το ίδιο το γεροντάκι πήγαινε και έβαζε μετάνοια και έλεγε, σε ευχαριστώ Άγιος ήμουνα. Εγώ σου ζήτησα ανθρώπους και εσύ μας έφερες ομάδα. Σε ευχαριστώ. Δηλαδή δεν έλειψε ευχαριστία. Είχε δηλαδή βεβαία την πίστη, απλοϊκή πίστη, ότι ο Θεός τον ακούει, ότι ο Άγιος τον ακούει και ότι η αδελφότητα ήρθε και χάρη των δικών του προσευχών. Και δεν μπορεί κανείς να το αμφιβάλλει ότι αυτή η προσευχή φώτισε το δικό μας γέροντα, έφερε την κατάσταση έτσι και πήγαμε. Διότι αλλού καμιά βρά μπαίνει το νερό και αλλού βγαίνει το νερό. Και λες, αλλού κάνεις προσευχή και έτσι ο Θεός ενεργεί μέσα στη ζωή χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την βεβαιότητα της πίστης. Για να λοιπόν θέλουμε να παίρνουμε, πρέπει να μάθουμε να δίνουμε και εμείς ως νεότεροι και σε μια εποχή ευημερίας πρέπει να μάθουμε να δίνουμε την κακοπάθεια. Να μάθουμε να στηρούμαστε. Να μάθουμε, ας πούμε, είμαστε φιλότιμοι. Τεσσαρακοστή έχουμε. Να νηστεύουμε. Δεν είναι τίποτε. Δεν είναι ο φόβος. Ο φόβος μας κάνει να μην νηστεύουμε. Αν θέλετε, και η απιστία μας. Ή αν θέλετε, ο ορθολογισμός μας. Και τι είναι νηστεία. Κάντε να δεν είναι τίποτα. Γιατί δυσκολεύεσαι να την κάνεις. Άρα λοιπόν, για να μην την κάνεις, σημαίνει ότι κάτι. Και χρειάζεται κόπος να την κάνει. Δεν χρειάζεται κόπος. Χρειάζεται αγάπη στο Θεό. Χρειάζεται πίστη στο Θεό. Είπε η Εκκλησία μας, η Εκκλησία εκφράζει το θέλημα του Θεού. Να μάθουμε λοιπόν να είμαστε φιλότιμοι, όπως τα έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Η πίστη είναι σαν τη φωτιά. Όταν κανείς ανάβει τη φωτιά, αποφασίζει να ανάβει τη φωτιά, να ανάψει φωτιά, τι κάνει πρώτα, δυσκολεύεται και καπνίζεται. Εσείς δεν ξέρετε τώρα πώς άναβαν τη φωτιά οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να πάρεις ξύλα, να αρχίζει να φυσάς, αν δεν έχει αέρα, να καπνίζεσαι, να φτιάχνεσαι. Λοιπόν, ανάψε φωτιά. Γιατί την ανάβεις τη φωτιά? Γιατί θες να ζεσταθείς. Είσαι παγωμένος. Γιατί πιστεύεις? Γιατί ανάβεις τη φωτιά της πίστης? Γιατί νιώθεις απομακρυσμένος από το Θεό? Αλλά αν αποφασίσεις, δεν βλέπεις τον κόπο, βλέπεις το αποτέλεσμα, βλέπεις πού θα καταλήξει. Όταν ανάψει η φωτιά δηλαδή, τι κάνει? Πρώτα φωτίζει, δεύτερον ζεσταίνει και κάνει το σπιτικό περιβάλλον ευχάριστο. Άντε να ζήσεις σε ένα περιβάλλον παγωμένο, τορτορίζεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν όμως ανάψεις τη φωτιά, βλέπεις αμέσως και ζεσταίνεται. Βλέπεις και αμέσως και νιώθεις πιο άνετα. Νιώθεις αμέσως, νιώθεις πιο ευχάριστα. Πρέπει όμως να έχεις συνεχή πρόνοια, να ρίχνεις ξύλα για να διατηρεί τη φωτιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ζεστάθηκε χώρος, επειδή ένιωσες την ευχαρίστηση, την άνεση και το ευχάριστο περιβάλλον, ότι αυτό θα συνεχίσει να είναι, διότι αν σταματήσεις θα παγώσει. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Πες τι μου, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με συνέπεια την πίστη και δεν είναι χαρούμενος στη ζωή. Πες τι μου, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την πίστη και δεν είναι παγωμένος στη ζωή του. Δεν είναι απελπισμένος στη ζωή του. Άρα λοιπόν η πίστη είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην καθημερινότητά μας. Αλλά πρέπει αυτό να το συνεχώς να το τροφοδοτούμε. Διότι αν το αφήσουμε, όπως θα σβήσει φωτιά και θα έρθει το σκοτάδι και θα κρυώσει ο χώρος, και αν φυσήξει και κάποιος αέρας, μπορεί να σκορπίσει και τη στάχνη και να μην υπάρχει, να μην καταλάβουμε ότι ανάψουμε φωτιά και να ζήσουμε την παγωνιά μας. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε πίστη χωρίς να έχουμε την πρόνοια να τη συντηρούμε την πίστη. Σήμερα η πίστη των περισσότερων από μας είναι υποτονική ή και η με τη θέλησή μας υποταγή, υπακοή και εμπιστοσύνη στον Χριστό είναι τυπική. Γι' αυτό όλη η ζωή μας πορεύεται με μια μετριότητα. Ζούμε μέτρια. Δεν ζούμε δηλαδή ζωντανά την πίστη μας. Δεν καλλιεργούμε την πρώτη πίστη για να έχουμε αποτελέσματα της δευτέρας πίστης. Δεν καλλιεργούμε την πίστη στις αλήθειες του Χριστού στις αλήθειες της Εκκλησίας μας για να έχουμε την ενεργητική μας πίστη. Υπό την υποτονική και μητρία πίστη έχει ως συνέπεια όχι τις άρεστες σχέσεις μας με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο και την κοινωνική και οικογενειακή ζωή, ακόμη και με την επαγγελματική. Που σημαίνει όταν η πίστη μας δεν είναι ενεργοποιημένη μέσα στην καθημερινή μας ζωή, θα τα δούμε τα αποτελέσματα αυτά στο πρώτο και στην προσωπική μας και στην οικογενειακή και στην κοινωνική και στην επαγγελματική μας ζωή. Χωρίς πίστη στη βοήθεια του Θεού, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να πάρει γενναίες αποφάσεις, να έχει πνευματικές επιτυχίες, να αποκτήσει τις αρετές, να έχει να θυσιάσει τον εαυτό του, δείχνοντας έτσι έμπρακτα την αγάπη τόσο προς το Θεό όσο και προς τον άνθρωπο. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζητάμε πολλά πράγματα όταν δίνουμε λίγα ή είμαστε τελείως αδιάφοροι. Πώς αυξάνεται η πίστη μας? Εγώ έχω σκεφτεί τρεις τρόπους. Εσείς μπορεί να σκεφτείτε και περισσότερους. Εδώ είμαστε να τους πούμε. Όλοι όμως οι τρόποι θέλουν τη δική μας θέληση και το δικό μας σκόπο. Πρώτα, η μελέτη του νόμου του Θεού. Δεν το γνωρίζουμε όταν γεννιόμαστε. Δεν γίνεται κανείς με μάθηση. Όλα τα πράγματα τα μαθαίνει στην πορεία. Και εδώ είναι η μεγάλη αδικία. Μαθαίνουμε στο παιδί τα γράμματα, μαθαίνουμε το παιδί τις επιστήμες, τον αθλητισμό, τρόπους ευγενίας, δεν το μαθαίνουμε την πίστη. Άρα λοιπόν το παιδί μας το κάνουμε ανάπηρο, διότι του δίδουμε μόνο τρόπο ζωής της βιωτικής ζωής, αλλά όχι και της ανάπτυξης της πνευματικής ζωής. Άρα λοιπόν πρέπει να δίνουμε και την πίστη. Θυμάστε στη ζωή του Αγίου Ιακώβου, αυτό έκανε η μητέρα του και η γιαγιά του. Τον έδιδαν την πίστη, την οποία όμως και αυτός την καλλιεργούσε. Άρα λοιπόν έπαιρνε την αρχή και προχωρούσε. Έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε, γιατί έχουμε έμφυτη τη δυνατότητα της γνώσεως, όπως και για όλα τα άλλα πράγματα, έτσι και για το Θεό. Όταν προσπαθούμε κάτι, το γνωρίζουμε. Πρώτα δείχνουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που μας αγαπούν, δηλαδή στους γονείς, τους δασκάλους και τους πνευματικούς. Και δεύτερον, όταν μεγαλώσουμε εμείς, που όλοι τώρα είσαστε μεγάλοι, δια της μελέτης των δύο γραφών. Δεν προοδεύει ο μαθητής αν δεν κουραστεί διαβάζοντας. Πέστε μου καλό μαθητή που είναι χωρίς να διαβάζει. Όσο ιδιοφυής κι αν είναι, δεν μπορεί να μην επιμεληθεί. Μπορεί να κουράζεται λιγότερο ο ιδιοφυής, αλλά κουράζεται. Μπορεί να μαθαίνει περισσότερα ο ιδιοφυής, γιατί είναι το χάρισμα του Θεού. Δεν προοδεύει ο επιχειρηματίας χωρίς τον κόπο της εργασίας. Δεν προοδεύει ο πιστός χωρίς τον κόπο της μελέτης. Μελέτη του Θείου Νόμου, αλλά και τη μελέτη της ζωής των Αγίων μας, που τους θαυμάζουμε όταν ακούμε για αυτούς. Θέλουμε να ακούμε για τους Αγίους και ακούμε ευχαρίστως. Τους θαυμάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνανε. Δεν έγινε κανείς Άγιος χωρίς να κουραστεί και χωρίς να μελετήσει τον νόμο του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Όταν έρθουμε στον τάφο των Αγίων Μαρτύρων, τότε το πρόνημά μας γίνεται ψηλότερο, η ψυχή πιο δυνατή, η προθυμία μεγαλύτερη, η πίστη θερμότερη». Δηλαδή όταν πάμε ένα προσκύνημα, μάθουμε για τον Άγιο, τότε αυξάνει και η πίστη μας. Όπως επίσης λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η ανάγνωση κάθε θεόπνευστης γραφής γίνεται σε όσους είναι προσεκτικοί. Δεν είναι απλώς να διαβάζουμε, αλλά πρέπει και να προσέχουμε. Αφορμή επιγνώσεως της ορθής πίστης και της ευσεβίας. Που σημαίνει ότι αυτός που μελετάει τον νόμο του Θεού μπορεί να είναι, έχει επίγνωση της ορθής πίστης και της ευσεβίας, που στον χρόνο αρπάζει την ψυχή από την πυρκαγιά και από τους άλλους πονηρούς λογισμούς και τα πάθη. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος αυξήσει την γνώση του θελήματος του Θεού στη ζωή του, όταν γνωρίσει τις αρετές που θέλει ο Θεός από τον καθένα μας, τότε πραγματικά αδειάζει από τα πάθη του και από τους πονηρούς λογισμούς του. Δηλαδή, ό,τι τροφοδοτείς το νου, με αυτά εμπλουτίζεται. Αν θα τον τροφοδοτήσεις μετά της πίστεως, θα αυξηθεί η πίστη. Αν τον τροφοδοτήσεις μετά της καθημερινότητας και της επικαιρότητας, θα έχει επίγνωση της επικαιρότητας, αλλά θα ξεχνάει όμως την αιωνιότητα. Διότι η επικαιρότητα, τι διαφέρει από την αιωνιότητα? Η επικαιρότητα είναι κάτι το οποίο σήμερα ισχύει, αύριο δεν ισχύει. Η αιωνιότητα είναι κάτι το οποίο ισχύει και σήμερα, ισχύει όμως και για πάντα. Αυτό είναι η πίστη. Δεν είναι διαχρονική η πίστη. Δεν βλέπει μόνο το σήμερα, όπως είναι η επικαιρότητα. Η πίστη μας, η πίστη επίσης αυξάνει με τη συνέπεια ως προς τη μυστηριακή ζωή. Αυτό που είπαμε, ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι πιστεύουμε χωρίς να έχουμε πράξη και συνέπεια στη ζωή μας, η οποία προϋποθέτει να έχουμε πνευματικό, να τον συμβολευόμαστε, να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες, αλλά συγχρόνως και να ακολουθούμε τις συμβολές, τις προτροπές του. Ο πνευματικός, όταν πάμε με το χάρισμα του Θεού, αντινόν αφήνεται τις αμαρτίες, αφήνεται, μας συγχωρεί τις αμαρτίες. Ταυτόχρονα όμως, με τη χάρη του Θεού πάλι, μπορεί να μας δώσει και κάποια συμβολή, να μας δώσει και κάποια προτροπή. Δεν μας δίδει εντολή, δεν μας λέει θα κάνεις αυτό, γιατί όταν θα πω κάνει αυτό σημαίνει ότι καταργώ το Θεό. Θα βοηθήσω τον άνθρωπο να καταλάβει τον νόμο του Θεού, όχι τον νόμο.

δρόμων των αρετών και της πίστεως. Κανείς, ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Εμείς θέλουμε και πορευόμαστε κοντά στο Θεό. Ό,τι κάνουμε με τη θέληση και αγάπη φέρνει χαρά, ξεκούραση και πρόοδο. Όταν κάνει κάποιος άνθρωπος καταναγκαζόμενος κάτι, αγανακτεί, βαρυγκομεί, δυσφορεί. Όταν όμως το κάνει με χαρά, όταν το κάνει με τη θέλησή του, το κάνει με αγάπη, τότε πραγματικά έχει χαρά, έχει ξεκούραση και έχει και πρόοδο. Η πίστη, επίσης η πίστη αυξάνει και δια της προσευχής και της λατρείας του Θεού. Εκεί μέσα μυστηριακά μας αποκαλύπτει το Θεός. Να θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος, ότι οι άνθρωποι αγράμματοι, οι σύγχρονοι μας Άγιοι, όλοι ήταν του Δημοτικού και όμως ήταν τόσο σοφοί ως προς το Θεό. Πού την πήραν αυτή τη σοφία? Την πήραν μέσα στην πνευματική τους ζωή, την πήραν μέσα στην καθημερινή τους αγωνιστικό, στο αγωνιστικό τους φρόνημα. Έτσι μπορούσαν αυτοί να δίνουν και δίδουν ακόμα δια των συγγραμμάτων τόσο σοφές συμβολές. Κάθε θαύμα είναι η καρπός της πίστης του ανθρώπου που προσφεύγει εις τον Θεόν δια του Αγίου, είτε αυτός είναι επίγειος είτε αυτός βρίσκεται στον ουρανό, αλλά και η καρπός της πίστης του ανθρώπου που προσφεύγει ως πονημένος, ο πονημένος άνθρωπος. Δηλαδή που σημαίνει ότι η πίστη που πάω στον πνευματικό, που πάω στον άνθρωπο του Θεού, μου δίδει τη δυνατότητα να έχω τα αποτελέσματα της αλλαγής μου ή της θεραπείας μου, αλλά ταυτόχρονα και η πίστη αυτού του Αγίου που αγαπάει το Θεό και προσεύχεται κάνει αυτό το θαύμα. Είναι δηλαδή δύο συνδυασμός, το της χάριτος του Θεού εις τον Άγιο και της πίστης του ανθρώπου του πονημένου που καταφεύγει στον Άγιο. Το γεροντικό αναφέρει ότι κάποτε ένας αρχάριος μοναχός πήγε να εξομολογηθεί σε κάποιο γέροντα. Ανάμεσα στα άλλα που του είπε, του έκανε και την ερώτηση: γιατί, Αβά, πέφτω τόσο συχνά σε αμέλεια? Γιατί τόσο συχνά δεν κάνω τον πνευματικό μου αγώνα? Και εκείνος τι του είπε? Σου λείπει η πίστη που θα σε έκανε να βλέπεις παντού τον Θεό. Γι' αυτό μπορείς να είσαι αμέριμνος και να μιλήσεις τη σωτηρία σου. Που σημαίνει ότι αν είχες την παρουσία προωρώμεν τον Κύριό μου ενώπιόν μου διαπαντός. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος βλέπει το Θεό στην καθημερινή του ζωή, τότε πράγματι δεν μπορεί να αμαρτήσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για να κάνουν μια αμαρτία βγάζουν το σταυρό τους. Γιατί ο σταυρός τι είναι? Είναι η επιβεβαίωση ότι αυτό που κάνει είναι αντίθετο. Του θυμίζει την παρουσία του Θεού. Βγάτω και κάνει. Ή βγάζουν την εικόνα. Ή γυρίζουν την εικόνα ανάποδα για να μην τους βλέπει ο Θεός. Δηλαδή που σημαίνει έχουν την αίσθηση ότι αμαρτάνουν. Το θέλουν δηλαδή αυτό και γίνεται. Γι' αυτό και λέει ο ασκητής, αν έβλεπες το Θεό στην κάθε ζωή σου, στην κάθε μερινότητα, δεν θα μπορούσες να παρασυρθείς. Και μια άλλη φορά, αδελφοί μια σκήτης περικύκλωσαν ένα διακριτικό γέροντα, όπως γινόταν στις μέρες μας με τον Άγιο Παΐσιο, για να ακούσουν λόγο πνευματικό. Και κάποιος ρώτησε, όταν πάμε στους γεροντάδες, πάμε να ακούσουμε. Κάποιος όμως πάντοτε στην παρέα είναι και που έχει την ευκολία να ρωτάει. Ένας λοιπόν ρώτησε, γιατί η ψυχή δεν προσελκύεται από τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά ευκολότερα παρασύρεται από τις απατηλές του κόσμου υποσχέσεις? Γιατί ο άνθρωπος δεν σκέπτεται αυτά που υπόσχεται ο Θεός, την αιώνια ζωή, και υπόσχεται αυτά που θα του δώσει ο κόσμος, τις απολαύσεις δηλαδή? Και ο γέροντας απήντησε, γιατί δεν έχει πίστη. Όταν δια της πίστεως γευτεί η ψυχή του τα ουράνια αγαθά, είναι αδύνατο πια να παρασυρθεί από τη ματιότητα του κόσμου. Όταν ένας άνθρωπος μάθει τι σημαίνει αγάπη του Θεού, δύσκολα ξεχνάει και παρασύρεται. Και θα ήθελα να τελειώσω για τα πώς αυξάνει η πίστη μας με το λόγο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος ερμήνευσε
του Αποστόλου Παύλου, εκ πίστεως εις πίστην. Από την πίστη αυξάνομαι την πίστη. Πιστεύω και

0: αυξάνει η πίστη μου. Η πίστη μας, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να αυξάνει, να προκόπτει και να γίνεται διαρκώς περισσότερη και μεγαλύτερη. Η πίστη μας από πίστη της δικής μας προαιρέσεως να γίνει πίστη που θα, αποτελεί δώρο του Θεού, συνεργεία και αποκάλυψη Θεού. Δική μου πίστη θα την κάνει πίστη την οποία θα είναι χαρισματική και δώρο του Θεού. Η πίστη μας από πίστη στη διδασκαλία των προφητών που μοιάζει με ένα απλό σπέρμα να γίνει την πίστη στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Δηλαδή πίστη γεμάτη αρετές, γεμάτη καρποφορία. Ο Θεός καλλιέργησε την προσδοκία της ελεύσεως του Χριστού δια της Αγίας Γραφής της Παλιάς Διαθήκης, δια τον προφητικού λόγο. Έτσι λοιπόν και η πίστη μας από ένας προφητικός λόγος της Παλιάς Διαθήκης να είναι μια ενέργεια της χάριτος του Ευαγγελίου. Η πίστη μας από πίστη αμεδρά και ατιλής αυτή του κόσμου και του αιώνος να γίνει τελεία πίστη του μέλλοντος αιώνος. Να γίνει δηλαδή η πίστη που θα ακολουθήσει και στην άλλη μας τη ζωή.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον στο σεφείς μου, ενώψε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσό με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκφρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσο της έλης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσον με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί το έλεος σου, ότι επισή ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίψει στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεσαι με ημίτε μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπετε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκαλτήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σία νέτο κάρου, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξοδενώσει. Αγάπηνον Κύριε την ευδοκία στη Σιόν και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώνοντα. Τότε ανήσουσιν από το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας υπόρρισον της ανομίας ημήν, Άγια επίσκεψε και ίασε τ' ασθενία ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς εφρούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράβη και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, δεύτερη εκπομπή σημερινή συνέχεια του αφιερώματός μας στον Θεόδωρο Παπαπαράσχου Φωκαέ. Συνεχίζουμε την ανάγνωση κειμένου του ομοτήμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη, αναφερόμενος στον Θεόδωρο Φωκαέ. Το έργο του Θεοδώρου, γράφει ο Γρηγόριος Στάθης, διαδόθηκε ευρύτατα, ανθολογήθηκε σε χειρόγραφα στο Άγιον Όρος και αλλού και κέρδισε την προτίμηση των ψαλτών λόγω της απλότητας και της εύρυθμης μελωδικότητάς του. Την 3η Οκτωβρίου του 1851 πέθανε σχετικά νέος και σαν άνδρας ενάρετος, φιλόμουσος και φιλογενής, όντας αναγκαίος αίτη στην κοινωνία. Γυρνώντας τώρα πίσω, να ανακεφαλαιώσουμε το τρίπτυχο της δραστηριότητάς του και αποτιμήσουμε την προσφορά του στα μουσικά πράγματα, πρέπει να επισημάνουμε ότι κατάγινε με το έργο της μελοποιίας στα τελευταία χρόνια της ζωής του, θεωρώντας τα ποίηματα των προγενεστέρων, ακόμα και των συγχρόνων του διδασκάλων, ως άριστα μελωδήματα και υποδεικνύονται αυτά στην κρυπίδα του ως απαραίτητα μαθήματα που πρέπει να διεξέλθει όποιος θέλει να τελειοποιηθεί στην ψαλτική τέχνη. Εκδίδοντας την κρυπίδα του στα 1842, κάνει υπαινιγμούς κατά του λεσβίου συστήματος που το θεωρεί νεωτεριστικό και δεν παραλείπει, όπως σχεδόν σε όλους τους προλόγους του, να εγκουμιάσει τους ευεργέτες του γένους, τους τρεις δασκάλους και εξηγητές της νέας μεθόδου αναλυτικής σημειογραφίας. Η διδακτική θεωρητική προσφορά του παρατηρείται στο περί ορθογραφίας κεφάλαιο, που σαν εκδότης που ήταν και ο αρμοδιότερος στην εποχή του να συντάξει.
1: Στην άλλη δραστηριότητα του Φωκαέως, της καταγραφής και εκδόσεως των τραγουδιών, σημασία έχει ένα μάθημα έντεχνο που το αποκαλεί «Κιάρι», προς χρήση των μουσικολογιωτάτων και που, όπως φαίνεται, η εκδοτική δραστηριότητα του Θεόδωρου Φωκαέως ξεκίνησε το 1830 με την έκδοση της Ευτέρπης και τελείωσε με τον θάνατό του στα 1851, που πρόφτασε και είδε τυπωμένο τον πρώτο τόμο της τρίτομης ανθολογίας του. Εξέδωσε στο διάστημα των 20 χρόνων 8 και με τα δυο τελευταία πολύτομα έργα 10 βασικά μουσικά βιβλία που αποτελούν μνημεία ιστορικά της ψαλτικής τέχνης αλλά και μνημεία καλλιτεχνικά της τυπογραφίας. Οι εκδόσεις του έβγαιναν σε 2.000 αντίτυπα εκάστη. Το Αναστασιματάριο και την Ανθολογία του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου τα έβγαλε ο ίδιος σε 2 εκδόσεις. Η εξέλιξη των ψαλτικών οφείλει πολλά στους εκδοτικούς κόπους του Θεοδώρου για την σταθεροποίηση και διάδοση της ψαλτικής παράδοσης. Μια σπουδαιοτάτη πτυχή της νεοελληνικής ιστορίας αποτελούν οι κατάλογοι των συνδρομητών στο τέλος των εκδόσεών του. Στο τέλος της Συλλογής Ιδιομέλων του 1831, του Αναστασιματαρίου, εκδόσεις 1832 και 1839, του Ταμείου Ανθολογίας του 1837, του Καλοφωνικού Ερμολογίου του 1835, της Πανδώρας του 1843 και της Μουσικής Μέλισσας του 1848 περιέχονται τα ονόματα πολλών εκατοντάδων συνδρομητών με την αναγραφή του επαγγέλματός τους και του τόπου καταγωγής. Αρχιερείς, ιερομόναχοι, μοναχοί, ψάλτες και φιλόμουσοι σε όλα τα μέρη της Ορθοδοξίας αποτελούσαν τις εστίες του μουσικού πολιτισμού. Είναι συγκινητικό να διαβάζουμε τώρα τα τοπωνύμια ελληνικών κοινοτήτων στη Βουλγαρία και τη Μικρά Ασία, που τίποτε άλλο πια δεν μας τις θυμίζει. Η κατάλογη αυτή των συνδρομητών είναι, πέρα από την ιστορική τους αξία, ένα προσκλητήριο να σκύψουμε, να δούμε τις ρίζες μας και να αναγνωρίσουμε την ταυτότητα και μαζί τη δύναμη της ρωμαϊκής μας προβολής.
0: Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συναυλίας που πραγματοποίησε η χοροδία του Υπουργείου Οικονομικών με χωράρχη τον Θεόδωρο Βασιλικό, αφιερωμένη στον Θεόδωρο Παπαπαράσχου Φωκαέ. Θα ακούσουμε στίχους από τον Πολυέλαιο Εξομολογήστε σε ήχο τέταρτο λέγεται, την Δοξολογία σε πρωτόβαρη και τον Χεροβικό σε ήχο πρώτο.

Το τελευταίο μέλος που θα ακουστεί στη σημερινή μας εκπομπή είναι ένα από τα μεγάλα χειροβικά του Θεοδόρου Φωκαέως, μια εκτενή σύνθεση σε ήχο δεύτερο που θα ερμηνεύσει ο πρωτοψάλτης Ανδρέας Γιούβας. Είναι από παλαιότερη ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στο στούντιο σε του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για τις ανάγκες της εκπομπής που παρουσιάζαμε τότε μαζί με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Γέροντα, ευλογείτε.
1: Κύριε.
0: Και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια της εξιστόρησης αυτών των εμπειριών σας.
1: Μετά από αυτό το γεγονός της ευωδίας του Γέροντα στην έρημο της Καψάλας, πήγαμε στον Μποραζέρι και την άλλη ημέρα πήγαμε στις Καριές για να πάρουμε το λεωφορείο για την Δάφνη. Εκεί συνήθισα και τον Γέροντα Ιωσήφ Βάλι, ο οποίος μέσα στον κόσμο όλο με ρωτούσε: «Δεν ξέρεις τον Ανδρέα Νικολάου?» «Δεν το ξέρω, Γέροντα». «Περίεργο πράγμα, σίγουρα δεν το ξέρεις?» «Μα δεν το ξέρω». «Μα αφού είναι στην ηλικία σου, γιατί δεν το ξέρεις?» «Δεν το ξέρω, πού να το ξέρω?» Και θύμωσα κιόλας λίγο που με ρωτούσε επίμονα, διότι δεν ήθελα να του πω ότι εγώ ήμουνα. Έγινε και αυτό στις Καριές και μπήκαμε στο λεωφορείο και μπήκαμε εκτός Αγίου Όρους. Αλλά όλες αυτές οι εμπειρίες μετά, οι λίγες μέρες που έμεινα στη Θεσσαλονίκη, μου ήρθαν με νέο πνεύμα. Και αγάπησα πάρα πολύ το Άγιον Όρος και τους πατέρες εκεί και τον Γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, τον Γέροντα Παΐσιο, που κατάλαβα ότι ήταν ένας άγιος άνθρωπος, και τον Γέροντα Εφραίμ στη Μονή Φιλοθέου. Και έτσι το Νοέμβριο, 16 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, ξαναμπήκα στο Άγιον Όρος το 1976 και μπήκα κατευθείαν στη Μονή Φιλοθέου. Πέρασα από τις Καριές, είδα τον Γέροντα Ιωσήφ πάλι μπροστά μου, στο Κουτουλουμούσι που πήγα να προσκυνήσω. Με ρώτησε πάλι αν είμαι ο Ανδρέας Νικολάου, του έλεγα όχι, δεν είμαι εγώ.
0: Μόνο αυτό σε έλεγε όταν
1: ήρθε. Μόλι με έβλεπε αμέσω μου έλεγε: «Δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου?» Έλεγα: «Όχι, δεν είμαι». Πήγα στη Μονή Φιλοθέου, έμεινα σχεδόν μέχρι το Χριστούγεννα με το Παλαιό, ένα μήνα. Εκεί μπήκα στο όλο πνεύμα της Μονής, ο Γέροντας ήταν εκεί, τον έβλεπα σχεδόν μέρα παραμέρα, με αγάπησε πάρα πολύ και εγώ τον αγάπησα και κολλήθηκα πάνω του με όλη μου την αγάπη και τη διάθεση που είχα, αλλά το φοβόμουν ταυτόχρονα. Φοβόμουν τη μεγάλη αυστηρότητα που νόμιζα ότι είχε απέναντι στους μοναχούς. Πήγα στα Κατουνάκια, ξανά είδα τον Γέροντα Εφραίμ και μου έδωσε μεγάλη έτσι χαρά η παρουσία μου κοντά του και η συνομιλία μαζί του. Πήγα στους Δανειλαίους και μετά πήγα στη Μονή Διονυσίου που έμεινα όλο το 12ήμερο. Ήταν Χριστούγεννα και έμεινα εκεί για 10-12 μέρες και λειτουργούσαμε με τον Γέροντα Γαβρίλ που είμαι να μείνω κοντά του για τις εορτές του 12ήμερου, γιατί δυσκολευόταν επειδή ήταν ηλικιωμένος. Έμεινα εκεί πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Τεράστιες ακολουθίες ατέλειωτες, αφάνταστο κρύο, καθόλου θέρμανση, φαγητό νηστίσιμο και αλάδωτο και μια φορά την ημέρα όταν νηστεία. Πολύ δύσκολα, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα και άντεξα μέχρι τα Θεοφάνεια. Την επόμενη μέρα του Θεοφανίου έφυγα, πήγα στη Δάφνη και εκεί μετά από ένα μήνα, 1,5 μήνα που ήμουν στο Άγιον Όρος, είχα πλέον αποδεχθεί το Άγιον Όρος και το κατάλαβα όσο μπορούσα να το καταλάβω. Και εκεί συνήθισα πάλι τον Γέροντα Ιωσήφ στη Δάφνη, ερχόμενο από τα Κατουνάκια. Του έβαλα μετάνοια με άλλη διάθεση πλέον. Μόλις έβαλα μετάνοια, με αγκάλιασε, με χαΐδεψε και μου λέει: «Τελικά δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου?» Και του λέω: «Γέροντα, συγγνώμη, εγώ είμαι». Και μου λέει: «Ένα χαστούκι». Λέει: «Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, κατάλαβα ότι εσύ είσαι. Γιατί μου το έκρυβες?» Δεν απάντησα τίποτα, γέμισα τα μάτια μου δάκρυα. Ήθελα να κλαίω, αλλά δεν μπορούσα, ντρεπόμουν. Με πήρε στην αγκαλιά του, με αγκάλιασε, μου είπε λόγια πνευματικά και ωραία και πήγαμε μαζί στη Μονή Κουτουλουμουσίου. Μετά πήγα στο Γέροντα Παΐσιο και του λέω: «Γέροντα, πήγα σε πολλούς τόπους του Άγιον Όρος». Και μου είπε και ο Γέροντας ο Παΐσιος: «Να θες να μείνεις εδώ μαζί μου, να μείνεις?» Πριν την προηγούμενη φορά που πήγα. Λέω: «Δεν ξέρω πού να μείνω». Λέει: «Πού σου άρεσε περισσότερο?» Λέω: «Όλοι οι τόποι είναι άγιοι και μου άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά σκέφτομαι μεταξύ Φιλοθέου, εσάς εδώ και τον Γέροντα Ιωσήφ τον Κύπριο». Μου λέει: «Να πας στον Γέροντα Ιωσήφ που είναι πατριώτης». Του λέω: «Γέροντα, ο Γέρον Ιωσήφ κατέχει την ωραία προσευχή?» Αυτό μου έλειπε εμένα. Ήθελα να μάθω και την ωραία προσευχή, δεν με έφτανε τα χάλια μου. Αλλά επειδή λεγόταν αυτό το πράγμα στο Άγιον Όρος, παντού που πήγαινε νωρά προσευχή, νωρά προσευχή, λέω: «Στο Φιλοθέο έχουν νωρά προσευχή, στο Διονύση Μποραζέρι έχουν νωρά προσευχή, στα Κατουνάκια έχουν νωρά προσευχή», αλλά δεν ήξερα στο Κοντρομούς είχα.
0: Έπρεπε κάτι να του πείτε του Γέροντα Παΐσιου.
1: Μου λέει, μου είπε ένα λόγο που με στήριξε πάρα πολύ. Μου λέει: «Άκουσα να σου πω κάτι, Διάκο. Όλοι οι πατέρες έχουν την ωραία προσευχή και όλοι είναι διδάσκαλοι την ωραία προσευχή. Ο γέρο Ιωσήφ όμως είναι διδάκτο στην ωραία προσευχή. Εκεί να πας. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση που μου είπε ο γέροντας. Και πράγματι επέστρεψα. Εκεί ήταν αρχάς του Ιανουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο και πήγα στο γέροντα και έβαλα μετάνοια και του λέω: «Γέροντα, από αυτή την ώρα υποτάσσομαι σε εσάς και παραδίδω η ψυχή μου και το σώμα μου στα χέρια σας». Και έγινε πραγματικά υποτακτικός. Ο γέροντας ήταν στο μονίκο του Λουμουσίου τότε, μόλις είχε πάει. Οι νέοι πατέρες δεν είχαν έρθει ακόμα. Και έμεινα εκεί στο Κουτλουμούσι μαζί με τον Γέροντα στην παλιά συνοδεία που είχε μαζί του.
0: Του είπατε ότι ο Γέροντας Παΐσιος σας πρόεδρεψε?
1: Όχι, δεν του το είπα. Του το είπα μετά αργότερα, αλλά ο Γέροντας είχε πολύ καλή σχέση με τον Γέροντα Παΐσιο. Μετά πήγα στη Φιλοθέο και ξανέδα τον Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος χάρηκε πάρα πολύ. Και μου είπε ότι αυτός είναι αδερφός μου, μου λέει. Καλά έκαμε και πήγες, εκεί είναι αδερφός μου. Και συνδεθήκαμε με την πνευματική οικογένεια, κατάλαβα και τον λόγο του Αγίου Εφραίμ. Ότι αυτό είναι από τη δική μας τη γενναία και του Παπαχαράλαμπου το λόγο που μου είπε. Και μετά πήγαινα και έμενα και στον Μποραζέρη, με έστελε ο γέροντας, γιατί στη Μονίκο του Μουσίου ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και με έστελε στον Μποραζέρη να μείνω λίγες μέρες με τον Παπαχαράλαμπο και πήγαινα ερχόμενο μεταξύ Μποραζερίου και του Μουσίου.
0: Και τώρα πια είστε με τον γέροντα Ιωσήφ
1: από τον Ιανουάριο του 1977. Ναι, το 77.
0: Και αρχίζει πια άλλη πορεία.
1: Αρχίζει η πορεία με τον γέροντα Ιωσήφ, τον οποίον ταλαιπώρησα φάνταστα βέβαια, αλλά έζησα από κοντά όλη την συνέχεια της ζωής του, διότι ήμουν μόνος μαζί του και ήμουν ο πρώτος του υποτακτικός από τη Νέα Συνοδεία και έτσι έζησα τα γεγονότα όλα μαζί με τον γέροντα σε όλα τα βήματα της ζωής του.
0: Και πώς ήταν η αρχή τώρα με τον γέροντα Ιωσήφ?
1: Στο Κουτλουμούσι ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί εκεί το μοναστήρι αυτό ήταν διαλυμένο, ήταν μόνο λίγα γεροντάκια. Από πάσα άποψη είχε διαλυθεί το μοναστήρι και ο γέροντας προσπαθούσε με τα λιγοστά μέσα που είχε της εποχής εκείνης να αναδιοργανώσει και να συγκροτήσει το μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ δύσκολα, τα πράγματα ήταν υπεράνθρωπα πάνω από τις δυνάμεις του γέροντα, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε και είχε μια ζωή το μοναστήρι καλή. Αλλά ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί μην ξεχνάτε ότι και οι συνθήκες της εποχής εκείνης ήταν πολύ δύσκολες. Δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, ούτε τηλέφωνα υπήρχε, ούτε αυτοκίνητα. Τα πάντα ήταν με τα ζώα, με τα μολάρια, με λάμπες πετρελαίου, με μια έτσι πρωτόγονη κατάσταση του Άγιον Όρος, που υπήρχαν ακόμα τα γεροντάκια τα παλαιά, τα γεωρίτικα, τα οποία ήταν υπέροχα, αλλά πρέπει να τα καταλάβεις και να τα αγαπήσεις. Αν δεν τα ήξερες, δεν μπορούσες να τα καταλάβεις. Και αυτό μένα μου πήρε λίγο χρόνο για να αποβάλω τις παλιές μου προλήψεις και προκαταλήψεις που είχα για τα γεροντάκια αυτά. Αλλά πράγματι ήταν μια αποκάλυψη του Άγιον Όρος που με εντυπωσίασε και μέχρι σήμερα με εντυπωσιάζει.
0: Πώς ήταν όμως, τώρα πια είσαστε, το λέω, αγιορείτης. Δηλαδή μπήκατε στη συνοδεία για πρώτη φορά επισήμως.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς σας φάνηκε και πώς βλέπατε πια τον γέροντα Ιωσήφ?
1: Σαν υποτακτικός του γέροντα που ήμουν, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον αγάπησα πάρα πολύ. Με όλη μου την καρδιά. Μετά τον Θεό είχα τον γέροντα στην καρδιά μου μέσα και αυτός με αγαπούσε, αλλά δεν έπαβε να με μαλώνει. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έτσι ήταν συνηθισμένος από τον γέροντά του. Ήταν αυστηρός. Όχι όπως τον Παπαχαράλαμο με μεγάλους κανόνες ή όπως τον Παπα Εφραίμ να μας βάζει γονατιστούς στην τράπεζα και στον Νάρθικα, αλλά με αυστηρές επιπλήξεις. Με επέπληκε πάρα πολύ αυστηρά και πάρα πολύ έτσι απότομα. Πράγμα το οποίο με στήχιζε αυτό στην αρχή. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να εξοικειωθώ αυτήν την τακτική του γέροντα και μερικές φορές πραγματικά παραδεινόμουν τελείως. Δεν είχα καμία διάθεση να συνεχίσω ούτε ένα βήμα παρακάτω. Αλλά αυτό ήταν σωτήριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο γέροντας μας θεράπευε και μας διόρθωνε τα λάθη μας και αυτό ήταν μια άσκηση την οποία ο γέροντας με ιατρικό τρόπο, με θεραπευτική αγωγή μας επέβαλε για τη θεραπεία της ψυχής μας.
0: Οι άλλοι πατέρες ήταν μεγαλύτεροι στην ηλικία?
1: Δεν είχε νέους κοντά εκεί, ήταν μεγαλύτεροι όλοι σχεδόν. Και γεροντάκια αρκετά στο μοναστήρι εκεί.
0: Και πώς με τα γεροντάκια εκεί τώρα εσείς ζήσατε?
1: Εγώ απέβλεπα στον γέροντα, αυτό με ενδιέφερε και πήγαινα συνεχώς στον γέροντα κοντά, ο οποίος πράγματι είχε αυτό το χάρισμα της διδασκαλίας. Δηλαδή και δεν κουραζόταν να σου διηγείται όλα αυτά τα μεγαλεία του Θεού. Και ο γέροντας συνεχώς διηγόταν αυτά όλα τα οποία έζησε κοντά στον γέροντά του, αυτά που γνώρισε στο Σταυροβούνι, αυτά τα οποία είδε στη ζωή του στο Αγιονόρο, γιατί σημειωτέονται και ο γέροντας Ιωσήφ, όπως ξέρετε, έκανε 8 χρόνια στη Μονή Σταυροβουνίου. Και ήξερε όλους αυτούς τους πατέρες, τους οποίους εγώ γνώρισα όταν ήμουν στην Κύπρο, σαν παιδάκι στο Σταυροβούνι.
0: Σας βοήθησε αυτό, αυτή η οικειότητα?
1: Με βοήθησε διότι ήταν Κύπριος και ήξερε και την νοοτροπία των Κυπρίων, αλλά όχι τόσο αυτό, όσο η μεγάλη αγάπη τη οποία ο Θεός μου έδωσε στην καρδιά μου για τον γέροντα.
0: Εκεί τώρα στο Κουτλουμούσι, το γέροντα Ιωσήφ γνωρίσατε και άλλους πατέρες?
1: Εκεί γνώρισα πολλά γεροντάκια που ερχόντουσαν στο μοναστήρι, είτε για ελεημοσύνη, είτε για τις ακολουθίες, τις αγρυπνίες. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί πατέρες από τα κελιά γύρω και από τις καριές. Και άλλοι για να δουν και τον γέροντα Ιωσήφ, να μιλήσουν μαζί του. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που είδα πολύ αγιασμένα γεροντάκια. Πραγματικά, αυτή η νοσταλγία που λέω με στην τίτλο της εκπομπής είναι πραγματικά σαν να τα βλέπω μπροστά μου, σαν μια παρέλαση με αγιασμένα γεροντάκια τα οποία ήταν το καθένα και μια ολόκληρη ιστορία.
0: Θυμάστε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες γέροντα?
1: Θυμούμαι ένα γεροντάκι το οποίο ερχόταν φορτωμένος με έναν ντουρβά γεμάτο πράγματα. Καμπούρικο γεροντάκι, ρακένδυτο, με κάτι γαλότσες λαστιχένιες και περπατούσε μέσα στα χιόνια, μέσα στις βροχές, κουβαλώντας πράγματα στους γειτονές του. Είχανε δηλαδή το υποζύγιο, παρίστανε ο γέροντας αυτός. Αυτός ερχόντας στο μοναστήρι, εκεί στην πόρτα, στη θηρορείο που ήταν τότε, και εκεί διακονούσα κι εγώ, και μόλις το ρωτούσε κάτι, τι κάνεις γέροντα, πεινάω, έλεγε. Δεν θα ήταν Έλληνας μάλλον, δεν ξέρω από πού ήταν, μάλλον Ρουμάνος ήταν, αλλά ήξερε πολύ καλά τα ελληνικά. Και εκεί τον πειράζαν οι άλλοι πατέρες. Δεν έχει να φας, του έλεγαν. Δεν έχει φαγητό, έλειψε. Τέλειωσε. Δεν πειράζει, έλεγε. Αν μου δώσεις, καλά κάνεις. Αν δεν μου δώσεις, καλύτερα κάνεις. Και γελούσε. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εμφανιζόταν. Και ήταν πολύ χαριτωμένος και κουβαλούσε πράγματα για τους γείτονές. Όταν εκοιμήθη, του βγάλαν τα παπούτσια του, να τον ενταφιάσουν, τα πόδια του ήταν αλλιωμένα από κάτω. Και με αυτά τα πόδια και έκανε τόσες ώρες ότι πορεία φορτωμένος πράγματα για να τα μεταφέρει στους δικούς του ανθρώπους.
0: Αυτούς πόσους αντιμετώπιζε ο γέροντας Ιωσήφ?
1: Ο γέροντας με βοήθησε να ξεκλειδώσω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν καταλάβω ότι ήταν άγιοι άνθρωποι. Διότι με πολύ ευλάβεια τους συμπεριφερόταν και μετά όταν έφευγα μας έλεγε το βλέπετε αυτό το γεροντάκι. Αυτό που κάνει είναι φιλοπονία και το κάνει για την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή μας έλυνε το μυστήριο αυτό που βλέπαμε εμείς, μια εξωτερική εικόνα ενός ρακένδυτου μοναχού που μεταφέρει πράγματα και μας έλεγε την πραγματική του εικόνα. Γιατί ήταν και γνωστή του βέβαια, τους ήξερε.
0: Αυτοί ερχόντουσαν εκεί στο Κουτλουμούσι λόγω γέροντα Ιωσήφ ή όπως πηγαίνουν και σε όλα τα άλλα μοναστήρια?
1: Και για τα δυο. Και λόγω του γέροντα, διότι ήξεραν ότι ο γέροντας εκεί ήταν ελεήμων και θα τους έδινε ελεημοσύνη οπωσδήποτε ό,τι χρειαζόντουσαν. Αλλά ήταν και το μοναστήρι που βρίσκα στον δρόμο τους. Για να ξεκουραστούν λίγο, για να πιούν έναν καφέ, για να πάρουν κάτι που χρειαζόντουσαν, να φάνε λίγο. Διότι τα μοναστήρια τότε λειτουργούσαν και σαν σταθμοί ανεφοδιαστικοί. Σταματούσαν να κάνουν λίγη ξεκούραση, να πάρουν κάτι και να συνεχίσουν τον δρόμο τους.
0: Εκεί τι άλλο, ποιους άλλους συναντήσατε γέροντα που σας έκαναν εντύπωση?
1: Εκεί συνάντησα ένα γέροντα διαχριστών σαλών, τον γέρο Βικέντιο, ο οποίος ήταν σαλός αυτός, διαχριστών σαλός όπως πιστεύω και όπως έχω γεγονότα τα οποία μαρτυρούν ότι ήταν ενάρετος άνθρωπος και παρίστανε τον τρελό και βέβαια όλοι τον είχα για τρελό. Και ένα γεγονός που έγινε μια φορά εκεί όταν ήταν πολύ ξένοι, ήρθαν πάρα πολύ ξένοι με το λεωφορείο, κατέβαινα όλοι στο Μονή Κουτλουμουσίου, ήρθε και ο γέρο Βικέντιος. Εγώ τον είδα και αγανάκτησα λίγο γιατί ήταν ατιμέλητος, προμισμένα τα ρούχα του και τα λοιπά, και έλεγε για συναρτησίες, πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τα λέει. Τους κέρασα όλους καφέ, ήταν καμιά τριανταριά άτομα, έκανα τόσους καφέδες όπως κάναμε συνήθως, και να μην τον προσβάλλω, έδωσα και εκείνου έναν καφέ. ενώ μέσα μου είχα έτσι μια αγωνισμό γιατί να έρθει και ο κύριο Πικέν. Εκεί πήραν όλοι καφέ, είπαν ευλογείται ο κύριος και τα λοιπά. Ο κύριο Πικέν το σκαρούσε το φλιντσάνι έτσι και δεν μίλωσε καθόλου, το βλέπε. Αφού έγινε μια σιωπή και όλοι πήραν τον καφέ τους σε άκρα ησυχία, σηκώνεται και λέει ευλογείται. Κανένας δεν το απάντησε βέβαια. Και λέει ο Κύριος. Και το φλιτάνε έτσι γύρω γύρω και λέει ο Κύριος. Λέω έκανε τη χαζομάρα του πάλι ο κύριο Πικέντιος. Και γυρίζει και μου λέει για να είμαι εδώ κάποια ψυχή με κάλεσε. Δεν είπα τίποτα. Και άρχισε να διηγείται μια ιστορία. Μια ιστορία.
0: Δημοσίως, σε όλους τους προσκυνητές εκεί.
1: Που δεν είχε κανένα νόημα. Για κάποιον άνθρωπο στην Αθήνα που έκανε κάτι, που παντρεύτηκε μια γυναίκα, την άφησε, ξέρω, δεν θυμάμαι και ακριβώς ιστορία, κάτι τέτοιο ήταν. Και έλεγα μέσα μου, τι λέει τώρα αυτά τα πράγματα ο παππούς αυτός. Και του λέω, εντάξει κύριο Βικέντη, εντάξει. Σιωπή εσύ μου έλεγε, εσύ δεν ξέρεις. Και συνέχιζε την ομιλία του. Μετά αφού τα είπαν όλα, κάποιος κύριος σηκώστηκε και λέει, πάτερ, δεν είμαι καλά, θέλω να μου δώσετε λίγο νερό. Του έδωσα λίγο νερό, τι έχεις. Μου λέει αυτό που είπε αυτός ο παππούς είναι για μένα, είναι η ζωή μου. Ποιος είναι αυτός. Και ο Γεροβικέντης έφυγε. Και δεν το βρήκε ξανά, δεν το ξαναφάνηκε. Σε εμάς ερχόταν συχνά, έκανε τέτοιες χαζομάρες. Και είπε σε πολλούς ανθρώπους προφητικά πράγματα και διορατικά για τη ζωή τους και τις περιστάσεις που πέρασαν στη διάρκεια της ζωής τους.
0: Εσείς πια τον καταλάβατε ότι.
1: Ναι, εγώ τον κατάλαβα γιατί και ο Γέροντας Ιωσήφ μας έλεγε ότι αυτός είναι άγιος άνθρωπος.
0: Αλλά αυτός ερχόταν και έφευγε.
1: Δεν έμενε εκεί, όχι, έφευγε.
0: Και αυτοί όλοι ήταν γέροντας στις καριές, δηλαδή ήταν γύρω-γύρω από το μοναστήρι.
1: Ήταν στις καριές αυτοί όλοι και ήταν τα πολλά γεροντάκια που είχαν οι καριές, τα κλασικά, τα γεωρίτικα, τα όμορφα και ωραία. Είχε ένα άλλο γεροντάκι, ο Γεροπέτρος, ο οποίος ήταν διαφόρου χαρακτήρος άνθρωπος. Ο οποίος θύμωνε, φώναζε, έδινε και καμιά από πάνω με μια βέργα που κρατούσε άμα κάποιος έκανε κάτι. Ερχόταν στο κουτουλμούσι στις αγρυπνίες και έμενε στον άρθικα εκεί και ακούγαν την αγρυπνία. Και αυτόν εγώ δεν τον είχα πρει πολλού, αλλά ο γέροντας τον ευλαβήτω και έλεγε εντάξει είναι λίγο άταχτος, αλλά είναι καλός. Και κοιμήθηκε την ημέρα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που ήταν η γιορτή του, αφού κοινώνησε στην αγρυπνία. Και έλαβε τον Χριστό μέσα του και έτσι κοιμήθηκε.
0: Με αυτόν είχατε σχέση?
1: Τον περιποιούμε στο αρχονταρίκι που διακονούσα ως αρχοντάρης εκεί στο μοναστήρι αυτό.
0: Δεν θέλω να πω δηλαδή είχατε κάτι, βλέπατε κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν?
1: Το φοβόμουνα γιατί μπορούσε να μου γυρίσει καμιά με τη μαγκούρα του. Δεν τον πολύ πλησιάζα αλλά τον παρακολουθούσα, τον έβλεπα. Είχαμε ένα άλλο γεροντάκι. Ήρθε ένα γεροντάκι μια φορά το οποίο πήγα να του πάρω τα πράγματα του στο αρχονταρίκι και ανεβαίνοντας πάνω στα σκαλιά μου λέει «Εσύ από πού είσαι?» Του λέω «Από το Άγιον Όρος». Μου λέει «Από το Άγιον Όρος είσαι?» Λέω «Ναι, πάτερ, εδώ από εδώ είμαι». Μου λέει «Εδώ γεννήθηκες?» Λέω «Ναι, εδώ γεννήθηκα». Απότομα το απάντησα έτσι. Μου λέει «Καλά, αλλά θα έρθει η ώρα που θα φύγεις από το Άγιον Όρος». Και εγώ θύμασα που μου είπε έτσι. Λέω «Δεν θα φύγω ποτέ μου». Μου λέει, θα φύγεις από το Άγιον Όρος και μου είπε και μερικά άλλα γεγονότα τα οποία δεν μπορούσα να τα πω. Αλλά μου έκανε εντύπωση που ήξερα αυτό το γεγονός ότι θα φύγω από το Άγιον Όρος.
0: Πάντως, αυτοί όλοι που λέτε, αυτά τα γεροντάκια και ειδικά σκαριές, φαντάζομαι κανένας δεν καταλάβαινε ότι είχαν τέτοια χαρίσματα.
1: Σίγουρα δεν καταλάβαινε. Ήταν απλοί άνθρωποι και αυτά τα χαρίσματα ήταν σε πολλούς ανθρώπους τότε στο Άγιον Όρος και δεν τους έκανε και εντύπωση. Δηλαδή ήταν φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή αν έλεγες αυτός έχει προφητικό χάρισμα, σου έλεγαν τι πιο φυσικό για έναν μοναχό να έχει αυτό το χάρισμα. Δεν τους έκανε καμιά εντύπωση αυτό το πράγμα, ιδιαίτερη.
0: Ναι, αλλά εσείς τώρα είστε διάκος, πρώτη φορά σε συνοδεία,
1: ναι.
0: Και αρχίζετε και βλέπετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή σας κάνανε εντύπωση, πιστεύω αυτά σας βοήθησαν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ με βοήθησαν, αλλά όσο τα έβλεπα, ήμουν κι εγώ σε μια φυσική σχέση μαζί με τους πατέρες αυτούς. Μετά μέσα μου τα καλλιεργούσα και τα αξιοποιούσα και έβλεπα την πραγματικότητα της αγιότητας αυτών των ανθρώπων, βλέποντας και τα δικά μου χάλια βέβαια.
0: Αυτοί ερχόντουσαν Συμμετείχαν και σε λειτουργίες εκεί.
1: Βέβαια, συμμετείχαν.
0: Είδατε κάτι που να είναι έτσι που να σε έκανε εντύπωση από αυτά τα γεροντάκια, στις αγρυπνίες, στις ακολουθίες που ερχόντουσαν, όχι στα κελιά τους, εσάς?
1: Στις αγρυπνίες αυτά τα γεροντάκια ήταν πολύ αφοσιωμένα και πολύ δοσμένα στην αγρυπνία, στην προσευχή. Προσευχόντουσαν πάρα πολύ. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι ήταν προσευχόμενοι άνθρωποι. Και δεν τους ενδιέφερε, ας πούμε, πόσες ώρες θα διαρκέσει η αγρυπνία. Ούτε είχα ρολόγια. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που δεν είχε ρολόγια καθόλου. Και πήγαινε με την καμπάνα. Άκουγε την καμπάνα, λέγε τώρα η τράπεζα. Του έλεγε σε πόση ώρα θα έχουμε, ας πούμε, σπερινό. Λέγε θα χτυπήσει η καμπάνα. Είχαμε ένα γεροντάκι εκεί στο μοναστήρι, τον Γερογεράσιμος, ο οποίος κατέβαινε ώρες ολόκληρες νωρίτερα στην εκκλησία. Και καθόταν εκεί και προσευχόταν για όλον τον κόσμο. Δεν είχε καμία αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος ήταν προσευχή. Και όταν έλεγε γέροντα πόση ώρα θα διαρκέσει η αγρυπνία, όλη νύχτα ευλογημένη, όλη νύχτα, έλεγε ο Γερογεράσιμος.
0: Τώρα εσείς που τους βλέπατε όλους αυτούς, έχουμε μείνει τώρα στους καριώτες τα γεροντάκια αυτά στις καριές. Είδατε κάτι ιδιαίτερο πάνω στην προσευχή τους? Γιατί φαντάζομαι εσείς είχατε συνηθίσει όσο ήσασταν εκεί το κοινόβιο, ας το πούμε έτσι. Αυτοί που μέναν μόνοι τους και ερχόντουσαν, βλέπατε κάτι άλλο στην προσευχή τους?
1: Στο γέροντα Ιωσήφ έβλεπα εκείνον το άλλο, τα πολλά δάκρυα. Καθόμουν δίπλα του στην λειτουργία και έκλαιγε αδιαλείπτος, συνεχώς. Όχι απλώς δάκρυα, αλλά λυγμούς. Και αφού τρανταζόταν το στασίδι του από τη δύναμη της προσευχής που είχε και από τα δάκρυα τα πολλά τα οποία είχε, μου σκύβε τα ράσα του, τα γένια του, κάτω το δάπεδο. Αυτό συνεχώς γινόταν από την πρώτη στιγμή που το γνώρισα. Και αυτό με εντυπωσίαζε πάρα πολύ. Είδα και άλλα γεροντάκια τα οποία προσεύχονταν με τα δακρύων πολλών, αλλά όχι σαν τον γέροντα Ιωσήφ. Μόνο τον γέρο Θεόκλητον τον Δινησιάτη είδα αργότερα να έχει αυτά τα δάκρυα, αλλά όχι πάντοτε, όπως ο γέρον Ιωσήφ έχει ένα διαλείπτος συνεχόμενα μαζί του.
0: Και αυτή η προσευχή, εντάξει, καταλαβαίνω γέροντα Ιωσήφ και τα δάκρυα, θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτά τα γεροντάκια. Αυτοί γιατί προσεύχονταν? Για την ψυχή τους, για τους άλλους?
1: Η προσευχή ήταν η αναπνοή τους, ήταν η τροφή τους. Όταν λέτε γιατί τρώγω, για να πάρω βιταμίνες, για να ζήσω, για να το απολαύσω. Τρώγανε, όπως τρώμε χωρίς να σκεφτούμε γιατί τρώμε, απλώς τρώμε για να ζούμε, για να υπάρχουμε, γιατί μας είναι ανάγκη. Η προσευχή ήταν ταυτισμένη μαζί τους. Δεν το έκαναν για κάποιο λόγο συγκεκριμένο.
0: Και όταν λέμε
1: η ζωή τους ολόκληρη.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με.
1: Αυτό φαντάζομαι έλεγαν ή έλεγαν και δικές τους προσευχές. Και η προσευχή δεν είναι μόνο επανάληψη μιας μικρής προσευχής, αλλά είναι και βίωμα. Είναι και εμπειρία, είναι θεωρία.
0: Και τα δάκρυα του γέροντα Ιωσήφ, εσείς λέτε τώρα πού οφείλονται, τι ήταν αυτό?
1: Στη μεγάλη αγάπη που είχε για τον Χριστό. Είχε πολύ αγάπη και εκ της αγάπης της πολλής γεννήθηκε και το χάρισμα της θεολογίας που είχε μέσα του.
0: Ναι, αλλά μπορούσατε να το καταλάβετε στην αρχή. Τον είχατε ξαναδεί, τον είδατε πρώτη φορά να κλαίει. Πώς το νιώσατε αυτό?
1: Ναι, εντάξει. Ρωτώ μου για ποιο λόγο κλαίει. Μια φορά το ρώτησα. Γέροντα, γιατί κλαίεις? Και μου λέει, για σαμαρτίες μου, παιδί μου, για σαμαρτίες μου κλαίω. Έτσι απαντούσε. Αλλά δεν καταλάβαινα. Καταλάβαινα ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Αλλά όχι και πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή, το ακούγατε ότι είναι συναισθηματικό περισσότερο?
1: Όχι συναισθηματικό. Δεν ήταν συναισθηματικός καθόλου γέροντας. Αφού όταν μας παραμάζευε, δεν υπήρχαν συναισθήματα. Αλλά ήταν ανδρείος άνθρωπος. Δεν ήταν ένας χαρακτήρας μαλακός, ευσυγκίνητος, μαρθακός, να πεις ότι αυτός ο χαρακτήρας του κυκλαίει. Στις δουλειές ήταν ατρόμητος, ήταν άνδρας, με όλες τις λέξεις. Δηλαδή δούλευε σαν τον πιο σκληρό εργάτη. Και μας ανάγκαζε και εμάς να δουλεύουμε έτσι. Και μας μάλλον όταν καθυστερούσαμε. Και ήταν ανυποχώρητος. Δεν ήταν μαρθακός χαρακτήρας. Να πεις ότι ο χαρακτήρας του ήταν τέτοιος.
0: Και πώς βλέπατε εσείς τη σχέση του με τους άλλους που ήταν πιο παλιοί από εσάς?
1: Με όλους τους πατέρες αυτούς που δεν ήταν υποτακτικοί του, είχε πολύ καλές σχέσεις. Σου μιλούσε με γλυκύτητα, με ταπείνωση, με πραότητα μεγάλη. Με μεγάλη έτσι αυτομεμψία. Τους εξυπηρετούσε ό,τι θέλα. Σε εμάς που είμαστε οι μαθητές του, εκεί ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Εμάς ήταν μαχαιραδίστομος.
0: Πήγατε ποτέ, θα πήγατε, αλλά θέλω έτσι να μας πείτε γι' αυτό, μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ σε αυτούς τους μεγάλους γεροντάδες. Δηλαδή,
1: βέβαια, πήγαμε πολλές φορές στα Κατουνάκια με τον γέροντα. Πάρα πολλές φορές. Και τα πρώτα χρόνια και μετά και μέχρι τέλος μαζί πηγαίναμε στα Κατουνάκια. Πήγαμε στον γέροντα Παΐσιο αρκετές φορές. Πήγαμε στον γέροντα Μιλιανό, στον Παπαχαράλαμπο αμέτρητες φορές. Στον Παπα Εφραίμ του Φιλοθέου μερικές φορές. Πήγαμε βέβαια.
0: Εσείς και ο γέροντας ή η συνοδεία?
1: Ο γέροντας
0: και
1: εγώ.
0: Και πώς ήταν, δηλαδή στο
1: γέροντα? Τα πρώτα χρόνια δεν είχε συνοδεία ο γέροντας μαζί του. Δεν είχε
0: με το γέροντα Παΐσιο, δηλαδή πώς ήταν όταν πήγαινατε μαζί?
1: Ο γέροντας, εντάξει, δεν ήταν συγγενής, ας πούμε, όπως τον Παπα Εφραίμ που γινόντουσαν σκηνές απείρου κάλους εκεί. Τον αγκάλιαζε, τον φιλούσε. Ο Παπα Εφραίμ, τον γέροντα μας, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και ήταν και εκδηλωτικός ο Παπα Εφραίμ. Τον αγκάλιαζε τον γέροντα και τον φιλούσε. Ο γέροντα Παΐσιος ήταν πιο συγκρατημένος. Με μεγάλο σεβασμό προς τον γέροντα. Ήταν και παλαιότερος ο γέροντας από αυτό.
0: Ναι, αλλά τι λέγανε όμως? Δηλαδή, σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση σας που τους βλέπετε τώρα αυτούς τους δύο και μιλάνε. Έχετε πάει στο κελί. Τι λέγανε μεταξύ
1: τους? Τι λέγανε? Λέγανε.
0: Είχατε περιέργεια, συγγνώμη, σας διακόπτω.
1: Πολύ περιέργεια.
0: Όταν πηγαίνατε, βέβαια. Τι θα πάνε να πούμε τώρα?
1: Αφού μια φορά κρύφτηκα. Κρύφτηκα πίσω από το κρεβάτι. Ήρθε ο Παπα Εφραίμ στην Μονή του Λουμουσίου. Και ήταν ασθενής ο Παπα Εφραίμ και λέει να ξαπλώσω λίγο. Και λέει γέρο Ιωσήφ να κουβεντιάσουμε. Και μπήκε ο γέροντας Ιωσήφ μέσα και εμάς όλους μου λέει πάτε εσείς, βγαίνετε έξω. Εγώ κάθισα πίσω από το κρεβάτι, κουλουριάστηκα εκεί. Λέω δεν θα μου πούνε εμένα ίσως. Δεν με είδαν ότι ήμουν εκεί. Λέω αφού δεν μου είπαν να βγω, δεν θα βγω. Και έμεινα εκεί και άκουγα. Λέγανε για πνευματικά πράγματα. Εντάξει, και το πώς πάει, τι κάνεις, πώς είσαι, και η υγεία σου κτλ. Και τα ανθρώπινα τα έλεγα. Αλλά κυρίως μιλούσε για πνευματικά πράγματα.
0: Τι πνευματικά δηλαδή, θυμάστε κάτι? Είναι σημαντική αυτή η κουβέντα αυτών των δύο ανθρώπων.
1: Δηλαδή έλεγαν για την παρούσα κατάσταση των μοναχών. Για τους νέους μοναχούς που χρειάζονται οικονομία, που χρειάζονται διάκριση. Μιλούσα για το πώς το τότε σύγχρονος τρόπος έβλαπτε τους νέους μοναχούς και τους έκανε πιο μαρθακούς και πιο αδύνατους. Μιλούσα για τον γέροντά τους, για τον γέροντα Ιωσήφ, που τους έλεγε διάφορα πράγματα και τα σχολίαζα μεταξύ τους. Κάθε φορά κάτι διαφορετικό.
0: Ζητούσε τη συμβολή ο ένας από τον άλλον?
1: Βέβαια. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ ποτέ δεν έκανε κάτι αν δεν το έλεγε στον Παπα Εφραίμ. Εννοείται από τα βασικά πράγματα. Δηλαδή, όταν θα πηγαίναμε στο Βατοπέδι, ζήτησαμε την ευλογία του γέροντα Εφραίμ. Όταν εισερχόταν στην Κύπρο, ο γέροντας πάλι πήγε και πήρε την ευλογία του. Βέβαια, πάντω τον είχε πνευματικό.
0: Έχουν περάσει τόσα χρόνια γέροντα και θυμάστε κάθε λεπτομέρεια. Τώρα καταλαβαίνω γιατί θέλατε τόσο πολύ να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη νοσταλγία στην εκπομπή. Αναμένουμε τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη και είμαστε μαζί και σήμερα για μισή περίπου ώρα, συζητώντας και αναλύοντας ακόμα ένα θέμα διατροφής. Για σήμερα, το θέμα που επέλεξα να αναλύσουμε αφορά τις αγορές μας στα διάφορα υπερκαταστήματα τροφίμων και έχει δύο παραμέτρους. Από τη μία, θα ήθελα να αναλύσουμε τις ετικέτες τροφίμων και το ποιες πληροφορίες αυτές μας παρέχουν και από την άλλη, όλα εκείνα που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν πραγματοποιούμε τις αγορές μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αναλύοντας τις ετικέτες εκείνες που βρίσκουμε πάνω σε κάθε τρόφιμο και που είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν σε αυτά, σε εμφανές σημείο μάλιστα ή εκάστοτε παραγωγή. Εμείς, ως καταναλωτές, σήμερα ενημερωνόμαστε διαρκώς σχετικά με τα διάφορα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά. Αυτό που επιθυμούμε, κατά κύριο λόγο, είναι να γνωρίζουμε καλά ό,τι κυκλοφορεί, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις πιο σωστές επιλογές για εμάς τους ίδιους και την οικογένειά μας. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με τα τρόφιμα που καταναλώνει, έχει οριστεί ο αντίστοιχος κανονισμός, ο οποίος ορίζει όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι ετικέτες των τροφίμων, ώστε να ενημερώνουν τον καταναλωτή για κάθε τι που αφορά το τρόφιμο. Οι ετικέτες τροφίμων, λοιπόν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του τροφίμου που έχουμε στα χέρια μας κάθε φορά. Πιο συγκεκριμένα τώρα, η ετικέτα θα πρέπει να αναφέρει στο ίδιο εμφανές οπτικό πεδίο τόσο την ονομασία του προϊόντος, όσο και την καθαρή ποσότητά του, καθώς επίσης, αν μιλάμε για αλκοόλ, την περιεκτικότητά του σε εθυλική αλκοόλ, όταν αυτή είναι μεγαλύτερη από 1,2%. Παράλληλα, σε άλλο σημείο της ετικέτας θα πρέπει να αναφέρεται ο κατάλογος των συστατικών του τροφίμου, η ύπαρξη αλλεργιογόνων συστατικών και η ποσότητα κάποιων συστατικών, οι ημερομηνίες διατήρησης και λήξης του προϊόντος, οι συνθήκες φύλαξης και διατήρησής του, τα στοιχεία που αφορούν τον παραγωγό, το συσκευαστή αλλά και το διακινητή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα καταγωγής ή προέλευσης του προϊόντος, διάφορες οδηγίες χρήσης πριν την κατανάλωση, καθώς επίσης η διατροφική του δήλωση και ο αριθμός της παρτίδας του προϊόντος. Ας δούμε μαζί ένα-ένα όλα τα στοιχεία στην ετικέτα των τροφίμων που αφορούν τη διατροφική αξία του προϊόντος και επί της ουσίας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι όταν θέλουμε να επιλέξουμε ένα προϊόν. Θα πρέπει αρχικά να παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τη διατροφική αξία του προϊόντος. Πρόκειται για τον πίνακα εκείνο που αναγράφεται σε κάθε συσκευασία τροφίμου και αναφέρεται στα μακροθρεπτικά συστατικά του προϊόντος, δηλαδή στους υδατάνθρακες ή αλλιώς άκχαρα, στις πρωτεΐνες και στα λιπαρά, καθώς επίσης και την ενέργεια που υπάρχει στο προϊόν. Αποτελείται συνήθως από 4 κάθετες στήλες, όπου στην πρώτη στήλη αναγράφεται η ενέργεια, τα λιπαρά, τα σάκχαρα και οι φυτικές ίνες του προϊόντος, οι πρωτεΐνες καθώς και το αλάτι που περιέχει, ενώ στις υπόλοιπες 3 στήλες αναφέρονται οι διάφορες συγκεντρώσεις των παραπάνω θρεπτικών συστατικών, είτε ανά 100 γραμμάρια, προϊόντος ή ml, είτε αναμερίδα, είτε η επί της 100 σε ποσοστό πρόσληψης σύμφωνα με τις προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς ενός μέσου ενήλικα. Ο πίνακας αυτός αποτελεί σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης του τροφίμου, καθώς το θερμιδικό περιεχόμενο δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής του. Αντίθετα, η ποσότητα των επιμέρους θρεπτικών συστατικών θα πρέπει να συνυπολογίζεται ανάλογα με την κατανάλωση που επιθυμούμε να επιτύχουμε. Επιπρόσθετα, δίνονται πληροφορίες για την ποσότητα των κορεσμένων λιπαρών και των σαχάρων που περιέχονται. Παρατηρούμε την ανάλυση των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν,
καθώς επίσης και την ύπαρξη ή όχι πρόσθετων τροφίμων. Ως πρόσθετα τροφίμων τώρα, χαρακτηρίζονται όλες οι ουσίες αυτές που προστίθενται στα τρόφιμα με σκοπό να ενισχύσουν τη γεύση, την υφή, το χρώμα ή και τον τρόπο και τη διάρκεια συντήρησής τους. Βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα τρόφιμα που είναι έτοιμα προς κατανάλωση, όπως επίσης σε αναψυκτικά, χυμούς και ποτά. Υπάρχουν τα φυσικά, αλλά υπάρχουν και τα σύνθετα πρόσθετα. Άλλα έχουν κατηγορηθεί ότι επιβαρύνουν τον οργανισμό, ενώ άλλα ότι είναι ωφέλιμα για αυτόν. Στην ετικέτα των τροφίμων αναγράφονται συνήθως με το γράμμα ε και συνοδεύονται από έναν αριθμό ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφτείτε το αντίστοιχο άρθρο σχετικά με τις ετικέτες τροφίμων στη σελίδα μου στο Facebook ή στο Instagram. Τι άλλο όμως μπορούμε να συναντήσουμε πάνω σε μία ετικέτα τροφίμων? Αυτό που συναντάμε πολύ συχνά και συνήθως αποτελεί και ένα μεγάλο μέρος της επιλογής μας στο να αγοράσουμε τελικά ένα τρόφιμο είναι οι ισχυρισμοί διατροφής και υγείας που αυτό διαθέτει. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ισχυρισμός διατροφής και υγείας θεωρείται οποιαδήποτε δήλωση υπάρχει στις ετικέτες τροφίμων, είτε στην αγορά είτε στη διαφήμιση, και προάγει υγεία με την κατανάλωσή του, είτε σαν σύνολο τροφίμου, είτε εξαιτίας των συστατικών που περιέχει. Ιδιαίτερα, ισχυρισμός διατροφή αποτελεί ο ισχυρισμός που δηλώνει ότι ένα τρόφιμο έχει κάποιες ιδιαίτερες θρεπτικές ιδιότητες, είτε λόγω της ενέργειάς του, είτε λόγω κάποιας ουσίας που αυτό διαθέτει. Ισχυρισμός υγείας, από την άλλη, αποτελεί ο ισχυρισμός αυτός που δηλώνει ότι το τρόφιμο ή κάποιο συστατικό του τροφίμου ή η κατηγορία στην οποία ανήκει το τρόφιμο μπορεί να έχει επίδραση στην υγεία του καταναλωτή. Ποιοι είναι μερικοί από αυτούς τους ισχυρισμούς, ώστε να καταλάβουμε και επί της ουσίας γιατί πρόκειται? Αυτοί δεν είναι άλλοι πέραν από τις ακόλουθες δηλώσεις: προϊόν χαμηλό σε λιπαρά, προϊόν χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, προϊόν ελεύθερο γλουτένης και λοιπές δηλώσεις.

γίνεται όμως όταν ενώ ξέρουμε να ξεχωρίζουμε ένα προϊόν, πρέπει να οργανώσουμε τη λίστα των αγορών μας? Τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ αποτελούν ένα συχνό πρόβλημα για κάθε οικογένεια, όχι μόνο εξαιτίας του οικονομικού κόστους, αλλά και εξαιτίας της δυσκολίας επιλογής των κατάλληλων τροφίμων κάθε φορά. Με ποιο τρόπο μπορούμε να περιορίσουμε τα άσκοπα έξοδα και να επιλέξουμε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής για εμάς και την οικογένειά μας? Πριν την επίσκεψή σας στο σούπερ μάρκετ, θυμηθείτε ότι η οργάνωση είναι ο καλύτερος τρόπος για περιορισμό των εξόδων, αλλά και για σωστότερη επιλογή τροφίμων. Ξεκινήστε οργανώνοντας ένα εβδομαδιαίο πλάνο μαγειρέματος. Όταν γνωρίζετε τι έχετε σκοπό να μαγειρέψετε, τα ψώνια γίνονται πιο εύκολα, ενώ αυτόματα τα έξοδα μπορούν να περιοριστούν. Ξέροντας τις ακριβείς ποσότητες που χρειάζεται να μαγειρέψετε, δεν υπερβάλλετε με τις ποσότητες που αγοράζετε και έτσι προσθέτετε στο καρότσι σας μόνο όσα πραγματικά χρειάζεστε. Φτιάξτε λοιπόν ένα εβδομαδιαίο πλάνο με τα φαγητά που θα καταναλώσετε, καθώς επίσης με τα σνακ και όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα που θα χρειαστείτε μέσα στην εβδομάδα. Κάντε μια λίστα με όλα όσα χρειάζεστε. Αφού έχετε οργανώσει το εβδομαδιαίο πλάνο σας, είναι πιο εύκολο να φτιάξετε τη λίστα όλων όσων πρέπει να αγοράσετε. Με αυτόν τον τρόπο κάνετε οικονομία και γλιτώνετε χρόνο. Ένα καλό tip είναι η καταγραφή των προϊόντων στη λίστα σύμφωνα με τη φορά των διαδρόμων που επισκέπτεστε. Έτσι διαβάζετε τη λίστα πιο εύκολα, ενώ δεν χρειάζεται να γυρίζετε πολλές φορές σε κάθε διάδρομο. Μην πηγαίνετε για ψώνια με άδειο στομάχι. Είναι πολύ πιθανό να αν ψωνίζετε με άδειο στομάχι, να προσθέσετε στο καρότσι σας τρόφιμα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν χρειάζεστε, αλλά ψωνίζετε σύμφωνα με τη λιγούρα που νιώθετε εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, πολλές φορές τα τρόφιμα αυτά είναι αυξημένα σε λίπος ή ζάχαρη, καθιστώντας τα ως όχι μία και τόσο καλή επιλογή. Κατά την παραμονή σας στο σούπερ μάρκετ, μην ξεχνάτε πως η διατροφή σας, για να είναι πλήρης και ισορροπημένη, θα πρέπει να αποτελείται από όλες τις ομάδες τροφίμων. Ποια όμως είναι τα τρόφιμα που είναι προτιμότερο να επιλέξουμε από κάθε κατηγορία? Ας δούμε τις κατηγορίες αυτές μία προς μία. Γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα γαλακτοκομικά αποτελούν μία ιδανική επιλογή για πρωινό ή σνακ. Γάλα, γιαούρτι και τυρί προσφέρουν στον οργανισμό τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός. Επιλέξτε προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά και όχι πλήρη ή άπαχα, αφού τα άπαχα προϊόντα συνήθως έχουν έλλειψη σε βιταμίνες, ενώ τα πλήρη ενισχύουν το διαιτολόγιο σας με θερμίδες και επιπλέον λιπαρά. Προϊόντα κρέατος. Θυμηθείτε τις οδηγίες που απευθύνονται στον ελληνικό πληθυσμό όσον αφορά την κατανάλωση των προϊόντων κρέατος, ώστε να μπορέσετε να προσαρμόσετε κατάλληλα το διατροφικό πλάνο της εβδομάδας σας. Καταναλώστε μία φορά την εβδομάδα κόκκινο κρέας, μία με δύο φορές την εβδομάδα λευκό, δύο με τρεις φορές την εβδομάδα ψάρια ή θαλασσινά, ενώ φροντίστε η κατανάλωση αυγών να μην υπερβαίνει συνολικά τα 4 ανεβδομάδα. Επιλέξτε προϊόντα κρέατος χαμηλά σε λίπος που έχουν συντηρηθεί σωστά. Αποκλείστε από το διαιτολόγιο σας την αυξημένη κατανάλωση κρέατος και βασμάτων όπως αλαντικών, αφού έχει φανεί ότι διαθέτουν καρκινογόνο δράση. Αμυλώδη προϊόντα και όσπρια. Στα αμυλώδη προϊόντα συγκαταλέγονται τα δημητριακά, τα μακαρόνια, το ρύζι, το ψωμί και όλα τα προϊόντα σίτου. Προτιμήστε προϊόντα ολικής άλεσης, καθώς είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού περισσότερο από τα λευκά αμυλώδη. Επίσης επιλέξτε όσπρια, τα οποία αποτελούν καλή πηγή φυτικών πρωτεϊνών και φυτικών ινών, ενώ παράλληλα είναι χαμηλά σε λιπαρά. Διατηρήστε την κατανάλωση των οσπρίων σε περίπου 3 μερίδες την εβδομάδα. Φρούτα και λαχανικά. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε στο καρότσι σας φρούτα και λαχανικά. Τα φρούτα
αποτελούν ιδανική επιλογή για ενδιάμεσα σνακ, ενώ τα λαχανικά μπορούν να συνοδεύσουν το γεύμα σας και να βοηθήσουν στο αίσθημα κορεσμού. Επιλέξτε φρούτα και λαχανικά εποχής, ενώ μη φοβηθείτε να επιλέξετε ακόμα και πλημμένες έτοιμες σαλάτες, αφού μπορούν να αποδειχθούν καλή επιλογή σε μια πολύ άσχολη μέρα. Κατεψυγμένα προϊόντα. Τα κατεψυγμένα προϊόντα δεν θα πρέπει να αποτελούν την πρώτη επιλογή σας. Με τη διαδικασία της κατάψυξης, πολλά προϊόντα χάνουν την θρεπτική τους αξία, ενώ άλλα είναι πλούσια σε συντηρητικά, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ακόμα, και αν χρειαστεί να επιλέξετε κάποιο κατεψυγμένο τρόφιμο, φροντίστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του προμηθευτή ως προς τον τρόπο συντήρησης, απόψυξης και μαγειρέματος του προϊόντος. Λιπαρά. Τα λιπαρά αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της διατροφής μας και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κάτι αρνητικό. Ελαιόλαδο και ανάλατη ξηρή καρπή θα πρέπει να αποτελούν τις πρώτες επιλογές μας για πρόσληψη καλών λιπαρών, ενώ καλό θα ήταν να αποφύγετε την αγορά διαφόρων ειδών σάλτσας, πλούσιων σε κακά λιπαρά, όπως μαγιονέζα ή άλλες σάλτσες. Γλυκά και αλμυρά σνακ. Αποφύγετε να αγοράσετε γλυκά ή αλμυρά σνακ που δεν σας είναι εύκολος ο περιορισμός στην κατανάλωσή τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπαίνετε σε πειρασμό και δεν αυξάνετε τον προϋπολογισμό των αγορών σας. Αντίθετα, επιλέξτε σνακ χαμηλά σε θερμίδες, όπως ριζογκοφρέτες ή μπάρες δημητριακών, ή σνακ αυξημένα σε θρεπτικά συστατικά, όπως παστέλι ή ανάλατους ξηρούς καρπούς. Ποτά. Αν πρέπει να επιλέξετε κάποιο ποτό, φροντίστε αν πρόκειται για αλκοολούχο να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, ενώ αν πρόκειται για μη αλκοολούχο να έχει χαμηλή έως καθόλου περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Επιλέξτε φυσικούς χυμούς, τσάι ή αναψυκτικά χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς όμως να το παρακάνετε με την κατανάλωσή τους. Γενικά, ψάξτε τρόφιμα σε όλα τα ράφια. Η τακτική των περισσότερων σούπερ μάρκετ είναι η τοποθέτηση ακριβών ή προϊόντων που αγοράζονται πιο συχνά σε ράφια που βρίσκονται στο ύψος των ματιών του καταναλωτή με σκοπό την προώθησή τους. Κάντε τη δική σας έρευνα αγοράς, ψάχνοντας όλα τα προϊόντα, συγκρίνοντάς τα και επιλέγοντας τελικά αυτό που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Διαβάστε τις ετικέτες τροφίμων, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Όταν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα νέο προϊόν ή να συγκρίνετε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα, ο καλύτερος τρόπος είναι η ανάγνωση της ετικέτας που συνοδεύει το κάθε τρόφιμο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ενημερωθείτε για τα συστατικά και άλλα στοιχεία του προϊόντος, αποφεύγοντας έτσι τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη και λιπαρά, καθώς και τρόφιμα που μπορεί να μην μπορείτε να καταναλώσετε. Αλλοιωμένα τρόφιμα. Πριν αγοράσετε ένα προϊόν, παρατηρήστε αν έχει υποστεί κάποια αλλίωση είτε στη συσκευασία είτε στο ίδιο το προϊόν. Η ώρα του σούπερ μάρκετ μπορεί να γίνει η αρχή ώστε να ανακαλύψετε νέους και διαφορετικούς τρόπους και μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Μην ξεχνάτε όμως ποτέ πως η διατροφή σας θα πρέπει πάντα να προσαρμόσετε ανάλογα εάν νοσείτε από κάποια ασθένεια.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι η εξής. Μην αγοράζετε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες από κάποιο είδος τροφίμων. Σκεφτείτε πρώτα την κατανάλωσή του μέσα στην εβδομάδα ή στο μήνα σας και έπειτα επιλέξτε τη σωστή ποσότητα για αγορά. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγετε να υπερφορτώνετε τόσο το νοικοκυριό όσο και την τσέπη σας με την αγορά τροφίμων που τελικά μπορεί να καταλήξετε να πετάξετε στα σκουπίδια. Μια ιδέα για σνακ σήμερα είναι η κατανάλωση των φρούτων μας αλλιώς. Χωρίστε τα φρούτα σας σε μερίδες και τοποθετήστε τα μέσα σε μικρά μπολάκια. Στη συνέχεια, προσθέστε ζελέ χωρίς προσθήκη ζάχαρης και αφήστε στο ψυγείο μέχρι να παγώσει. Με αυτόν τον τρόπο καταναλώνετε τα φρούτα σας, ενώ παράλληλα καλύπτετε την επιθυμία σας για γλυκό και αυξάνετε το αίσθημα του κορεσμού, χωρίς όμως να αυξάνετε τη θερμιδική σας πρόσληψη. Θα χαρώ να απαντήσω στις δικές σας απορίες, όπως επίσης θα χαρώ να ακούσω τις δικές σας προτάσεις για θέματα που εσείς θα θέλατε να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες. Μην ξεχάσετε να με βρείτε στο Instagram ως διατροφισολόγος είτε στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη διαιτολόγος διατροφολόγος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε ότι εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Να μην έλεγα, τι να έλεγα, κάθετος.

0: Αμήν.
1: Βασιλέ Φουράνιε, παράκλητη το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων, ο θησαυρός των αγαθών και η ζωής χορηγός και αυτή και σκήνωσον εμήν και καθαρίσουν μας, ο πάνης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε μαρτύρες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν στην ονομία ημών. Άγια επίσκεψε και ίας τα ασθενεία ημών. Ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστέ το όνομά σου, αληθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ. Ιησούς αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλή και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματα σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου στα σαφλά σου, Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρξη μου γαλιάσαν αν το επιθόν ζώντα. Η γαστρουθίον έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσίαν εαυτή. Ουθή ήταν οσία αυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιών ενέσους είσαι, μακάρι ως ανήρ, ο εστίν αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσετε καρδία αυτού διέθεντο, η συγκυλάδα του κλαφμόνος, εις τον τόπον ανέθετο. Και γαρ' ευλογία σου δώσει ο νομοθετών πορεύσεων εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσετε ο Θεός ο Θεών εσίων. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εντες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάει παρεπτύστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκεί με σκηνόμαση να μαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξα δώσει Κύριος, ουστερήσει τα καθά της προεβωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός ο δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησα σκύρια την γη σου, απέστρεψε την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκα στα αστυνομία στο λαό σου, εκάλυψα σπάσα τα θυμαρτία αυτών. Κατέβασα σπάσα την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών, και απόστρεψον ο θυμός σου αφημών. Μη στου αιώνα οργιστή ημίν, ή διατενή την οργή σου από γενιά σε γενιά. Ο Θεός επιστρέψα ζώσει ημάς, και ο λαό σου εφρανθίζεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτήριό σου, δόης ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγγύσον φοβουμένον αυτό, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξον εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει χριστότητα και η γη μόνο δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσον μου ότι πτωχός και επενείς είμαι εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου ότι όσες είμαι σώσον ο δούλος ο Θεός μου τον ελπίζοντα πισέ. Ελέησον με Κύριο ότι προσέγια και κράξον με όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικής και πολυέλεος, πάσχας επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεση φώνη της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκέ στην όμοιος συνθέσει Κύριε και ουκέ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουση και προσκυνήσου συνενώπιον σου Κύριε. Και δοξάζω το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με κείνε τη οδό σου και πορεύσε με την αληθεία σου. Εφρανθείτε καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώναν. Ότι το έλεος σου μέγαπε με και ρίσω τη ψυχή μου εξάδου κάτω τάτου. Ο Θεός παράνομη πανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατιών εζήτησαν τη ψυχή μου και ού προεθεντός ενώπεν αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, δώσ' το κράτος του το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και σκυνθήντωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και σκυνθήντωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, η καλλιμάρτης του Χριστού Ιουλίτα, στην τριετή αμνό αυτή στο Κυρίκο, δικαστικού προβήματος παρέστησαν Φεδρός, εύτολμοι κηρύττοντες την Χριστόνιμον κλίση, άφωμοι πτωούμενοι, απειλάσσον τυράννων, και σε φιφόρινην εν ουρανής αγαλιώνται, Χριστό παριστάμενοι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θάνατος κελεύσας και έγερση δείξεως Θεός, μη παρήδης σου έπλασε τη χειρή σου, δείξουν η φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξει τρεκούσας θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσου σωτήριμών λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδοής ημάς εις τέλος, δια του ονομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου, και μη αποστείς το ελαιός σου αφημών, δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου, και δεσάκτων δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσι τα μαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τα ασθενεία Σιμών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε τη βασιλεία σου, γεννήστε το θέλημά σου ως ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημί σήμερον, και άφηση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
1: Στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν αγκάλες φέρουσε Χριστομάρτης Ιουλίτα Κύρικον, εν το σταδίο ανδρικός αγαλωμένη κράβγαζε, Χριστός υπάρχει μαρτύρον το κάφημα. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις, και ήθινον τη ζωή ημών προς την τολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε εμάς από πάσης λήψη κακών και οδύνης. Τυχήσον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, εν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσουμε εις ενότητας πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέρα ασυγκρόσω σεραφείμ, και αδιαφέρωσε ο λόγον τεκούσαν, την όντω ο τόκο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Χριστός κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να του εφημάς και λεήσε ημάς.
3: Αμήν, Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ιέπι του ζούπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις των παράδεισων, δοποίησας είσοδον και θανάδωτον θάνατον όλε σας, η λάστη τιμή τη αμαρτωλή και αναξιή δούλη σου, η μάρτο μεν γάρ και νομίσαμε, και ούκε μεν άξι άρετα όματα ημών, και βλέψει το ύψο του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν τη δικαιοσύνη σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών κύριε κατά το πλήθο του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός, και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα, και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Παναθράντου και Πανακυράτου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει τιμίου και ζώπιου Σταυρού, τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βάπτισσου Ιωάννου, των Αγίων Δόξων Παμεγίστων, Ταξιαρχών Μιχαήλη και Γαβρίλη και Πασών Τελεπουρών Ιων Δυνάμεων Σωμάτων, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, όν και την Ιερά Μνήμη Ευλαβώς εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διεύχον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος, στεγάζουν εν είδεση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβης στο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συν όρη και καταβαίνουν συν παιδεία εις τον τόπον, ον εθεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν εν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν ακρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση τυφλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρυ του λιβάνος εφύτευσας, εκ ίστρουθη ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί η πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπροσδοκός, ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτισθήσονται και νεκαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσου το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με

ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνων την δύσην αυτού, έθου σκότους και γέννητον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δε

Χριστής, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐν.

0: Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κλείνω κηρυτούς σου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσεως ημί. Σώσον το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζω τα έπισε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχει κράξω με όλην την ημέραν. Έφερανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Ότι είσαι, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολύ έλεος βάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της θεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω την επικουσάς μου. Ο καέστη νομιός εν θεής, Κύριε, και ο καέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσε και προσκυνήσουσε ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσε το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφερανθήτω η καρδία μου το φοβίστα το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το ολό σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατά τάτου. Ο Θεός παρόνομοι επανέστησαν επεμέ και οι συναγωγοί κρατεώνες ζήτησαν την ψυχή μου και ο πρέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρημον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, δώσε κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Η θεμέλια αυτό είναι της όρεσης της Αγίης. Αγαπά, Κύριος, τας φύλας Θεών, υπέρ πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Διδοξασμένα, ελαλήθη, περί σου η πόλη του Θεού. Μνηστήσω, Μαράβ, και Βαβυλώνω, στις γνώσκους είμαι. Και ειδού ολόφιλε και Τύρος και Λός των Αθιώπων, ούτε γεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Θεών, ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθεν αυτή. Και αυτός εφεμελίωσαν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσατε εγγραφηλών και αρχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτή. Ως εφρονωμένων πάντων η κατοικία νησί. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας δε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέτω να πιώσει η προσευχή μου, κλείνω το όσο εις την δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογήσε με το καταπαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σαν τάφο, ενώ καμνίστε έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντο με λάπα πατατάτα εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνες στους γνωστούς μου επ' εμού. Έθεντο με δέλυγμα αυτής. Παραδόθην και όχα ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισδένιασαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πίστης τα μάσια, ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό μου σε παι μου. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνότητός μου, υψωθήστε ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επε με δήλθουν οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, για κύκλωσαν μου σίδωρ όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα, για μάκρυνα σε παι μου φύλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Θα ελέησο, Κύριε, στον αιώνα σου με. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στοματί μου, ότι είπας. Εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμεν διαθήκην της εκλεκτής μου, όμως ο Δαβίδ το δούλο μου, έως το αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενά και γενά των θρόνων σου. Εξομολογήσω τη ουρανή τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων, ότι τις τον εφέλεσαι σωθήσετε το Κύριο και τις ομοιωθήσετε το Κύριο εν εις Θεού. Ο Θεός ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλο αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και αλήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις το κράτος της θαλάσσης, το δεσάρατο κυμάτων αυτής σύ καταπραίνεις. Σύ εταπείνωσος ως δραματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον εν της δυναμεώς σου διασκόρπισας τους εχθρούς σου. Σύ στην ουρανή και σύ στην γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν και τη θάλασσαν σύ έκτισας, τα βαούρ και ερμόνια του ονοματίου σου αγαλιάσονται, σώσο βραχίον με τα δυναστείας, κρατεωθεί το ηχή σου, υψωθεί το η δεξιά σου, δικαιοσύνη και κρίμα τη μασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσει το προπροσώπου σου, μακάριος ο λόγος ο γινώσχων ελεγμών, Κύριε το φωτί το προσώπου σου πορεύσονται και εν το ονοματίου σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθίζονται ότι κάποιο με τις δυνάμεις αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθίσετε το κέρας ημών ότι του Κύριου αντίληψες και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών τότε ελάλησες εν οράσει τη σύ σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών ύψος εκλεπτών εκ του λαού μου Εύρον Δαβίδ το δούλο μου, εν ελαίω γιώμα έχρισα αυτόν. Υγαρχήρ μου συναντηλήψετε αυτό και βραχιόν μου κατησχύσε αυτόν. Μου κοφελήσε εχθρός εν αυτό και υιός ανομία σου προστήσε του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπώσουμε. Και λήθειά μου και το ελαιός μου μετά αυτού και εν το ονοματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού. Και θύσουμε εν θαλάσσια χείρα αυτού και εν ποταμή δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με, Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήθωρ της σωτηρίας μου. Κι εγώ πρωτότοκον θύσουμε αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύσης της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το ελαιός μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσουμε εις τον αιώνα του αιώνα στο σπέρμα αυτού και το θρόνον αυτό στα σημέρας του ουρανού. Για αν εγκαταλείπωσεν ή αυτό το νόμο μου και τη κρίμασή μου μη πορευθώσει. Για αν τα δικαιώματά μου βεβηλώσουσι και τα συντολά σου μου μη φυλάξουσι. Επισκέψομαι νεράβδα τα ανομία αυτών και εν μάστιξη τα αδικία αυτών. Το δε λαός μου μη διασκεδάσω από αυτών. Ο δε μη αδικήσουν τη αληθεία μου. Ο δε μη βεβηλώσω τη διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια το χειλαίων μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το οικείο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι, το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενή, και ο θρόνος αυτός ο ήλιος εναντίον μου, και όσε σελήνη κατερτισμένη στον αιώνα, και ο μάρτης στον ουρανό ο πιστός. Σύ δε απόσυ και εξουδένουσας, ανεβάλω το Χριστόν σου, κατέστρεψα στη διαθήκη του δούλου σου, επιβίλωσες εις την γη το αγίασμα αυτού, καθήλες πάντως φραγμούς αυτού, έθετο χειρώματα αυτού δηλίων, διήρπασον αυτό πάντα σε ιδεοδεύοντε οδόν, η γεννήθη όνειδο τη γείτωση αυτού. Ήψωσα στην δεξιά των φλιβότων αυτών, έφρανα πάντα στου εχθρού αυτού, απέστρεψα στη βοήθεια τη τρομφέα αυτού, και κατελάβω αυτόν το πολέμο, κατέλησα σε αποκαθαρισμό αυτού, τον θρόνο αυτού ει τη γη κατέραξα. Εσμίκρινα στα σημέρα του χρόνου αυτού, κατέχεια αυτό ισχύνη. Έω πότε, Κύριε, αποστρέφει ει τέλο, μια καυθίσε το σπίρι η οργή σου. Μνήστε τη τη μου υπόσταση, μη γραμματέω έκτισα πάντα στου ιού των ανθρώπων. Τι είστε στην άνθρωπο, ο ζήσετε και κόψετε θάνατο. Ρίστατε την ψυχή αυτού εκ χειροσάδου. Πού είστε, το λέει σου, τα αρχαία Κύριε, όμως στο Δαβίδ εν τη αληθεία σου, μνήστητε Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, το υπέσχονο το κόλπο πολλών εχθρών. Ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητο γέννητο, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση, μήνεν γενναιά και γενναίο. Πρώτο όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γη και την οικουμένη και από το αιώνος και ως το αιώνος ή. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας, επιστρέψετε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτουν οφθαλμή σου, Κύριε, όση ημέρα η θέση της ήλθε και φυλακή νυχτή, τα εξοδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ως εκλόη παρέλθη. Το πρωί ανθίσει και παρέλθει, το εσπέρας από πέσεις κληρηθεί και ξυλανθεί. Ότι εξελίπωμον να τη οργή σου και το θυμό σου ταράφημε, έθοδες ονομίας ημών εναντίον σου. Ο αιών ημών εσφωτισμού το προσώπου σου.
2: Ούτε πάση ημέρη μόν εξέλιπων και τη οργή σου εξελίπωμεν, θέτη μόν σε αράχνια μελέτων, η μέρα των ετών ημών αυτή σε 70 έτη. Αν δεν δυναστείε 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπο και πόνο, ότι επήρθε πρώτη σε θυμά και παιδευτισόμεθα, τη γυνό και το κράτο τη οργή σου, και από το φόβο σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε. Την δεξιά σου το γνωρισόν με και του παιδευμένου στην καρδία σοφία, επίστρεψαν Κύριε ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και ολιασάμεθε και φράνθημεν πάστες ημέρες ημών. Φρανθήμεν αθών ημερών, εταπείνωσες ημάς, ετών είδομε κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών. Και έστω η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών επί μας, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον επί μας, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ο κατοικών βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται. Ερή του Κυρίου, αντιλήπτωρ μου ή και καταφυγή μου, ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν. Ότι αυτός ζήσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους, εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσεις εσύ και από τα στέργας αυτού ελπίνεις. Όπλο κυκλώσει η αλήθεια αυτού, φοβηθείς από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετουμένου ημέρας. Από πράγματος εσκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου με συμβρινού. Εσύ είτε εκ του κρήτου σου χιλιάς και μοιριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγύ. Πριν της οθορμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη. Ότι εσύ Κύριε ελπής μου, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου, που προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξου και εγγύ εν το σκηνόματί σου. Ότι εις αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεν πάστες οδή σου. Επιχειρών αρού, έμποτε προσκόψου λίθων των πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβίση και καταπατήσει λέοντα και δράκοντα. Ότι επ' εμέ ήρθεσαι και κηρύσσου με αυτόν, σκεπάσου αυτόν ότι έγραν το όνομά μου. Και κράξατε μπρος μου και υπακούσω με αυτού, με ταυτού η μία θλίψη. Εξελού μου αυτόν και δοξάσου αυτόν. Μακρότε ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
3: Αντιλάβουσον ελέησον και διαφυλάξον.

φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν οδηδών.

Καταξίωσον Κύριεν τι εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόσου εφ' ημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε το ελαιόσου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

ο νους κατά βάσον σου πηγαίνουν στον ανθρώπων, επειδή επιστολούς και επικοινωνομίες, σιγά το φοβερό και φίλο ανθρώπου πριτή, η σιδούλη πέπτυνα της κεφαλάς σου, δεύτου αν υπέταξε ένα φιένας, που την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, άτος των περιμένων σε ελέος και της συναπεδεχόμενη σωτηρίαν, που στη διεφύλεξεν παντή καιρό, κατ' υπαρούσαν εσπέραν, και πλουσιούσαν νύχτα ο παντός εχθρού, αοβάς αντικειμένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Αιτίες που αυξάνουν και μαραίνουν την πίστη μας. Μέρος δεύτερο.

0: Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στον Βύρωνα.
1: Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Εμιλιανός, έλεγε ότι η πίστη του ανθρώπου αυξάνει σιγά σιγά. Όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί τα σπέρματα της πίστεώς του, τόσο η πίστη αυξάνεται και γιγαντώνεται και γίνεται δέντρο. Ο Θεός δεν μας χαρίζει ολόκληρη την πίστη, δεν μας τη δίδει δια τιμιάς. Κανένα δέντρο δεν αναπτύσσεται από την ημέρα που το σπείρουμε μέχρι την άλλη μέρα να πάρουμε καρπό. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται πότισμα, χρειάζεται σκάλισμα, χρειάζεται και κλάδευμα και χρειάζεται κατεξοχήν χρόνος για να μεγαλώσει, να ευδοκιμήσει, να αυξηθεί, να ανθοφορήσει και να καρποφορήσει. Όπως επίσης και από το άνθος μέχρι τον κραπό και εκεί χρειάζονται κάποιες μέρες, κάποιος χρόνος. Έτσι λοιπόν και η πίστη σιγά σιγά αυξάνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος την καλλιεργεί. Με αυτή τη βιωματική πίστη όρισαν οι Απόστολοι και κήρυξαν το κήρυγμα του Χριστού σε όλη την οικουμένη. Με αυτή την πίστη μπόρεσαν οι μάρτυρες να σταθούν μπροστά στα μαρτύρια. Με αυτή την πίστη μπορούμε και εμείς να σταθούμε μέσα στον αμαρτωλό κόσμο. Και έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Εάν εσύ προσέχεις τη ζωή σου και δεν αμιλείς, ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Εσύ έχει θάρρος, διότι ο Θεός είναι Αυτός που ενεργεί μέσα σας. Εάν λοιπόν Αυτός ενεργεί, εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την προαίρεση, τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή προς το καλόν». Δηλαδή, ο Θεός δίδει το κίνητρο, εμείς έχουμε την επιμέλεια, εμείς έχουμε την φροντίδα, όχι στιγμιαία, όχι περιορισμένη χρονικώς, αλλά απεριόριστη, δηλαδή διαρκώς ζωντανή την πίστη. Ένα δέντρο το οποίο νεκρωθεί δεν μπορεί να κάνει καρπούς. Έτσι και η πίστη μας όταν δεν τροφοδοτηθεί και νεκρωθεί θα έχουμε την αίσθηση της απογοητεύσεως. Η πίστη είναι, είπαμε, σαν τη φωτιά. Όταν την ανάβεις καπνίζεσαι, δυσκολεύεσαι, αλλά όταν ανάψει η φωτιά τότε φωτίζει, ζεσταίνει και κάνει το περιβάλλον του σπιτιού ευχάριστο. Πρέπει όμως συνεχώς να τροφοδοτείς τη φωτιά, διότι διαφορετικά θα σβήσει, θα παγώσει, θα βερθεί το σκοτάδι και θα κρυώσει ο χώρος. Έτσι λοιπόν σήμερα οι περισσότεροι μας ζούμε μια υποτονική πίστη με την θέλησή μας και έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα μια χλιαρότητα και μια μετριότητα στη ζωή μας, διότι ακριβώς η πίστη μας είναι υποτονική. Και είπαμε ότι η πίστη αυξάνει στη ζωή μας πρώτον με τη μελέτη του νόμου του Θεού, τον οποίον σαν παιδιά το μαθαίνουμε στο σπίτι, σαν μεγάλοι όμως μελετάμε τον νόμο του Θεού, μελετάμε τους βίους των Αγίων και έτσι μπορούμε να έχουμε το θέλημα του Θεού εκπεφρασμένο μέσα από τις Αγίες Γραφές και εφαρμοσμένο μέσα στη ζωή των Αγίων μας. Δεν είναι η πίστη νεκρά, είναι ζωντανή. Δεν είναι τα λόγια του Χριστού απλώς λόγια. Δεν είναι φιλοσοφικό σύστημα. Είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος αγιασμού. Και να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτε στο Ευαγγέλιο το οποίο δεν εφαρμόζεται. Και δεν υπάρχει κανείς περιττός λόγος μέσα στο Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν, μελετώντας τον νόμο του Θεού και μελετώντας τη ζωή των Αγίων, έχουμε μπροστά μας και το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος της πίστης μας. Επίσης, η πίστη αυξάνει με τη συνέπεια στη μυστηριακή ζωή. Δεν μπορούμε δηλαδή να λεγόμαστε χριστιανοί και να είμαστε ασυνεπείς ως προς τα καθήκοντα της καθημερινότητος ενός χριστιανού. Και τελευταίο, η πίστη αυξάνει δια της προσευχής και δια της θείας λατρείας. Όταν κανείς προσεύχεται και λατρεύει το Θεό, εκεί χωρίς να καταλαβαίνει, γίνεται η αποκάλυψη της πίστεως του Θεού. Έτσι οι σύγχρονοι μας Άγιοι, αν και αγράμματοι παντελώς, οι περισσότεροι ήταν μόλις απόφοιτοι του Δημοτικού, ήταν όμως τόσο δυνατοί στο θέμα της πίστεως και τόσο φωτισμένοι από το Θεό, που όλους τους ανθρώπους που πηγαίναν κοντά τους μπορούσαν και τους βοηθούσαν και οι ίδιοι προκόβανε και μπορούσαν να παρηγορηθούν και να αυξηθεί η πίστη τους. Είπαμε, το γεροντικό έχει ένα παράδειγμα που ένας αρχάριος μοναχός πήγε και εξομολογήθηκε σε κάποιο γέροντα και το είπε, τον έκανε την ερώτηση, γιατί αβά μου πέφτω τόσο συχνά σε αμέλεια. Αυτό είναι το ερώτημα που το κάνουμε όλοι μας. Γιατί πέφτουμε σε αμέλεια στα πνευματικά? Σου λείπει η πίστη σου που θα σε έκανε να βλέπεις πάντα τον Θεό. Γι' αυτό μπορείς να είσαι αμέριμνος και να μιλείς τη σωτηρία σου, του είπε ο γέροντας. Όταν ένας άνθρωπος έχει πρώτο οφθαλμό του τον Θεό, είναι φυσικό να μην έχει ευκολία να αμαρτάνει. Έτσι λοιπόν, όταν ξεχνούμε ότι ανήκουμε στο Θεό, ότι είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό, τότε ξεχνάμε, για να ξεχνάμε και το Θεό. Και σήμερα, για να συνεχίσουμε, τα αίτια τα οποία μαραίνουν την πίστη μας. Ό,τι αυξάνει και έχει τη δυνατότητα να σταματήσει να αυξάνει όπως πρώτα, αλλά ίσως και σταματήσει τελείως να αυξάνει και κάποτε να χαθεί. Η πίστη όσο τροφοδοτείται αυξάνει, όταν σταματήσει νεκρώνεται. Η πίστη είναι αρετή μεγάλη, και μάλιστα τόσο μεγάλη και είναι η προϋπόθεση όλων των άλλων αρετών. Δεν μπορεί κανείς να είναι ενάρετος αν δεν πιστεύει ότι αυτό αρέσει στο Θεό, ότι ο αρετή τον κάνει τον άνθρωπο πιο κοινωνικό, πιο θεοπρηπή, πιο ευάριστο ενώπιον του Θεού. Όσο αυξάνει η πίστη, τόσο πολλαπλασιάζονται οι αρετές. Αλλά αν σταματήσει, τότε μειώνεται ο αγώνας και για τις άλλες αρετές. Όταν δηλαδή σταματήσω να τροφοδοτώ την πίστη μου, τότε αρχίζω να έχω την αμέλεια. Τότε αρχίζω να πέφτω σε μαρασμό, τότε αρχίζω να μένω αδιάφορος σε αυτά που θέλει ο Θεός και ίσως κάποτε σταματήσω. Όλοι μας έχουμε τέτοιες εμπειρίες, γιατί ξεκινάμε με έναν ενθουσιασμό και ξαφνικά αρχίζουμε να γινόμαστε υποτονικοί. Γιατί ξέρουμε, βλέπουμε ότι η πίστη θέλει συνέπεια, και ως εκ τούτου αυτή η συνέπεια μας κουράζει, και προκειμένου να κουραζόμαστε αφήνουμε τον αγώνα μας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε μαζί μερικά αίτια που μειώνουν την πίστη. Διάβασα ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Αγίου Νικολάου το Βιλεμίροβιτς. Είναι ένας Σέρβος ιερομόναχος, εν συνεχεία επίσκοπος της Ζίτσας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το σερβικό λαό. Έζησε τον αιώνα μας, τον 20ο αιώνα, εκοιμήθη το 1956. Η ζωή του ήταν μια μαρτυρική, δηλαδή μαρτυρούσε Χριστό με την ζωή του και μαρτύρησε για τον Χριστό. Γι' αυτή έφτασε μέχρι τον Ταχάο της Γερμανίας ως Ορθόδοξος Ιεράρχης. Όλα αυτά δεν έγκαψαν, δεν τον λύγησαν, ούτε δηλίασε, αφού ήταν ακλόνητα δοσμένος στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή η πίστη το έδωσε αυτή τη δυνατότητα να είναι ακλόνητος μπροστά στις δυσκολίες. Αυτός αναφέρει 7 αιτίες που μαραίνουν την πίστη, την οποία χαρακτηρίζει ως ένα ευγενέστατο άνθος το οποίο φυτρώνει μέσα στα αγκάθια και προσπαθεί να επιζήσει και αναπτυχθεί γυρεύοντας τον ζωογόνο ήλιο. Γράφει ο ίδιος, γιατί ήταν και λογοτέχνης και ποιητής και πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. Η πίστη, αδελφοί μου, τι άλλο είναι από μια ευγενική σκέψη που αφυπνίζει τις ευγενικές και ανώτερες κινήσεις της καρδιάς του ανθρώπου. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν και ευγενικές και αισχρές κινήσεις. Δηλαδή η πίστη ζωογονεί αυτές τις ευγενικές, αφυπνίζει τις ευγενικές σκέψεις και έτσι ο άνθρωπος σκεπτόμενος τον Θεό προχωράει στην πίστη και συνεχίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει σκέψη πιο ευγενική από εκείνη που ασχολείται με το Θεό. Πράγματι, ένας άνθρωπος ευγενής δεν μπορεί να μην ασχολείται με τον Θεό. Ούτε και συναίσθημα πιο ευγενές από εκείνο που έχει ο άνθρωπος όταν σκέφτεται τον Θεό. Όταν ήταν, είπαμε, σκέφτεται κανείς τον Θεό, όταν έχει τον Θεό πρώτον οφθαλμό του, δεν μπορεί να μην καλλιεργεί τα αισθήματα, τα ευγενικά της καρδιάς του. Και όσο πιο πολύ ευγενής είναι μια σκέψη, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αγώνας της εναντίον της τραχιάς και μη ευγενικής σκέψης. Δηλαδή, ο άνθρωπος εκ νεότητος ρέπει προς το κακό. Εκ νεότητος μαθαίνει το κακό, εκ της νεότητος σκέπτεται πονηρά. Όταν λοιπόν για να σκεφτεί αγαθά, για να σκεφτεί ευγενικά, πρέπει να προσπαθήσει. Γι' αυτό και ακριβώς χρειάζεται αγώνας εναντίον των μη ευγενικών σκέψεων. Όταν η πίστη κατορθώσει να κυριαρχήσει πάνω σε όλα αυτά που τη σφίγγουν και τη μνήγουν, όπως τα ζυζάνια, το τρυφερό λουλούδι, τότε γίνεται οδηγός και παρηγοριά όλης της ζωής μας. Όταν ένα λουλούδι ξεπεράσει τις δυσκολίες και περάσει τα αγκάθια και εμφανιστεί πάνω από αυτά, κλέβει την ομορφιά και τα μάτια όλων των ανθρώπων που το βλέπει και το άδρομά του ευωδιάζει και έτσι ο άνθρωπος δεν προσέχει τα αγκάθια μέσα από το οποίο φύτρωσε το λουλούδι, αλλά προσέχει το λουλούδι γιατί αυτό είναι αυτό που το κλέβει τον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς μέσα στη ζωή του ανθρώπου, όταν η πίστη ανθίσει, τότε ο άνθρωπος γίνεται γνώστης αυτής της πίστης και μπορεί να προχωρήσει. Σαν πρώτη αιτία που μαραίνεται και εξασθενεί η πίστη μας, ο Άγιος βλέπει την εξοικείωσή μας με τον κόσμο αυτό και με τη ζωή μας. Εξοικειωνόμεθα, συνηθίζουμε δηλαδή την ζωή. Συνήθισαμε τόσο πολύ τον τρόπο της ζωής που δεν μας κάνουν εντύπωση. Συνηθίσαμε το τυπικό χριστιανικό τρόπο ζωής και δεν ανησυχούμε που δεν μας ενθουσιάζει η πίστη μας. Δηλαδή συνηθίσαμε να πάμε στην εκκλησία, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να κάνουμε μια τυπική προσευχή και αρκούμεθα σε αυτά. Αυτά όμως δεν είναι πίστη, γιατί δεν λείπει η προσπάθεια. Και να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Πάει κάποιος στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά, ενθουσιάζεται, όλα τα βλέπει διαφορετικά, όλα τον κάνουν εντύπωση, παίρνει τις αποφάσεις, εξομολογείται, ενθουσιάζεται, αποφασίζει να αλλάξει ζωή, αποφασίζει να πλησιάσει τον Θεό. Πράγματι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πήγε πρώτη φορά στον Όρος με καλή διάθεση και να μην έχει πάθει αυτό. Όταν αυτός ο άνθρωπος ξαναπάει στο Όρος και ξαναπάει στο Όρος, τότε αρχίζει να εξοικειώνεται με αυτό το πράγμα. Αρχίζει να εκλογικεύει μερικά πράγματα. Αρχίζει να βλέπει αυτά που θαύμαζε να τα κάνει πεζά. Και ίσως και να φτάσει να σκανδαλιστεί και έτσι ζημιώνει τον αυρό του, μένοντας μακριά από τα ουσιαστικά βιώματα της πίστης. Αν δεν προσέξουμε λοιπόν, εξοικειωνόμαστε και χάνουμε τον πρώτο ενθουσιασμό και αρχίζουμε να εκλογικεύουμε, όπως είπαμε, τα πράγματα. Αν όμως προσέξουμε και εμβαθύνουμε, τότε θα αυξηθούν όλα μέσα μας. Αν δηλαδή και την άλλη φορά που πάει και την άλλη και κάθε φορά που πάει είναι σαν να πήγε πρώτη φορά, τότε καταλαβαίνετε ότι θα βλέπει μόνο θαυμαστά πράγματα και μόνο πράγματα τα οποία θα ενισχύουν την πίστη του. Ένα δεύτερο παράδειγμα, πολύ απλό και αυτό. Ανεβαίνει κάποιος σε ένα ψηλό βουνό, ας πούμε στον Όλυμπο. Όλα είναι πρωτόγνωρα και θαυμαστά. Αν όμως μείνει εκεί ως δασοφύλακας, τότε θα βαρεθεί και ίσως και αγανακτήσει για τις δύσκολες συνθήκες που θα συναντήσει. Αν όμως συνεχίσει να ασχολείται με τα θαυμαστά μυστικά του Ολύμπου, αυτός ο θαυμασμός του θα μείνει. Όπου μπαίνει η πλήξη, εκεί αναχωρεί η πίστη στο Θεό. Όταν δηλαδή βαριέμαστε, αυτό σημαίνει πλήξη, τότε δεν μπορούμε να έχουμε την αίσθηση ότι πιστεύουμε στο Θεό. Ένα τρίτο παράδειγμα. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα. Είναι προϋπόθεση αγιασμού. Όταν όμως ξεχαστεί ο σκοπός του γάμου, όταν λείψει η πίστη ότι είναι, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, ο αγιασμός, όταν βγει ο Θεός, τότε αρχίζουν τα προβλήματα της απιστίας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος μέσα στον γάμο να εξοικειωθεί. Αν εξοικειωθεί, καταλαβαίνετε, χαλαρώνα τα πράγματα και ο γάμος από κάτι το ευχάριστο γίνεται κάτι το μαρτυρικό, από κάτι το οποίο μπορεί τον άνθρωπο να τον οδηγεί καθημερινό στο Θεό, γίνεται κάτι το οποίο ο άνθρωπος αγανακτεί. Άρα λοιπόν πρέπει και μέσα σε αυτό, όπως το όρος πρέπει να ανακαλύπτεις πάντα καινούργια πράγματα, όπως το βουνό πρέπει να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα, έτσι και μέσα στο γάμο πρέπει να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Ο Άγιος περιγράφει μια πολύ ωραία εικόνα για την εξοικείωση, για να δείξει τι σημαίνει εξοικείωση. Μοιάζουν οι άνθρωποι που συνηθίζουν αυτή τη ζωή με ανθρώπους απλοϊκούς, άξιστους, χωρίς τρόπους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι προσκεκλημένοι του βασιλιά και κάθονται μαζί τους στο τραπέζι. Καταλαβαίνετε, όταν ένας απλοϊκός άνθρωπος τον καλέσουν σε ένα τραπέζι, πώς νιώθει. Πώς νιώθει εκείνη την κατάσταση. Εννοείται πως δεν είναι ένα κοινό τραπέζι, αλλά ένα τραπέζι με όλη τη βασιλική μεγαλοπρέπεια. Σήμερα δεν υπάρχουν βασιλιάδες, είναι λίγοι οι βασιλιάδες που υπάρχουν, αλλά για μας βασιλεία είναι η βασιλεία των ουρανών και δεν είναι λέξη η οποία πέφτει σε αχριστία μέσα στην εκκλησία, αλλά παραμένει κάτι το οποίο είναι η βασιλεία των ουρανών. Κάθονται λοιπόν και αρχίζουν να τρώνε και να πίνουν ανέμελα αυτοί οι άνθρωποι. Από τα ωραία φαγητά και τα ποτά θολώνει το μυαλό τους. Έτσι χάνουν την παρουσία του βασιλιά και τη βασιλική μεγαλοπρέπεια και αρχίζουν να αρπάζουν τα φαγητά και να μαλώνουν μεταξύ τους και να ανακατώνουν τα φαγητά. Δηλαδή χάνουν την τροπή, εξοικειώνονται με το περιβάλλον και αρχίζουν να ζουν τις συνήθειές τους, να τρώνε με τα χέρια, να ανακατώνουν τα φαγητά. Να σπρώχνονται, να φωνάζουν πως είναι δικό τους τραπέζι και πως τους ανήκει η πρώτη θέση. Στο τέλος κουράστηκαν και άρχισαν να χασμουριέται. Η φιλοξενία αρχίζει να γίνεται βαρετή. Παραπονιούνται, γκρινιάζουν. Στο τέλος όλα άλλαξαν και από βασιλικό τραπέζι έγινε άνδρο ληστών. Έχασε το βασιλικό χαρακτήρα. Όμως ο βασιλιάς συνεχίζει να στέκεται στη θέση του. Δεν παρασύρεται από τους ανθρώπους. Τα παρατηρεί όλα και συνεχίζει να δίνει εντολή να βάζουν συνεχώς καινούργια πράγματα στο τραπέζι. Μια ευλαβική ψυχή νιώθει την παρουσία του βασιλιά και ντρέπεται για τη συμπεριφορά των απλοϊκών ανθρώπων. Η ευλαβική ψυχή του κόσμου, τον κόσμο αυτό τον νιώθει πάντα σαν το πιο φοβερό ιερό ναό. Και όσο περισσότερο μέσα στο ναό είναι ο άνθρωπος, ο ναός όχι μόνο δεν χάνει από την αξία του, δεν υποβαθμίζεται, αλλά αντίθετα μεγεθύνεται και το ασυνήθιστο και φοβερό μεγαλείο του. Που σημαίνει όταν κανείς σε μια βιωτική σε ένα βιωτικό τραπέζι από μεγαλοπρέπεια το καταστήσει κάτι κοινό, κάπως έτσι παθαίνουμε και με την πίστη. Λέει ο βασιλιάς όμως είναι αυτός ο οποίος συνεχώς μένει και τροφοδοτεί. Άρα στη ζωή μας βασιλιάς είναι ο Χριστός, ο οποίος παρά τη δική μας εξοικείωση και περιφρόνηση και τις αταξίες της ζωής μας δεν σταματάει να μας δίδει τα χαρίσματα. Εδώ πρέπει να νιώθουμε αυτή την αυλαβικότητα και να νιώθουμε το μεγαλείο της παρουσίας το βασιλιά και να νιώθουμε πάντοτε ότι αφού έχουμε ένα τέτοιον δωροδότη βασιλιά Χριστό, πρέπει και εμείς να είμαστε πάντοτε να ανακαλύπτουμε τα καινούργια πράγματα και έτσι ποτέ δεν θα βαρυθούμε. Στο γεροντικό αναφέρεται πως κάποιος νέος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα, πώς θα μπορέσω σε όλη μου τη ζωή να είναι η μοναχική μου πολιτεία ευάρεστη στο Θεό. Γιατί και στο μοναχισμό αυτός ο πειρασμός της εξοικειώσεως υπάρχει, γιατί γίνεται όπως και στη δική σας ζωή μια ρουτίνα η ζωή. Και εκείνος το απήντησε, να θυμάσει την πρώτη μέρα που πήγε στο μοναστήρι και να έχει τα ίδια με τότε αισθήματα. Δηλαδή φόβου Θεού, ταπεινό φρόνημα, υπακουή, θυσία, ντροπή και προθυμία. Όταν ένας πάει στο μοναστήρι, πράγματι νιώθει αυτά τα πράγματα. Αν αυτά τα σκέπτεται πάντοτε και νιώθει έτσι, τότε θα έχει πάντοτε την καλλιέργεια του εαυτού του. Έτσι και σε εσάς, για να είσαστε ευτυχείς, να θυμάστε την ημέρα του γάμου και να θέλετε να ζείτε αυτά που ζήσατε εκείνη τη μέρα, εις το διενικές. Όχι να τα εξοικειωθείτε. Να θυμάστε τη χαρά, να θυμάστε τη θυσία, να θυμάστε την προσφορά, να θυμάστε πολλά πράγματα. Όπως ο μοναχός είχε το φόβο του Θεού, είχε ταπεινό φρόνημα, είχε υπακοή, είχε θυσία, είχε την τροπή γιατί ντρεπότανε και είχε την προθυμία. Αυτά τα αισθήματα είναι και στη δική σας ζωή μέσα στο γάμο. Άρα λοιπόν η πίστη μας πρέπει να έχει καθημερινώς προϋποθέσεις αναπτύξεως. Ο άνθρωπος ο σκεπτόμενος την πίστη του μέσα στην καθημερινότητά του και την διατηρεί και εισπράττει τα αποτελέσματα που είναι η αρετή και ευτυχία. Μόνο ο άνθρωπος που είναι πιστός μπορεί να ζήσει αυτά τα πράγματα, να ζήσει δηλαδή την αύξηση της αρετής, να ζήσει και την ευτυχία. Άνθρωπος με αυξημένη πίστη είναι πάντα χαρούμενος και ό,τι και αν του συμβεί. Λέει το ψαλμός, ο ψαλτήρι, «Επίρριψον επί Κύριον τη μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ου δώσει στον αιώνα σ' άλλον το δικαίο. Ρίξε τη φροντίδα σου, τη μέρημνά σου στο Θεό και αυτός θα είναι πάντοτε κοντά σου. Δεν θα δώσει στον αιώνα σ' άλλον το δικαίο. Δεν θα επιτρέψει ο δίκαιος να σαλευθεί πάνω από τις δυνάμεις του». Δεύτερη αιτία που μαραίνει η πίστη μας είναι ο υπερκορισμός του πνεύματος. Από πλήθους γνώσεων, από τις οποίες όμως αποουσιάζει η μοναδική γνώση που υπερβαίνει όλες τις άλλες γνώσεις και τους δίνει το πραγματικό τους νόημα, τη γνώση του Θεού. Γεμίζει ο άνθρωπος σήμερα γνώσεις και πληροφορίες. Ό,τι μαθαίνουμε αναφέρονται στα έργα του Θεού. Είναι γεγονός. Όλες οι επιστήμες σε αυτό βοηθάνε. Στο σπίτι του Θεού, στην επίπλωσή του. Είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας το πλήθος των γνώσεων ξεπερνάει κάθε άλλη εποχή. Το κεφάλι μας το μετατρέπουμε σε μια τεράστια αποθήκη όπου στεβάζονται το πλήθος των γνώσεων σε όλα τα θέματα. Θέλετε φυσική, θέλετε χημεία, θέλετε μαθηματικά, θέλετε αστρονομία, τεχνολογία, κοινωνολογία, τεχνικά επαγγέλματα μαγειρικής. Δηλαδή υπάρχουν σήμερα μυαλά που είναι μια ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια. Σε αυτά όμως τα έτσι γεμάτα μυαλά δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Στις παλιότερες εποχές οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί και ως απλοί χωρούσανε τον απλό Θεό. Ο Θεός είναι απλός, δεν είναι σύνθετος. Ο άνθρωπος πλάστηκε απλώς από το Θεό, έγινε σύνθετος με τις γνώσεις τις πολλές. Όσο δηλαδή πιο πολύ απλοποιούμε τη ζωή μας, τόσο πιο πολύ γνωρίζουμε το Θεό. Οι γνώσεις αυτού του Θεού είναι μια αισθητή και ξεχωριστή, έχει μια ξεχωριστή και αισθητή θέση μέσα στη ζωή τους. Αγράμματοι αλλά γεμάτοι από Θεό και τα χαρίσματα του Θεού. Δόξα τω Θεώ όμως, και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που ο Θεός έχει κεντρική θέση στη ζωή τους. Ο Άγιος που έγραψε αυτές τις αιτίες της πίστης είναι κατεξοχήν Άγιος των γραμμάτων, σοφός άνθρωπος όλων των επιστημών, αλλά δεν έλειψε ο Θεός, και όπως μπορούσε να μιλήσει για τα άλλα, μπορούσε να μιλήσει για τη βιωμένη πίστη, γιατί αυτός ζούσε. Και καταλαβαίνετε, όσο κανείς ζει μπορεί και να μιλήσει και να γράψει καλύτερα. Έτσι διακριτικά βοηθούν και τους εαυτούς τους και τους άλλους. Η γνώση που συνδυάζει ταπεινό φρόνημα γίνεται ανθρωπιστική, με κέντρο το άνθρωπο, και όχι το επίγειον μόνο, αλλά και το διαχρονικός αιώνιον. Δηλαδή, άνθρωπος της αρετής ασχολείται και με τον πνευματικό, με την ανθρωπιστική του, τον άνθρωπο ως κέντρο της ζωής. Συναφής με την αύξηση της γνώσης και της πληροφορίας, η τρίτη αιτία που μειώνει και μαραίνει την πίστη είναι ο αυτοθαυμασμός. Θαυμάζουμε αυτό που κάνουμε, θειοποιούμε τον εαυτό μας και πιστεύουμε σε Αυτόν και ότι δεν μας χρειάζεται ο Θεός. Ο άνθρωπος αυτοθαυμάζεται, θειοποιείται. Παρατηρούμε δηλαδή τις μεγάλες πόλεις που έφτιαξε και φτιάχνει σήμερα ο άνθρωπος και τις θαυμάζουμε, και τα έργα του Θεού δεν τα βλέπουμε. Οι ουρανοξύστες μας εμποδίζουν να δούμε τη συμπατική οικία του Θεού. Πράγματι, ο άνθρωπος μέσα σε μια πόλη γεμάτη πολυκατοικίες και ουρανοξύστης δεν μπορεί να δει τον ουρανό, δεν μπορεί να δει τον Θεό, δεν μπορεί να αισθανθεί τον Θεό. Αισθάνεται την παντοδυναμία του ανθρώπου. Γινόμαστε έτσι άδικοι, διότι εκτιμούμε τα έργα περισσότερο από τον εργάτη. Παρατηρούμε ένα μεγαλοπρεπή ναό και περιφρονούμε τον άνθρωπο που έκτισε τον ναό. Λες και ο ναός αξίζει περισσότερο από τον άνθρωπο που έκανε τον ναό. Τι ωφελίζει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή αυτού? Που σημαίνει, όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει, έλεγε ο γέροντάς μας, ένα μοναστήρι. Το μοναστήρι μπορεί να καεί και να ξαναγίνει. Μια ψυχή όμως ανθρώπου, αν χαθεί, χάνεται διαπαντός, χάνεται αιωνίως. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγαλύτερη αξία η ζωή ενός ανθρώπου, η ψυχή ενός ανθρώπου. Βλέπουμε την φύση και τη θαυμάζουμε και λησμονούμε τον Δημιουργό. Όποιος όμως έχει πραγματική πίστη, αληθινή πίστη, ανάγεται από τα δημιουργήματα εις των δημιουργών, από το έργο στον καλλιτέχνη. Η πίστη πρέπει να αντέχει, να ομολογεί και να μαρτυρεί τις αλήθειες. Όταν η πίστη ατονεί και πεθαίνει, τότε ο άνθρωπος ζει μια τραγωδία. Η τέταρτη αιτία, ας την πούμε έτσι, είναι ευμάρεια. Όταν κάποιος είναι ευλαβής και δυνατός, μπορεί να έχει το Θεό στη ζωή του, έστω και αν ευτυχεί και αν έχει άνεση. Θεωρεί το Θεό ως δωροδότη και τον εαυτό του διαχειριστή των δώρων του Θεού. Όταν νιώθεις ότι ό,τι έχεις σου το έδωσε ο Θεός, τότε δεν ατονεί η πίστη σου. Είσαι ευγνώμων απέναντι στο Θεό και κάνεις ό,τι κάνεις για τη δόξα του Θεού. Ένας όμως άσχετος και ασεβής θειοποιεί τον πλούτο, την άνεση και την ευμάρεια και αισθάνεται μακάριος. Προσκυνά αυτά που δεν τα χρειάζεται και δεν το χρειάζεται ο Θεός. Όλοι εμείς οι άνθρωποι, όταν δυστυχούμε, ξέρουμε να καταφεύγουμε στο Θεό και για να γινόμαστε ευλαβείς. Ο πόνος, η δυσκολία κάνουν τον άνθρωπο να προσφεύγει στο Θεό. Τότε ο άνθρωπος νιώθει το μεγαλείο του Θεού και τη μικρότητα τη δική του. Νιώθει την αδυναμία, αλλά νιώθει και την αγάπη του Θεού. Και η λαϊκή πορεία, παροιμία, κοτσή στραβή στον Άγιο Παντελήμωνα, αυτό ακριβώς δείχνει. Ο άνθρωπος, ο περιφρονημένος, ο άνθρωπος ο οποίος δεν του σκέπτεται κάποιος, ο Θεός δεν τον απορρίπτει. Τον δέχεται, τον βοηθάει, τον εξυψώνει. Όταν όμως ευτυχούμε, τα ξεχνάμε όλα. Μπορεί και μια καλή και ευλαβική ψυχή μπροστά στον πλούτο να ξεχάσει το Θεό, να παρασυρθεί από αυτό και να φτάσει σε σημείο που είτε οι δικοί του άνθρωποι να μην τον αναγνωρίζουν. Αναφέρεται στον Βεργετινό μια περίπτωση ενός μοναχού, ενός λαϊκού ανθρώπου, ο οποίος ζούσε και ήταν λατόμος, δηλαδή έβγαζε πέτρες, μάρμαρα. Αυτός ο άνθρωπος ζούσε με το μεροκάματό του. Πήγαινε στην πόλη και όταν κατέβαιναν οι ασκητές, τους περίμενε, τους έπαιρνε στο σπίτι, τους φρόντιζε, τους κοίμιζε και την άλλη μέρα φεύγανε και γυρίζαν στη σκήτη. Ένας από τους ασκητάς, όταν είδε αυτή την καλοσύνη του ανθρώπου, σκέφτηκε και είπε, αν αυτός ο φτωχός άνθρωπος κάνει τόσα καλά, πόσα θα μπορούσε να κάνει αν είναι πλούσιος. Και παρεκάλεσε το Θεό να γίνει πλούσιος, να τον κάνει πιο πλούσιο. Ο Θεός τον άκουσε και το είπε όμως, εγγυάσαι εσύ για την ψυχή του, και έβαλε τον εαυτό του εγγύηση. Πράγματι, εκεί που έσκαβε τις πέτρες βρήκε χρήματα. Τα πήρε, τα έκρυψε, τα πήρε, τα φόρτωσε, κατέβηκε στο λιμάνι, έφυγε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, αγόρασε αξιώματα, αγόρασε βίλες, αγόρασε και ζούσε κοντά στο Πατριαρχείο, κοντά στον Αυτοκράτορα. Όλα αυτά ξέχασε το τι έκανε. Ο ασκητής πήγαινε, ξαναπήγαινε, δεν τον έβλεπε. Είχε δώσει όμως υπόσχεση, είχε δώσει εγγύηση. Οπότε παρουσιάζεται ο Χριστός και το λέει, τι θα γίνει τώρα με αυτή την ψυχή? Και είπε αυτός, η μάρτυκα του Κυρίου, Θεέ μου συγχώρησέ με, και βοήθησέ τον να ξαναγίνει πάλι αυτός που ήταν. Πράγματι ακούστηκε η προσευχή του, ήρθε σε σύγκρουση με τον βασιλιά, άλλαξαν οι καταστάσεις, έχασε τα πλούτη, έχασε τα πάντα, έφυγε όπως όπως και κατέβηκε πάλι στην πατρίδα του και ξανά γίνε πάλι λατόμος και πάλι στο διακόνημα και πάλι ξαναθυμήθηκε όλα αυτά που έκανε και πήγαινε και δεχόταν τους ασκητάς, και κατέβηκε πράγματι αυτός ο γέροντας ασκητής, τον είδε, τον πήρε και εκεί που καθόντουσαν του είπε, γέροντα, κάνει μια προσευχή να μου δώσει ο Θεός πιο πολλά για να είμαι πιο ευάρεστος στο Θεό. Και λέει, μια φορά το έκανα, δεν σου χρειάζονται. Καλύτερα φτωχός και πιστός παρά πλούσιος και άπιστος και άτιμος. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο πλούτος ακόμη και την ευλαβική ψυχή μπορεί να την κάνει σκληρή, να την κάνει να την αποπροσανατολίσει από τα δώρα του Θεού. Ένα σημερινό παράδειγμα. Ένας άνθρωπος κερδίζει κάποιο λαχείο και αποκτά πολλά χρήματα και αντί να είναι χαρούμενος γίνεται σκεθροπός και παράξενος, σκεπτόμενος τι θα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή πήρε χρήματα και αντί να γίνει ευτυχισμένος γίνεται σκεπτικός. Όπως επίσης μια κοπέλα φτωχική παντρεύεται έναν πλούσιο άνθρωπο, έναν πλούσιο άνδρα, αντί να χαίρεται αρχίζει να μεγαλοπιάνεται, ξεχνάει τις φίλες τους και αποκόπτεται και είναι περήφανη και δεν ζει πλέον με τις φίλες, περιφρονεί και τις απαξιώνει. Ή ένας καλλιτέχνης η δόξα του τον κάνει από απλό και καλοσυνάτο, πρόσχαρο και τον κάνει αυταρχικό, εγωιστή, εγωκεντρικό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η πήγε ευτυχία αποπλανά το νου του ανθρώπου και αναισθητοποιεί την καρδιά. και την πίστη του ανθρώπου. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, δεν είναι δυνατόν αυτός που έχει ακάθαρτο βίο να μην κλονίζεται και στα ζητήματα της πίστης. Ένας άνθρωπος δηλαδή που είναι πλούσιος, είναι ακατάστατο στη ζωή του, δεν μπορεί να έχει πίστη. Είπαμε στην προηγούμενη σύναξή μας, δεν υπάρχουν άπιστοι και άθιοι, υπάρχουν αμαρτωλοί, διότι η αμαρτία είναι αυτή η οποία τους θέτει σαν αμφισβητής της πίστης. Αν θα πιστέψουνε, πρέπει να αρνηθούν την αμαρτία. Επειδή όμως την αγαπάνε την αμαρτία, είναι πιο εύκολο πράγμα να πούνε ότι είναι άπιστοι, ότι είναι άδειοι, για να μπορούν να ζουν την αμαρτία. Αν αρνηθούν την αμαρτία, αμέσως θα φανεί η πίστη τους. Έτσι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν είναι δυνατόν δηλαδή ένας που ζει ακάθαρτη ζωή να μην έχει προβλήματα, να μην κλονίζεται η πίστη του. Για να μάθετε ότι αυτό είναι αληθινό, ότι δηλαδή οι κακές πράξεις καταστρέφουν τη σταθερότητα της πίστης, ακούστε τι λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος γράφοντας τον Απόστολο Τιμόθεο. Να στρατευθείς τον καλόν αγώνα, έχοντας πίστη και καθαρή συνείδηση, διότι ορισμένοι αποδώντας τη φωνή της συνείδησεώς των ναυάγησαν ως προς την πίστη. Όσο καλή κι αν ήταν η προαίρεσή τους, όταν απόθεσαν την φωνή της συνείδησεώς των ναυάγησαν ως προς την πίστη. Μαζί με την Ευμάρια μπορούμε να πούμε ότι είναι και αγάπη μας εις τα πάθη και απαμβρώνει και θανατώνει την πίστη. Υποκαθιστούν δηλαδή την αγάπη και την πίστη στο Θεό με την αγάπη και την πίστη στα πάθη και στον εαυτό μας. Αυτό είμαστε. Ό,τι τόνισε πιο πάνω ο Άγιος ο Χρυσόστομος. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος προσπαθεί να ικανοποιήσει τις αμαρτωλές επιθυμίες και τα εγωιστικά θελήματά του, τόσο ελαττώνει η πίστη και υπακοή στο Χριστό. Όσο ζωή μας γίνεται εγωκεντρική, τόσο πάβει να είναι χριστοκεντρική. Πίστη με αλαζονία, φιλεδονία και σκληρότητα είναι ασυμβίβαστη. Η μία ανηρεί την άλλη. Μια άλλη αιτία που μαραίνει την πίστη, η πέμπτη ας την πούμε, είναι η ταύτιση της πίστης μας με τη ζωή των ανθρώπων που εκφράζουν την πίστη. Είναι αυτό που σκανδαλίζει περισσότερο τους ανθρώπους. Αυτοί που τονίζουν ταυτίζουν την πίστη με την ζωή των ανθρώπων που υπηρετούν την πίστη. Η ασυνέπεια μερικών από αυτούς κλονίζουν τη δική μας πίστη. Βλέπουν τον ιερέα τους χωρίς πίστη ενεργετική και μαραίνεται η δική τους πίστη. Κάθε επάγγελμα, λειτουργήμα έχει και τους Ιούδας. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην έχει τον προδότη. Και προδότης είναι αυτός ο οποίος είναι ασυνεπής. Ο Ιούδας ήταν προδότης και πρόδωσης στον Χριστό, διότι ήταν ασυνεπής μαθητής και ασυνεπής στην τιμή που τον έκανε ο Θεός. Ο Θεός τον τίμησε και τον έκανε οικονόμο και διαχειριστή το μικρού του βαλαντίου που είχανε. Και εκείνος έδειξε απιστία και έκανε κακή χείριση, κακοδιαχείριση. Βλέποντας τον Ιούδα, δεν ακυρώνουμε ούτε τον Χριστό, ούτε τα έργα του, ούτε τους άλλους Αποστόλους που γίναν κήρυκες της αληθείας σε όλη την οικουμένη. Δεν μπορούμε από την απιστία και την προδοσία του Ιούδα να καταργήσουμε την πίστη μας στον Χριστό και στους άλλους Αποστόλους. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο το τίμησαν άνθρωποι που αγίασαν, αλλά ζήσανε και άνθρωποι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ως πατριάρχες, οι οποίοι το πρόδωσαν και ήταν αιρετικοί. Εμείς πρέπει να μάθουμε να μένουμε στους Αγίους, να τους θαυμάζουμε και να ακολουθούμε τις διδασκαλίες και να μην ασχολούμαστε με τους αιρετικούς. Η πίστη μας είναι σπόρος και ο καλύτερος καρπός της πίστης μας πρέπει να είναι οπωσδήποτε εκείνος που έχει ταχθεί στην υπηρεσία της πίστης μας. Η πίστη μας, όπως είπαμε, είναι ο σπόρος. Ο άνθρωπος είναι το χωράφι. Όταν λοιπόν ο σπόρος παίρνεται σε διασπορετικά χωράφια, και ο καρπός που θα δώσει θα είναι διαφορετικός. Έτσι και κάθε ιερέας είναι άνθρωπος που δέχεται το σπόρο της πίστεως και αναλόγως με την καλλιέργειά του θα αποδώσει και τον καρπό, γλυκή ή πικρό. Έχουμε όλοι μας γνωρίσει καλούς και γλυκούς καρπούς και άξιους εργάτες του Ευαγγελίου, αλλά έχει πέσει και στην αντίληψή μας και το αντίθετο. Ο ένας ή ο λίγοι δεν πρέπει να μαζιμιώνουν, αλλά ας το ανοιχτό Δήμητρο, αλλά και οι πολλοί και οι καλοί να μας προάγουν εις τα της πίστεώς μας. Σε αυτή την αίθουσα έχουμε αναφέρει και έχουμε αναπτύξει τόσα παραδείγματα που αν τα ενθυμούμεθα και τα μιμούμεθα καθημερινώς θα αυξάνει η πίστη μας. Οι εχθροί της πίστης μας καλλιεργούν και μεταδίδουν τα σκάνδαλα και για να κλονίσουν την πίστη των αδυνάτων και των αμαθών. Αλίμονο σε αυτόν που σκανδαλίζει, αλλά πιο πολύ αλίμονο σε αυτόν που διαδίδει το σκάνδαλο. Γίνεται η αιτία πολλών θυμάτων, πνευματικού θανάτου. Κάθε κατάχρηση πάνω στο θέμα της πίστης πηγάζει από την αμάθεια των ανθρώπων, από την ιδιοτέλεια, από την αδυναμία, από την ανοησία, από τη συμφεροντολογία και ποτέ από πραγματική και πρόθεση βοηθείας. Δηλαδή ένας κληρικός, ένας μοναχός που σκανδαλίζει το πίμνιο του Χριστού δεν έχει ποτέ το καλή προαίρεση. Αυτός είναι, είπαμε, θύμα αμάθειας, ιδιοτέλειας, αδυναμίας, ανοησίας, συμφεροντολογίας και έτσι μπορεί να ξεχάσει το Θεό εργαζόμενος για τον εαυτό του. Θα είμαστε γενικώς προσεκτικοί τόσο στους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε όσο και στα όσα θα ακούμε για τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Οι βίοι των Αγίων έχουν πολλά παραδείγματα που οι Άγιοι συγκοβαντήθηκαν και αρκετοί αδύναμοι στην πίστη κλονίστηκαν. Είναι εύκολο να λασπολογήσεις, είναι εύκολο να κατηγορήσεις, είναι εύκολο να διαδώσεις και έτσι αυτό που διαδίδεται γίνεται αιτία να κλονιστεί η πίστη αμαθών ανθρώπων απλοϊκών ψυχών. Όταν ακούμε κάτι για κάποιον κληρικό, ας βάζουμε και κάποιο ερωτηματικό. Υπάρχει κατάκριση και καταλαλιά, οι οποίες είναι μεγάλες αμαρτίες, αλλά υπάρχει και η ιεροκατηγορία, ακόμη μεγαλύτερη, διότι όταν κατηγορώ τον κλήρο, τότε κλονίζω την πίστη των αδυνάτων. Το σκάνδαλο τα διαδίδει ο διάβολος γρήγορα. Την αλήθεια όμως την εμποδίζει. Αυτή είναι η τέχνη του. Ένα σκάνδαλο να λαμβάνει αμέσως διαστάσεις. Όλες οι εφημερίδες γράφουν ένα σκάνδαλο, γιατί αυτό πουλάει. Γιατί ο άνθρωπος του αρέσει, αγαπάει να ασχολείται με τα σκάνδαλα. Όμως μια αλήθεια δεν την αγαπάει και δεν ασχολείται. Και ο διάβολος αυτό το εκμεταλλεύεται. Όπως επίσης, αν σας έχουν τύχει οι χιλιαστέ στον δρόμο, μετά από την πρώτη κουβέντα που θα σας πούνε, τη δεύτερη κουβέντα που θα σας πούνε, θα αρχίσουν να σας κατηγορούν τους κληρικούς, ότι έτσι κάνουν οι δεσποτάδες, έτσι κάνουν οι παπάδες, έτσι είναι ασυνεπείς στην πίστη. Και γιατί? Για να μπορέσουν να κλονίσουν την πίστη του ανθρώπου, για να μπορέσει να αρχίσει να τους ακούει και να τους κάνει, και να τους κάνει τον προσελητισμό. Και ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύρης γράφει: «Είναι πολλοί που βλέπουν τον ιερέα άθιο και επίσης τους μαραίνεται. Είναι πολλοί που βλέπουν καχύπτωτα τον εξομολόγο τους και επίσης τους τρεμοσβήνει όπως η φλόγα του κυριού μπροστά στην πυρκαγιά. Είναι πολλοί που ακούνε για άθια συμπεριφορά πολλών ανθρώπων που είναι υψηλοί εκπρόσωποι του χριστιανισμού και η τριμάμενη φλόγα της πίστης σβήνει τελείως στην ψυχή. Και όταν η φλόγα σβήσει στη μάχη της με τον ψυχρό άνεμο, τότε η τραγωδία της πίστης είναι πλήρης». Η έκτη αιτία της έκπτωσης της πίστης μας στον άνθρωπο είναι η κοινωνική αδικία. Κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο. αφού υπάρχει αδικία, που υπάρχει ο Θεός. Αφού πεθαίνουν τα παιδάκια, που υπάρχει ο Θεός. Αφού υπάρχει τόσο φτώχεια, που υπάρχει ο Θεός. Αφού υπάρχει τόσος πόλεμος, που υπάρχει ο Θεός. Βλέπει ο άνθρωπος τα θαύματα της δημιουργίας και πιστεύει στο δόξα του Θεού. Βλέπει όμως και την αδικία στην κοινωνία που κάνει ο ένας άνθρωπος στον άλλον άνθρωπο και διερωτάται, πού υπάρχει ο Θεός, γιατί τα επιτρέπει αυτά. Και έτσι η φλόγα της πίστης του σβήνει, όπως σβήνει και η δυνατή φωτιά στην καταρακτώδη βροχή. Καταρακτώδη βροχή βλέπει ο άνθρωπος την κοινωνική αδικία, πλούτος και φτώχεια, υγεία και αρρώστια, μόρφωση και αγραμματοσύνη, εργασία και ανεργία, ιδιοκτησία και έλλειψη των αναγκαίων. Διαμαρτύρει ότι ο άνθρωπος ξεχνώντας πως όλα αυτά είναι το παρόντος αιώνος και όχι το μέλλοντος. Και ο Χριστός μακαρίζει τους διδιωγμένους και όχι τους διώκτες. Μακάρι οι διδιωγμένοι είναι και αδικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, και υποσχόμενος ότι ο μισθός αυτών πολλής εν της ουρανής. Αν η ζωή μας ήταν αυτή μόνο, τότε πράγματι όλα αυτά θα ήταν μια αδικία. Όταν όμως η ζωή μας είναι πέρασμα στην αιωνιότητα, τότε και έχουμε την πίστη ότι ο μισθός θα είναι πολύς στους ουρανούς, τότε αυτά τα πράγματα παρέρχονται γρήγορα και τα αποδεχόμαστε. Δεν πρέπει να συνδέουμε την αδικία με την πίστη, διότι η πίστη είναι ο καλύτερος φίλος των φτωχών και των καταφρονημένων. Ποιος συμπαραστέκεται σε έναν άνθρωπο που είναι φτωχός και κατετριγμένος? Η Εκκλησία, γιατί πιστεύει στο Θεό. Ποιος κάνει ελεημοσύνη? Ο πιστός κάνει ελεημοσύνη. Ποιος βοηθάει τους έναν άνθρωπό του? Ποιος είναι εθελοντής? Ο πιστός είναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η πίστη είναι καταφυγή και δεν είναι εκείνη που κλονίζει τη φιλανθρωπία. Το να μην πιστεύουμε στην οικουμενική διαχρονική δικαιοσύνη και να την επιζητούμε στη γη είναι σαν να μην πιστεύουμε πως επειδή είναι νύχτα ο ήλιος δεν θα ανατείλει για να φωτίσει τη γη και ζητάμε να τη φωτίσουμε με τεχνικά μέσα. Αν πιστεύουμε δηλαδή ότι η δικαιοσύνη είναι μόνο στη γη, τότε πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ήλιος και με τα τεχνικά μέτρα μέσα προσπαθούμε να τη φωτίσουμε. Όταν όμως πιστεύουμε ότι θα ξαναβγεί ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο ήλιος της αιωνιότητας, τότε μπορούμε να αποδειχθούμε και αυτή την κοινωνική αδικία. Η κοινωνική αδικία μας θλίβει και μας στενοχωρεί όλους και μας πονάει. Πράγματι δεν υπάρχει κάποιος που να μην πονάει όταν ο άνθρωπος του πονάει. Μας φετίζει, σαν μας βυθίζει στις σκοτεινές σκέψεις, μας ταράζει την αισιοδοξία, μας προβληματίζει την πίστη. Τα γιατί είναι πολλά και απάντηση στον παρόντα αιώνα δεν υπάρχει, αλλά στο μέλλοντα τον αιώνα. Και να δούμε τι γράφει για αυτά τα γιατί ο Άγιος Νικόλαος ο Βιλεμύροβιτς. Λέει, γιατί να πεθαίνει από την πείνα εκείνος που εργάζεται? Γιατί ολόκληρη η ζωή των πολλών να είναι μια συνεχής Δευτέρα, ενώ η ζωή των λίγων να είναι μια συνεχής γιορτή? Γιατί να ταλαιπωρείται ο δίκαιος? Γιατί να είναι παραμερισμένος και ταπεινωμένος ο σοφός μπροστά στον ηλίθιο? Γιατί ο ευεργέτης να βιώνει την αχαριστία? Γιατί ο ταπεινός να ζει στη σκιά του αλαζόνα? Γιατί η ασωτεία να κατοικεί μέσα σε τόσο λαμπερά σπίτια, ενώ η αρετή να συρρυκνώνεται πάντα σε ένα ξυλουργείο της Ναζαρέτ ή σε στενά κελιά? Γιατί τον ήρωα να τον παραγωνίζει πάντα, να τον παραγωνίζουν πάντα οι δειλοί, ενώ η θέση του είναι μπροστά? Γιατί να γίνονται όλα αυτά αν υπάρχει ο δίκαιος Θεός? Και συνεχίζει, κάτω από το βάρος των ερωτημάτων αυτών κλονίζεται το πνευματικό θάρρος των πολλών. Όταν δεν υπάρχει θάρρος, δεν υπάρχει πίστη. Όταν κλονίζεται το θάρρος, κλονίζεται και η πίστη. Το θάρρος και η πίστη συγκατοικούν πάντα στον ίδιο βαθμό, στο ίδιο βάθρο. Δηλαδή, που σημαίνει η δειλία μας κάνει να μην πιστεύουμε. Δηλαδή να τα βλέπουμε όλα επίγεια. Και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος διδάσκει: ο δειλός άνθρωπος πάσχει κυρίως από δύο ψυχικές ασθένειες, από ολιγοπιστία και από φιλοσωματία. Ο δειλός, όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δύο μεγάλα κακά, είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στο Θεό και είναι έτοιμος να δειχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν εκείνος θα παραχωρήσει. Η υπερβολική τόλμη και καταφρόνηση των κινδύνων γεννάται ή από μεγάλη πίστη στο Θεό ή από σκληροκαρδία του ανθρώπου. Δηλαδή ένας γίνεται τολμηρός ή επειδή πιστεύει ή επειδή είναι από την σκληροκαρδία του. Την σκληροκαρδία όμως την ακολουθεί πάντοτε ο εγωισμός και η περηφάνεια, ενώ την πίστη την ακολουθεί πάντοτε η ταπείνωση. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γι' αυτό το θέμα λέει, ο Χριστός λέει στον Απόστολο Πέτρο: «Να ο Σατανάς ζήτησε να σε κοσκινήσει όπως το σιτάρι, και εγώ προσευχήθηκα για σένα να μην χαθεί η πίστη σου». Τον είπε μπροστά στην έννοια του πειρασμού της Σταυρώσεως του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό, να σε κοσκινήσει, να σε φέρει από εδώ δηλαδή ο διάβολος, να σε φέρει από εκεί, να σε ταραντάξει, να σε δονήσει, να σε ταρακουνήσει, να σε βασανίσει, πράγμα που γίνεται όταν κοσκινίζουμε το σιτάρι. Αλλά εγώ λέγει τον εμπόδισα τον Σατανά, επειδή γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να αντέξετε τον πειρασμό. Διότι το να πει για να μην χαθεί η πίστη σου φανερώνει ότι αν τον άφηνε θα χανόταν η πίστη του. Αν κλονιστεί η πίστη πραγματικά του ανθρώπου, τότε όλα τα χάνει ο άνθρωπος. Και αν ο Πέτρος που αγαπούσε τόσο θερμά τον Χριστό θα έκαιπτε και θα έχανε την πίστη του, για αν ο Χριστός τον άφηνε τον διάβολο να τον περάξει όσο ήθελε, ποιος από εμάς θα μπορούσε να σταθεί χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Άρα λοιπόν δεν μας αφήνει ο Θεός να πειραστούμε πάνω από τις δυνάμεις μας. Αυτό το παράδειγμα στον Απόστολο Πέτρο το είπε για να το θυμούμαστε και όλοι. Και σαν μια έβδομη αιτία που μαραίνεται η πίστη, αν και σας κούρασα λίγο, θα το πούμε ότι είναι η ψευδοεπιστήμη και η ψευδοθεολογία. Η ψευδοεπιστήμη εναντιώνεται στην πίστη και η ψευδοθεολογία εναντιώνεται στην επιστήμη. Και οι δύο τομείς προσπαθούν να βρουν αυτά που τους χωρίζουν και όχι αυτά που τους ενώνουν. Δηλαδή δεν προσπαθούν να δούνε η πίστη τι ενώνει με την επιστήμη και η επιστήμη τι ενώνει με την πίστη, αλλά προσπαθούν να βρουν το αντίθετα. Είχαμε ένας δεσπότης, Άγιος άνθρωπος από την Κωνσταντινούπολη, και ερχόταν μια φορά με τα πόδια από τη Γρηγορίου στο μοναστήρι. Και όταν φτάσανε στο ρέμα, ένας μοναχός που του συνόδευε είπε: «Σεβασμιότατε, αυτό το ρέμα μας χωρίζει με τη Σιμωνόπετρα». Και λέει: «Όχι πάτερ, σας ενώνει με τη Σιμωνόπετρα». Δηλαδή η πίστη του το ενός και το άλλο. Ότι το ρέμα μπορεί να μας χωρίζει αλλά μπορεί και να μας ενώνει. Ο καλός το βλέπει πάντοτε καλά. Έτσι και στην επιστήμη. Όταν βλέπεις τα θετικά δεν κλονίζεται η πίστη. Έτσι και στην πίστη. Όταν βλέπεις τα θετικά δεν κλονίζεται η εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Η υγιής πίστη δεν αμφισβητεί ποτέ την αληθινή επιστήμη. Και η αληθινή επιστήμη δεν αρνείται ποτέ την υγιή πίστη. Η καλύτερη επιστήμη βρίσκεται σε τέλεια αρμονία με την καλύτερη πίστη και οι καλύτεροι δεν συγκρούνται ποτέ μεταξύ τους. Οι καλύτεροι κατανοούν ο ένας τον άλλον και τον παραδέχονται. Η επολεμική και η εξόντωση τόσο της ψευδοπίστης όσο και της ψευδοεπιστήμης αποδυναμώνουν την πίστη που έχουν πολλές ψυχές, και όταν η πίστη αποδυναμώνεται πρέπει να αγωνιστεί πολύ για να επιβιώσει. Για την επιβίωσή της και πολλές φορές ο αγώνας καταλήγει στην ήττα της πίστης. Θυμάστε το παράδειγμα που αναφέραμε στον Άγιο Σιλωανό, που ένας πλανόδιος βιβλιοπόλης πήγε και πουλούσε βιβλία και ο πατέρας του τον πήρε στο σπίτι και αυτός ήταν μικρό παιδί και τον είπε για την πίστη και λέει πιστεύεις την πίστη. Αυτά είναι λόγια τα οποία δεν είναι πραγματικά, δεν υπάρχει πίστης, και άρχισε να τον κάνει διάφορες θεωρίες για τον κομμουνισμό. Και ο μικρός το άκουσε όλα αυτά και το έμεινε βαθιά μέσα στην έννοια της πίστης του, μέσα στη ζωή του η πίστη, το θέμα της πίστης, της αφισβήτησης της πίστης από έναν άνθρωπο.

0: ο Βελιμίροβιτς. Υπάρχουν και άλλες υποκατηγορίες. Θα σας αναφέρω όμως έτσι απλά μερικά για να μην σας κουράσω περισσότερο. Η γενικότερη αδιαφορία για τα πνευματικά ζητήματα, φαινόμενο που στις ημέρες μας έχει μεγάλη έξαρση. Οι μέρημνες, οι περισπασμοί της ζωής, η έλλειψη χρόνου, η προσκόλληση στις λεκές ανάγκες, η θελημένη μάθεια ή ακόμη αμάθεια στα ζητήματα της πίστης, όλα γίνονται αυτά αφορμές να κρονίζεται πιο εύκολα η πίστη μας στο Θεό. Μια αλητεία είναι η πλάνη, είναι ο συγκριτισμός. Όλα τα κάνει ο άνθρωπος έναν αχταρμά. Ειδικά στα σχολεία σήμερα μπερδεύουν τα παιδάκια με όλες τις θεωρίες και όχι, δηλαδή τα παιδάκια που είναι καθαρά και τα βάζουν όλα σε μια σειρά, πληροφορώντας τα για όλα αυτά, τα παιδιά δεν ξέρουν τι να ξεχωρίσουν. Γιατί το παιδί δεν έχει κρίση, και όταν το παιδί έχει μια σύγχυση, τότε καταλαβαίνετε πως αυτός ο συγκριτισμός κλονίζει την πίστη. Για όλα αυτά και ίσως αν ψάξουμε και άλλα, θα βρούμε και άλλα αίτια που μαραίνουν την πίστη και μπορούν να τη μαράνουν, αλλά μπορούν να τη χάσουμε και τελείως. Σε όλους εμάς που είμαστε ασθενικοί την πίστη, ο Χριστός παραπονείται και λέει: «Πού είναι η πίστη σας? Τι δηλείστε οι ολιγόπιστοι?» Γιατί είσαστε ολιγόπιστοι. Αυτά τα άπιστοι στους μαθητάς όταν ήταν μέσα στη βάρκα, και ενώ είχαν τον Χριστό μαζί, αυτοί πίστεψαν ότι θα κινδυνεύσουν και πήγανε και το σήκωσαν. Διδάσκαλε, χανόμαθα. Δηλαδή δεν πίστευαν στον Χριστό. Δεν ήξεραν ποιον έχουν μαζί τους και πίστεψαν ότι θα χαθούν, ενώ δίπλα τους ήταν ο Σωτήρας και στον είπε: «Μη φοβού, μόνο πίστευε». Άρα λοιπόν και εμείς να μην φοβόμαστε, αλλά να πιστεύουμε. Και θα κλείσω το θέμα μας αυτό με τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ή να διστάζουμε να πιστεύουμε σε όσα ο Κύριος μας δίδαξε, αλλά να έχουμε την βεβαιότητα ότι κάθε λόγος του Θεού είναι αληθινός και μπορεί να πραγματοποιηθεί, έστω και αν είναι αντίθετος με τους φυσικούς νόμους. Σε αυτό άλλωστε συνίσταται και ο αγώνας της πίστεως. Να προσπαθούμε λοιπόν όλοι μας να αξιωθούμε, να ακούσουμε το λόγο του Χριστού: «Κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημίν». Δηλαδή ας γίνει σε όλους μας ό,τι ζητάμε, ανάλογα βέβαια με την πίστη του καθενός. Καταλαβαίνετε, καλλιεργώντας την πίστη αυξάνουμε τις παθενότητες μέσα στη ζωή μας, της επιτυχίας, της αρετής και της κληρονομίας της βασιλείας των ουρανών. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα καλλιεργήσει αυτά και ατονίσει η πίστη του, τότε δεν μπορεί να είναι ούτε χαρούμενος, ούτε ενάρετος, ούτε να έχει ελπίδα.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

«Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο

0: τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μας μέσα από τα βιβλικά κείμενα, προσεκίζοντας ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές που οι πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν να αναγνώσκονται κατά τα μυστήρια, κατά την τέλεση των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Η πνευματική ζωή της Εκκλησίας παρέχεται στους ανθρώπους με τα ιερά μυστήρια. Ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας εκλαμβάνεται ως μυστική και μυστηριακή. Η νέα εν Χριστώ ζωή, η αυθεντική ζωή του ανθρώπου παρέχεται στον άνθρωπο με το βάπτισμα, που είναι η αναγέννηση και η αναδημιουργία του ανθρώπου εν Χριστώ από το Πνεύμα του Θεού. Στο βάπτισμα το πρόσωπο που αποτάσσεται τον σατανά και τα πονηρά του έργα και αποδέχεται τον Χριστό και το δώρο της αιώνιας ζωής, πεθαίνει και αναστένεται ξανά μαζί με τον Ιησού εν κενότητη ζωής. Η νέα ζωή εν Χριστώ Ιησού που παρέχεται δια του βαπτίσματος, ένα συνεχές και καθημερινό θανήν και ανιστάνε με τον Ιησού, γίνεται εφικτό στον άνθρωπο με την σφραγίδα και τον αραβόνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών του μυστηρίου του χρίσματος. Το χρίσμα ακολουθεί το βάπτισμα και είναι ουσιωδώς συνδεδεμένο μαζί του, αφού το Άγιο Πνεύμα έρχεται μαζί με τον Χριστό. Η Πεντηκοστή έρχεται μαζί με το Πάσχα και η ζωή έρχεται μαζί με την γέννηση. Δεν υπάρχει νέα ζωή στη νέα ανθρωπότητα της Θείας Υιοθεσίας εν Χριστώ Ιησού που να μην συνοδεύεται από το Πνεύμα του Θεού που κτίζει και δημιουργεί τη ζωή. Είναι το Άγιο Πνεύμα στο μυστήριο του χρίσματος που καθιστά εφικτή και κρατεή την πνευματική ζωή στην οποία εισήχθησαν οι άνθρωποι με το χριστιανικό τους βάπτισμα. Η νέα ζωή εν Χριστώ και το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία καλλιεργείται και υποστηρίζεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, την Θεία Κοινωνία, το μυστικό δείπνο του Υιού του Θεού, που είναι το κέντρο της πνευματικής ζωής, γιατί για τους χριστιανούς δεν υπάρχει καθόλου ζωή χωρίς αυτό. «Εγώ ημί ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος προς με ουμί πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ουμί διψίσει πόποτε. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα». Όταν όμως εκπίπτουμε από την εν Χριστώ ζωή της Εκκλησίας, πρέπει να επανενωθούμε με τον Χριστό μέσα από το μυστήριο της καταλογής, που επιτελείται ως εξομολόγηση μετανοίας. Τότε η αυθονία της Θείας Χάριτος και του Θείου Ελέους ενικεί στην Εκκλησία με την παρουσία του Χριστού, ο οποίος δεν επιθυμεί τον θάνατο του αποθνίσκοντος, δηλαδή του αμαρτωλού, αλλά το αποστρέψει από τις αμαρτίες αυτού και η ζωή ζήσεται και ουμή αποθάνει. Η αυθονία του Θείου Ελέους συγχωρεί κάθε έναν που έρχεται προς τον Κύριο εν μετανία. Και η συνεχής μετάνοια ενώπιον της προσωπικής αμαρτίας είναι το κεντρικό στοιχείο της πνευματικής ζωής των ανθρώπων, οι οποίοι επιλέγουν μεν την Θεία Ζωή, αλλά συνεχίζουν αναπόφευκτα να αμαρτάνουν. Σε αυτή τη ζωή που είναι ακόμα συνδεδεμένη με την αμαρτία του κόσμου, ο άνθρωπος αναπόδραστα υποφέρει και πεθαίνει. Η επιφανειακή όψη της φύσης του φθήρεται, ενώ η εν Χριστώ φύση του ολοένα τελειοποιείται. Το μυστήριον του ευχελαίου που έρχεται να ευλογήσει τον πόνο της ανθρώπινης ψυχής και του σώματος αποτελεί τον εξαγιασμό του φθαρτού και θνητού του ανθρώπου, δηλαδή της θνητής του φύσης που μπορεί ενδύσαστε αθανασίαν. Μέσα από το μυστήριον του ευχελαίου δίνεται στον άνθρωπο η χάρις του Αγίου Θεού, ώστε ο πόνος και ο θάνατός του να γίνει μια πράξη θριάμβου και ζωής. Στη ζωή αυτή επίσης ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του ως άνδρα και γυναίκα. Η αιώνια αγαπητική ένωση ενός άνδρα και μίας γυναίκας είναι η κτιστή έκφραση της τέλειας αγάπης του Θεού για τα πλάσματά του. Το μυστήριο του γάμου είναι η ανθρώπινη εικόνα αυτού που ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί μέγα μυστήριο και που το ανάγει εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Στο μυστήριο του γάμου η ανθρώπινη αγάπη γίνεται αιώνια και θεία με τη χάρη του Πνεύματος του Χριστού. Με τον θάνατο δεν επέρχεται χωρισμός των συζύγων, αλλά ολοκλήρωση και πληρότητα στη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα εξαγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας λαμβάνουν χώρα στους κόλπους της μέσα από το μυστήριο της ιεροσύνης. Οι επίσκοποι και οι ιερείς είναι η λειτουργή της κοινότητας που εγγυώνται την αυθεντικότητα της μυστικής ζωής, της Εκκλησίας σε κάθε τόπο και καιρό, μέσα από τους χειροτονημένους λειτουργούς της εκκλησιαστικής κοινότητας. Είναι παρόν ο ίδιος ο Χριστός στην πληρότητα του σωστικού του έργου. Όπως είναι γνωστό, το λειτουργικό βιβλίο, το οποίο εμπεριέχει μέσα τις καθημέραν ακολουθίες αλλά και τα μυστήρια της Εκκλησίας, ονομάζεται Μέγα Ευχολόγιο. Αποτελεί τον ιερόν εκείνο κώδικα όπου έχει αποθησαυριστεί η διαμέσου των αιώνων σχετική προς την τέλεση όλων των ιερών μυστηρίων και των άλλων αγιαστικών τελετών ευχολογική παραγωγή της Εκκλησίας. Μέσα στο βιβλίο του ευχολογίου περιέχονται οι ακολουθίες όλων των ιερών μυστηρίων και αγιαστικών τελετών όπως αυτές τελούνται σήμερα, δηλαδή τα μυστήρια τα οποία αναφέραμε προλίγου, του βαπτίσματος, του γάμου, της μετανοίας, του ευχελαίου, αλλά και άλλες αγιαστικές πράξεις και ακολουθίες όπως η κηδεία, ο μικρός αγιασμός και διάφορες ακολουθίες ψαλόμενες σε διάφορες περιπτώσεις. Έτσι το ευχολόγιο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε τον ιερό συνέκδημο του ιερέα κατά την καθημερινή λειτουργική και ποιμαντική δραστηριοποίησή του στο χώρο της λιανορίας, του ναού, της λειτουργικής ζωής. Τα δέα γεωγραφικά αναγνώσματα των εμπεριεχομένων σε αυτό ιερών μυστηρίων και των άλλων αγιαστικών τελετών αποτελούν το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ιερουργείται το μυστήριο του χριστιανικού Ευαγγελίου. Στις αντίστοιχες οριακές στιγμές της ζωής του ανθρώπου, όπως είναι η εν Χριστώ αναγέννηση και η ένταξή του στο σώμα της Εκκλησίας ή η συμφιλίωσή του με Αυτόν, ο εξαγιασμός της αμοιβαίας έλξεως των δύο φύλων, οι ψυχοσωματικές ασθένειες, οι διάφορες δοκιμασίες και περιστάσεις του βίου, ο ίδιος ο θάνατος. Με την έννοια αυτή και μέσα στην προοπτική του γενικότερου θέματος που θα μας απασχολήσει σε αυτές μας τις συναντήσεις, ερχόμαστε να παρακολουθήσουμε και ή δυνατόν να προσεγγίσουμε και να ψηλαφίσουμε όχι μόνο λειτουργικά αλλά κυρίως ερμηνευτικά τα κείμενα τα οποία οι πατέρες ενέταξαν μέσα στις ακολουθίες αυτές, θέλοντας να ενισχύσουν και να διδάξουν τον χριστιανό σε κάθε κομβική στιγμή της ζωής του που συνδέεται άρρητα με ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, καθώς το μυστήριο της ζωής συνδέεται με το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος. Η σχέση η συζυγική και αγαπητική των δύο φύλων συνδέεται με το μυστήριο του γάμου. Η ιεροσύνη, αυτή η μεγάλη δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, συναντάται και κορυφώνεται στο μυστήριο της χειροτονίας των πρεσβυτέρων και των επισκόπων. Και βέβαια το μυστήριον του Ευχελαίου, όπου καλείται ο άνθρωπος, η κοινότητα, η εκκλησιαστική, οι πρεσβύτεροι με τους πιστούς να προσευχηθούν για την υγεία τόσο την πνευματική όσο και την σωματική των ανθρώπων που ασθενούν. Και κορύφωση και κέντρον όλων αυτών το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τα πρώτα αποστολικά και ευαγγελικά κείμενα όμως που θα προσεγγίσουμε είναι αυτά του μυστηρίου του βαπτίσματος.

0: Με το μυστήριο του βαπτίσματος, ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας, μέλος μιας συγκεκριμένης ενορίας μέσα στην οποία βιώνει τη χριστιανική πίστη που γίνεται ο έσχατος σκοπός της ζωής του. Με το βάπτισμα ο άνθρωπος εξορκίζει τον παλαιό άνθρωπο. Δηλώνει ευθαρσός ότι έχει εγκαταλείψει το δαιμονικό πνεύμα, το πνεύμα του ατομικισμού και της αντιπαλότητας. Κέντρο πλέον της ζωής του δεν είναι ο εαυτός του, αλλά ο Θεός. Ο Θεός είναι το μόνο στήριγμά του. Γι' αυτό απορρίπτει ό,τι συγκρούεται με το θέλημα του Θεού. Απορρίπτει το ψέμα, τη διαβολή, τη μνησικακία, τον φθόνο, την περηφάνεια, την κατάκριση και όλα εκείνα τα οποία αποκόπτουν τον άνθρωπο από τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Απορρίπτει κάθε εκμετάλλευση, κάθε χρησιμοθυρική στάση. Αποκηρύττει την φιλαυτία και τα παράγωγά της και αποδέχεται και δηλώνει την προσχώρησή του στον Θεό. Αφού πέθανε ως προς τα έργα του σκότους, αναγεννάται στα έργα του φωτός. Έτσι, με το βάπτισμα, ο πιστός αντιστρέφει τη φυσική φορά της ζωής. Η φυσική φορά είναι από την Ανατολή στη Δύση, από την γέννηση στον θάνατο. Εισερχόμενος όμως στην Εκκλησία, ο πιστός ζει μια νέα φορά της ζωής, από την Δύση προς την Ανατολή, από την γέννηση προς την αναγέννηση. Με τη χάρη του Θεού, άνθρωπος νικά τον θάνατο. Ο θάνατος πάβει να είναι το θλιβερό τέλος, γιατί υπάρχει η Βασιλεία του Θεού. Και έρχονται οι τρεις καταδύσεις. Οι τρεις καταδύσεις και τρεις αναδύσεις στο νερό. Εκεί όπου ο άνθρωπος δείχνει ότι πέθανε ως προς τις παλαιές του αντιλήψεις και έχει γεννηθεί στην πίστη του Χριστού. Γι' αυτό και ενδύεται με καινούρια λευκά ρούχα και είναι πλέον άλλος άνθρωπος, ένα μοναδικό πρόσωπο με συγκεκριμένο όνομα, όχι ένα ανώνυμο και απρόσωπο αντικείμενο. Γι' αυτό και η αποστολική περικοπή, την οποία οι πατέρες ενέταξαν στο μυστήριο του βαπτίσματος, προέρχεται από την επιστολή του Παύλου προς τους Ρωμαίους και συγκεκριμένα από το 6ο κεφάλαιο, από τον 3ο έως τον 11ο στίχο. Οι δύο πρώτοι στίχοι γνωστοί στους περισσότερους, αφού είναι οι πρώτοι που ακούμε τόσο στην αποστολική περικοπή, στο αποστολικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του βαπτίσματος, αλλά είναι και εκείνο το οποίο ψάλλεται κατά τη διάρκεια της βάπτισης, όπου ο ιερέας μαζί με τον νέο βαπτισθέντα περιέρχονται γύρω από την Αγία Κολυμβήθρα. Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν, εις τον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν. Στη σειρά αυτή των εκπομπών δεν επιδιώκουμε να παρακολουθήσουμε τα ιστορικολειτουργικά, αν θέλετε, τις ιστορικολειτουργικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εντάχθηκαν τα συγκεκριμένα γεωγραφικά αναγνώσματα στο ευρύτερο τελετουργικό πλαίσιο κάθε μίας από τις ακολουθίες αυτές, αλλά να δούμε το περιεχόμενο των αναγνωσμάτων αυτών και τον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτούν τις εν λόγω ακολουθίες. Και ξεκινήσαμε με το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο μαζί με τα ιερά μυστήρια του χρίσματος και της ευχαριστίας αποτελούν τη χριστιανική μοίηση, δηλαδή την πνευματική θύρα διαμέσου της οποίας διέρχεται υποχρεωτικά ο κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να εισέλθει στην κοινωνία της Εκκλησίας και να γίνει μέλος του μυστικού σώματος του Χριστού. Η αποστολική περικοπή, όπως είπαμε ήδη, προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους και υπενθυμίζω ότι είναι από το 6ο κεφάλαιο, από τον 3ο έως τον 11ο στίχο, απόσπασμα το οποίο θα διαβάσουμε όταν πια θα έρθουμε να ερμηνεύσουμε το κείμενο αυτό. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημε λοιπόν, και αυτό μαρτυρεί σταθερά την παράδοση της Εκκλησίας για την επιλογή αυτού του αποστολικού αναγνώσματος μέσα στον χρόνο, όπως μαρτυρούν τα χειρόγραφα της Εκκλησίας. Το δε ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι η τελευταία στίχη της αναστάσιμης περικοπής της λειτουργίας του Μεγάλου Σαββάτου. «Ο ψε Σαββάτων τι επιφοσκούσι». Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 28, 1ος έως 20ος στίχος. το οποίο συμπίπτει ακριβώς και με το πρώτο εωθηνό Ευαγγέλιο που διαβάζεται κατά την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής. Ποια είναι όμως εκείνα τα κριτήρια που κατέστησαν αναγκαία την επιλογή αυτών των δύο αναγυνοσκομένων περικοπών σήμερα στο μυστήριο του βαπτίσματος? Η μεν Ευαγγελική περικοπή ως τμήμα των Ευαγγελικών διηγήσεων για τις μετά την Ανάσταση εμφανίσεις και υποθήκες του Κυρίου μεταγγίζει, όπως θα δούμε στην ερμηνεία του, στην ακολουθία αυτή την αναστάσιμη εμπειρία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που νεύρωσε το ιεραποστολικό φρόνημά της για τον Ευαγγελισμό όλου του κόσμου. Επιπλέον, αποτελεί την πιο άμεση αγιογραφική αναφορά στην υπό του ιδίου του Κυρίου ίδρυση του μυστηρίου του βαπτίσματος, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει και το τελετουργικό τύπο επικλήσεως των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, στο όνομα της οποίας η Ορθόδοξη Εκκλησία τελεί το Ιερό Βάπτισμα. Η επιλογή του Αποστολικού Αναγνώσματος φαίνεται ότι έγινε μέσα στο πνεύμα εφαρμογής της γενικότερης ισχύουσας αρχής της συναναγνώσεως αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων, που σημαίνει ότι το ένα συμπληρώνει και υπομνηματίζει νοηματικά το άλλο. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μία αποστολική περικοπή με έκδηλο, κατηχητικό και αντιρρητικό χαρακτήρα, στην οποία ο Απόστολος Παύλος, αντιμετωπίζοντας τους αναπόφευκτους συνερμούς που δημιουργούσε η τέλεση του ιερού αυτού μυστηρίου προς τα πάσης φύσεως άλλα τελετουργικά βαπτίσματα των Ιουδαίων αλλά και των Εθνικών, αναδεικνύει τη μοναδικότητα του χριστιανικού βαπτίσματος ως συμμετοχής στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Απαντώντας έτσι στο βασικό ερώτημα «Τι σημαίνει εις τον θάνατο αυτού ευαπτίσθημεν», προλογίζει, όπως θα δούμε, ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια της βιβλικής αλλά και λειτουργικής ερμηνευτικής, που είναι οι περίφημες βαπτισματικές καταχύσεις των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, το βάπτισμα δεν καθίσταται απλά μία εκκλησιαστική τελετή, αλλά αποκτά ένα βαθύτατο πνευματικό νόημα. Είναι το μυστήριο με το οποίο ο άνθρωπος έρχεται και καθαρίζεται δια του Αγίου Πνεύματος τόσο από τον ρήπο της αμαρτίας του ανθρωπίνου γένους, όσο και από τις τυχόν προσωπικές του αμαρτίες. Ο άνθρωπος που βαπτίζεται δίνει υπόσχεση ότι η πολιτεία του θα είναι σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού. Δυστυχώς όμως δεν είναι δυνατόν να αποφύγει τα αγκάθια της αμαρτίας, τα οποία οπωσδήποτε θα τον κεντρήσουν, όπως συνέβη και με τον Αδάμ, όταν αυτός βρέθηκε έξω από τον Παράδεισο. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει η μετάνοια, η οποία σαν δεύτερο βάπτισμα συγχωρεί τις μετά το πρώτο βάπτισμα αμαρτίες, όπως θα δούμε όταν θα μιλήσουμε για το μυστήριο της μετανοίας. Επανερχόμενοι στο βιβλικό κείμενο και ιδιαίτερα στον Απόστολο του μυστηρίου του βαπτίσματος, βλέπουμε πόσο έντονα ο Απόστολος Παύλος εικονίζει το βάπτισμα με τον Χριστό. Συγκεκριμένα λέει ο Απόστολος Παύλος: «Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν, εις τον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν». Τούτο λέγει ο Παύλος, ότι το βάπτισμα εικονίζει τον Χριστό, τον θάνατο και την Ανάστασή Του. Όσοι λοιπόν με αυτήν την πίστη βαπτίζονται, είναι φανερό ότι δέχονται το βάπτισμα με τις ίδιες ελπίδες. Όπως δηλαδή αναστήθηκε ο Χριστός εκ νεκρών, έτσι και ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στον θάνατο με το βάπτισμα, θα λάβει μέρος στην αμόλυντη, απαλαίωτη και ευτυχισμένη ζωή της Αναστάσεως. Το βάπτισμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι μια μυστηριακή συμμετοχή στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ό,τι συνέβη στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, ο θάνατος δηλαδή και η Ανάσταση, συμβαίνει και στο κάθε βαπτιζόμενο με διαφορετικό βέβαια τρόπο, με το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Ό,τι ήταν για εκείνο ο θάνατος και η Ανάσταση, τραγικά και συγκλονιστικά γεγονότα της ζωής του, Για μας είναι μια εύκολη και ωραία μυστηριακή τελετή. Ο Χριστός πραγματοποίησε ό,τι ήταν δύσκολο για τη σωτηρία μας και άφησε σε μας τα εύκολα. Είναι επομένως αδικαιολόγητοι όσοι τυχόν αρνούνται το μυστήριον αυτό. Όχι μόνο γιατί αρνούνται τη σώζουσα χάρη του Χριστού, αλλά γιατί δείχνουν έτσι αγνωμοσύνη προς τον Χριστό που πέθανε και αναστήθηκε για τον καθένα μας. Όμως φρονούμε κατάλληλη τη στιγμή να σταματήσουμε σε αυτό το σημείο για να αφήσουμε στην επόμενη συνάντησή μας τον Απόστολο Παύλο πια μέσα από την επιστολή του προς τους Ρωμαίους και την επιστολή του αυτή που απευθύνει σε κάθε χριστιανό και ιδιαίτερα σε κάθε νέο μέλος της Εκκλησίας μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος, να μιλήσει για εκείνο το μυστήριο στο οποίο ο άνθρωπος συμπάσχει με τον Χριστό, συσταυρώνεται αλλά και ταυτόχρονα συνανίσταται, αναστένεται μέσα από την κολυμβήθρα που γίνεται το πέρασμα από την ζωή της αμαρτίας στη ζωή της αγιότητας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια, καλή πορεία μέχρι την επόμενη συνάντηση. Χαίρετε.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Τέταρτον. Μετά την αποταγή μας, οι δαίμονες μας παρακινούν να μακαρίζουμε τους κοσμικούς που τυχόν είναι ελεήμονες και ευσπλαχνοί και να ελεηνολογούμε τον εαυτό μας, διότι δήθεν τον εστερήσαμε από αυτή την αρετή. Ο δε σκοπός των εχθρών μας είναι με αυτή την όθο ταπείνωση να μας ξαναφέρει στον κόσμο. Ή, αν παραμείνουμε μοναχοί, να μας κατακριμνήσουν στην απόγνωση. Πέμπτον. Είναι δυνατόν να εξευτελίζουμε τους κοσμικούς από ίηση, όπως επίσης να τους εξιθωνώνουμε απώντας, για να πολεμούμε την απόγνωση και να αποκτούμε περισσότερο θάρρος και ελπίδα. Έκτον. Ας ακούσουμε τι είπε ο Κύριος στο νέο εκείνο που είχε τηρήσει όλες σχεδόν τις εντολές, ένα σου λείπει, να πωλήσεις τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχούς και να γίνεις εσύ φτωχός που θα δέχεσαι ελεημοσύνες. Ματθαίος Ιωταθήτα 21. Έβδομον. Όσοι επιθυμούμε να τρέχουμε με ταχύτητα στο δρόμο της ασκήσεως, ας στοχαστούμε καλά ότι ο Κύριος όσους ζουν στον κόσμο τους έκρινε και τους χαρακτήρισε σαν ζωντανούς νεκρούς, λέγοντας σε κάποιον «Άφησε τους νεκρούς του κόσμου να θάψουν τους νεκρούς κατά το σώμα». 8. Σε τίποτα δεν εμπόδισε ο πλούτος εκείνο τον πλούσιο νεανίσκο να προσέλθει στο βάπτισμα. Πλανώνται μερικοί που ισχυρίζονται ότι χάριν του βαπτίσματος ο Κύριος τον διέταξε να πουλήσει τον πλούτο του. Η μαρτυρία αυτή ας είναι αρκετή για μας σαν μεγίστη απόδειξη της δόξης της μοναχικής μας πολιτείας. 9. Εκείνοι που ζουν στον κόσμο και λιώνουν στις αγρυπνίες, τις νηστείες, τους κόπους και τις κακουχίες, όταν αναχωρήσουν από τους ανθρώπους προς τη μοναχική ζωή, σαν σε κάποιο δοκιμαστήριο ή στάδιο, όλη αυτή η προηγούμενη άσκησή τους, την οθευμένη και επιφανειακή, δεν την συνεχίζουν πλέον.

Δέκατον. Έχω δει πολλά και διάφορα φυτά αρετών φυτεμένα μέσα στον κόσμο που εποτίζονταν από το βόρβρο του υπονόμου της καινοδοξίας και σκανδαλίζονταν από το πνεύμα της επιδείξεως και λυπαίνοντο με το λύπασμα των επένων. Τα ίδια όμως αυτά φυτά, όταν μετεφυτεύθηκαν σε γη έρημη και άβατη από κοσμικούς και άνυδροι, χωρίς το βρωμερό νερό της καινοδοξίας, αμέσως εξεράθηκαν. Διότι δεν ήταν δυνατόν αυτά τα υδροχαρή φυτά να καρποφορήσουν σε σκληρά και άνυδρα γυμναστήρια. Ενδέκατον. Όποιος εμίσησε τον κόσμο, αυτός γλίτωσε από τη λύπη, ενώ εκείνος που έχει προσπάθεια σε κάποιο από τα υλικά και ορατά, δεν έχει λυτρωθεί ακόμη από τη λύπη. Διότι πώς να μην λυπηθεί όταν στερηθεί εκείνο που αγαπά. Δωδέκατον. Σε όλα μας χρειάζεται πολύ νύψεις. Ιδιαίτερα δε αν δοθεί μεγάλη προσοχή στην επομένη περίπτωση. Είδα πολλούς μέσα στον κόσμο, οι οποίοι με τις βιωτικές μέριμνες, φροντίδες, συζητήσεις, έρευνες και αγρυπνίες γλίτωσαν από τη μανία της αρκικής επιθυμίας. Όταν όμως απαλλαγμένοι από κάθε μέριμνα έγιναν μοναχοί, εμολύνθησαν ελεηνά από τις ορμές και τα κινήματα της σαρκός. Δέκατον τρίτον. Ας προσέχουμε καλά τον εαυτό μας, μήπως πλανηθούμε, και ενώ πιστεύουμε ότι βαδίζουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό, εν τούτης ευρισκόμεθα στην πλατεία και ευρύχωρο. Τα σημεία που θα σου δείξουν ότι πράγματι βαδίζεις τη στενή οδό του Χριστού είναι η θλίψη της κοιλίας, η ολονίκρια στάση στην προσευχή, το μετρημένο νερό, το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, δηλαδή να μην δέχεσαι τιμές, οι χλεβασμοί, οι περιγέλωτες, οι εμπεγμοί, η εκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μην γογγίζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζεις τον εαυτό σου να υπομένει τις σύβρεις, να υπομένεις γενναία όταν οι άλλοι σε αδικούν, να μην αγανακτείς όταν καταλαλούν εις βάρος σου, να μην οργίζεσαι όταν σε εξευτελίζουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάρι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Ματθαίος, 5ο κεφάλαιο και στίχος 3. Δέκατον τέταρτον. Κανείς δεν θα εισέλθει στεφανωμένος στον ουράνιο νυμφώνα, εάν δεν έχει κάνει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη αποταγή. Την αποταγή δηλαδή πρώτων όλων των πραγμάτων και των ανθρώπων και αυτών των γονέων του. Δεύτερον, την εκοπή του ιδίου θελήματος. Και τρίτον, την αποταγή της καινοδοξίας που επακολουθεί την υπακοή. Δέκατον πέμπτον. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε και ακαθαρσίας κόσμου μη άπτεστε, λέγει ο Κύριος. Ισαΐας Νιβίτα. Διότι ποιος από αυτούς έκανε ποτέ θαύματα, ποιος ανέστησε νεκρούς, ποιος εξεδίωξε δαίμονες, κανείς. Όλα αυτά είναι των μοναχών βραβεία που δεν μπορεί να τα πετύχει ο κόσμος. Διότι αν μπορούσε, τότε θα ήταν περιττή η άσκηση, δηλαδή η αναχώρηση από τον κόσμο.

16. Όταν μετά την αποταγή μας οι δαίμονες μας φλογίζουν την καρδιά με την ενθύμηση των γονέων και των αδελφών μας, τότε ας οπλιστούμε εναντίον τους με την προσευχή και ας πυρώσουμε τον εαυτό μας με τη σκέψη του αιωνίου πυρός, ώστε με την ενθύμηση αυτού να κατασβέσουμε την παράκαιρη φλόγα της καρδιάς μας. Εκείνος που νομίζει ότι έχει απροσπάθεια για ένα οποιοδήποτε πράγμα, αισθάνεται όμως λύπη στην καρδιά του όταν το στερηθεί, αυτός απατάται τελείως. 17. Όσοι νέοι έχουν μανιώδη ροπή στους αρκικούς έρωτες και την τρυφή και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία, ας φροντίσουν να γυμναστούν με πολύ νύψη και προσοχή και να μάθουν να απέχουν από την τρυφή, την καλοπέραση και την κακία, μήπως γίνουν σε αυτούς τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Ματθαίος 12.

18. Το λιμάνι μπορεί να γίνει εξίσου αιτία και σωτηρίας και κινδύνων. Αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι διαπλέουν την νοητή θάλασσα του μοναχικού βίου. Θα είναι δε ελεηνό θέαμα αν δει κανείς αυτούς που σώθηκαν από το πέλαγος να ναυαγήσουν μέσα στο λιμάνι. Βαθμής Δευτέρα.

0: σύνεσης που δεν φανερώνεται, ζωή μυστική, σκοπός που δεν βλέπετε, λογισμός αφανής, όρεξη της ευτελίας, επιθυμία της στεναχωρίας, αιτία του θείου πόθου, πλήθος του θείου έρωτος, άρνηση της καινοδοξίας, βυθός της σιωπής. Δεύτερον, στην αρχή συνήθως ενοχλεί συνεχώς και έντονα αυτός ο λογισμός τους εραστές του Κυρίου, σαν να τους φλογίζει θεϊκή φωτιά. Δηλαδή ο λογισμός ο οποίος παρακινεί τους εραστές ενός τόσο μεγάλου αγαθού να απομακρυνθούν από τους οικείους τους και να ζήσουν με ευτέλεια και θλίψη. Αυτός όμως ο λογισμός, όσο σπουδαίος και αξιέπαινος είναι, άλλο τόσο χρειάζεται και πολλή διάκριση, διότι δεν είναι καλή κάθε απότομη και απόλυτη ξενιτεία. Τρίτον, επειδή πας προφητής άτιμος εν τη πατρίδη αυτού, όπως είπε ο Κύριος Ματθαίος Ιωταγάμα 57, ας εξετάσουμε μήπως η ξενιτεία γίνει σε μας αιτία καινοδοξίας. Ξενιτεία είναι χωρισμός από όλα για να μείνει ο νους αχώριστος με το Θεό. Ξενιτεύων είναι ο εραστής και εργάτης του αδιάκοπου πένθους. Ξένος είναι αυτός που φεύγει από κάθε σχέση, είτε με τους δικούς του, είτε με τους ξένους. Τέταρτον, εσύ που βιάζεσαι να ξενιτευτείς ή να πας στην έρημο, μην περιμένεις να έλθουν μαζί σου ψυχές που αγαπούν ακόμη τον κόσμο. Πρόσεχε, διότι ο κλέφτης δεν γίνεται αντιληπτός. Πολλοί που αποπειράθηκαν να πάρουν μαζί τους ανθρώπους ράθυμους και οκνηρούς, για να τους σώσουν τάχα, εχάθηκαν μαζί με αυτούς. Διότι συν το χρόνο έσβησε εξαιτίας τους το πυρ της ψυχής τους. Από τη στιγμή που δέχτηκες μέσα σου τη φλόγα, τρέχε, διότι δεν γνωρίζεις πότε θα σβήσει και θα σε αφήσει στο σκοτάδι.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...

0: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Η χριστιανική παρουσία στους Αγίους Τόπους, η διακομιδή ασθενών από τη Γάζα καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα των εκκλησιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν χθες ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκμπι. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ζήτησε από τον πρέσβη να υποστηρίξει την δημιουργία ενός ανθρωπιστικού ιατρικού διαδρόμου για την μεταφορά ασθενών με καρκίνο από την Γάζα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, στο νοσοκομείο Αουγούστα Βικτόρια στην Ιερουσαλήμ. Το αίτημα αυτό επαναλαμβάνει την αρχή, την οποία είχε διατυπώσει ο Μακαριότατος νωρίτερα φέτος, ότι η διακονία της Εκκλησίας είναι να συμβάλλει στην ανακούφιση παντός ανθρώπινου πόνου. Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από τη μαύρη εκείνη ημέρα του προδοτικού πραξικοπήματος από τη Χούντα των Αθηνών και την ΕΟΚΑ Β. Στις 8:20 το πρωί, ώρα που εκδηλώθηκε το πραξικόπημα, ήγησαν σιρήνες σε όλες τις πόλεις με το σύνθημα «Έναρξη συναγερμού». Με ένα βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων, στο οποίο παρουσιάζονται εικόνες από τα πλήγματα που κατάφεραν οι πραξικοπηματίες στο Προεδρικό Μέγαρο το πρωινό της 15ης Ιουλίου 1974 και την παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ανάμεσα στα χαλάσματα, η Προεδρία της Δημοκρατίας της Κύπρου τιμά τη σημερινή μαύρη επέτειο.

0: με επάνδυνα μνημόσυνα και εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Κύπρο, λαός, πολιτεία και εκκλησία, τιμούν τους πεσόντες υπερασπιστές της δημοκρατίας 52 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα. Μετά το πέρας του μνημοσύνου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Λευκοσία, στο οποίο χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για το προδοτικό πραξικόπημα.
1: Είμαστε εδώ για να καταδικάσουμε το προδοτικό πραξικόπημα για το οποίο δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχει η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, για να υπάρχει η κυπριακή δημοκρατία. Είναι αιώνια η γνωμοσύνη μας. Το προδοτικό πραξικόπημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από την Τουρκία ως αφορμή για να επιβάλλει διαχρονικούς στόχους, στόχους που είχαν τεθεί ακόμη και πριν την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και είναι ακριβώς αυτούς τους στόχους που εργαζόμαστε από την πρώτη μέρα που ο κυπριακός λαός μας εμπιστεύτηκε την εξουσία στον τόπο, να ανατρέψουμε μέσα από μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, που θα επανενώνει στην πράξη την Κυπριακή Δημοκρατία. Την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσει να είναι και μετά τη λύση του Κυπριακού, και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχομαι από το Παρίσι, όπου είχα μια εξαιρετική συνάντηση με την πρόεδρο της Επιτροπής, η οποία την προηγούμενη μέρα ανακοίνωσε τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο ως τον ειδικό της αντιπρόσωπο για το Κυπριακό. Υπάρχουν αρκετές εξελίξεις. Τις επόμενες των ημερών θα ακούσουμε και άλλες ειδήσεις που θα αποδεικνύουν αυτή την κινητικότητα, μια κινητικότητα που εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να την πετύχουμε. Μια κινητικότητα που συνεχίζουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αποτελέσματα που δεν είναι τίποτα άλλο από την επανέναξη των συνομιλίων από εκεί που διακόπηκαν, για μια λύση που είναι απόλυτα συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι θα αποτρέψουμε τους τουρκικούς στόχους, όπως εκδηλώθηκαν με αφορμή, με πρόσχημα, το προδοτικό πραξικόπημα 1974.
0: Οι άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον Καναδά προσέφεραν οικονομική ενίσχυση προς την Ιερά Μητρόπολη Μεξικού, προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο ανακούφισης των πληγέντων από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Παράλληλα με αυτή την ταπεινή υλική συνεισφορά, οι άρχοντες και οι πιστοί στον Καναδά συνεχίζουν να προσεύχονται για τους Ορθοδόξους αδελφούς και αδελφές μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκυπωνίζων κύριος Δημήτριος επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Ο Σεβασμιότατος κύριος Δημήτριος χωροστάτησε στον Εσπερινό και την παράκληση στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Συμφυροπόλεως του Ιατρού και Θαυματουργού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δωβρά.

0: Κατά την αντιφώνησή του προς τον Μητροπολίτη Βερίας κ. Παντελεήμονα, ευχαρίστησε για τις ευχές και μίλησε για την ειρήνη που στερείται στις μέρες μας ένα μεγάλο μέρος παγκόσμιου πληθυσμού και την ανάγκη για προσευχή υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.
1: Καταρχήν δεν υπάρχει ειρήνη και το παρακολουθείτε αυτές τις μέρες και κανείς δεν μπορεί να βρει άκρη γιατί πρέπει να σκοτώνουμε χιλιάδες νέους ανθρώπους εδώ κοντά μας για να ικανοποιήσουμε το αξίωμα της κατησχίσεως του ισχυρωτέρου εις βάρος του ασθενέστερου. Άρα πού είναι το δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Προσευχόμεθα τη Μεγάλη της Σαρακοστή, λέμε τα έθνη πράινων, των κόσμων ειρήνευσων. Δεν είναι ειρηνικός ο κόσμος. Παραλλήλως υπάρχει και κοινωνική αναταραχή, ανισότης, οικονομική ανισότης, αξιακή ανυποληψία, ηθική κατάπτωση, οικολογική καταστροφή. Αυτά επιτύχαμε. Η παρηγοριά μας είναι που επιτρέπει ο Θεός παρά τα αυτά που είναι τα χάλια της εποχής να αναδεικνύει από μας Αγίους. Αγίους της διπλανής πόρτας που έλεγαν οι απλοί χριστιανοί. Και ο Άγιος Λουκάς είναι ένας των τελευταίων χρόνων Άγιος και πολλοί Άγιοι Έλληνες. Αυτό είναι κατά την ταπεινή μου σκέψη μία ένδειξη του ελέους του Θεού ότι παρά την κοινωνική αυτή ακαλεστησία ο Θεός επιτρέπει να αναδεικνύονται Άγιοι.
0: Με πάνδημη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε εχθές το απόγευμα η μεγαλειώδης Ιερά Λιτανία της Επτής Εικόνος του Πολιούχου της Νάξου, Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο Μητροπολίτης Παροναξίας κύριος Καλίνικος ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του στις λατρευτικές εκδηλώσεις, τους αρχιερείς, τους άρχοντες και τον λαό.
2: Ας κρατήσουμε μέσα μας το παράδειγμα του Αγίου Νικοδήμου. Παράδειγμα προσευχής, αγνότητος, αγάπης προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Σε καιρούς συγχύσεως και αποπροσανατολισμού η μορφή του ας είναι ο πνευματικός μας οδοδείκτης για μια αληθινή πορεία πνευματική και εκκλησιαστική. Ήθε να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ ημών των οικογενειών μας, των παιδιών μας, της εκκλησίας μας και του νησιού μας. Χρόνια πολλά! Ευλογημένα και αγιασμένα σε όλους και ο Θεός μας αξιώσει και του χρόνου με υγεία και ειρήνη να ανταμώσουμε ξανά για να τιμήσουμε τη σεπτή και ιερή μνήμη του.
0: Επίσης, για τη συμμετοχή του στην Φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος και τη Φιλαρμονική του Δήμου Νάξου, οι οποίες πεάνησαν κατά τη διάρκεια της Ιεράς Λιτανίας. Το απόγευμα της Τρίτης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμων υποδέχθηκε στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης Θρυλωρίου την Ιερά Θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Ασκού από την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά. Στον λόγο του τόνισε ότι η Υπεραγία Θεοτόκος αποτελεί το στήριγμά μας στις δύσκολες στιγμές και είναι ζωντανό παράδειγμα πίστης, ταπείνωσης και απόλυτης εμπιστοσύνης στο θέλημα του Θεού. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο opedia.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ!

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, τι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκου είσαι. Κατεξίωσον Κύριε εν την νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμιαν άκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε συγγύς δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε ουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμό να φιβόλουν ω όφρονιο εσύ πετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθή,

0: σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ιτσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ω Πανίμνητε Μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Τεραγία Θεοτόκεσο Σονιμά.
0: Ω Πανίμνητε Μήτερ, η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκεσο Σονιμά.
0: Ω Πανίμνητε Μήτερ, η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα. Και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπου ω πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προ τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα και νόσον πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιόργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεός, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, τον απεγνωσμένο Θεό Σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, διμάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αΐ σφαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σου, τύρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χέρσι και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πει λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσει που Κυρίω εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθήν της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θερμή.

Ναι μην πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πείγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι. Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα Κύριε ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άφησαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνης θέλθης του οίκου της ηχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο κεφάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν.
Ουγαρός καταφρονών προσερχομένης Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών διαφάντους αγαθότητη,

0: και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσαν της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επί μου ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ηκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένη ομολογισμόν, πιστεύω στο το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτία πάσα άφης μηθέ των όλων, ίγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δέγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέα ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, Άνοιξε όλμη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πεμπτουσία.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
3: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο «Η μορφή ενός Αγίου, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος» της Ελένης Καρυτά. Το ίδιο εκείνο βράδυ έφτασε στον πεζονρόβο ο γέροντας Αλέξιος. Οι μέρες είχαν πολύ μεγαλώσει και το ρόδινο λυκόφως πλανιόταν πάνω στη στέπα ως τις 10 το βράδυ. Ο καιρός ήταν τόσο γλυκός που η Κατερίνα καθόταν ακόμα στο περιβόλι και κουβέντιασε με την Ναταλία και τον άνδρα της. Ο Ιβάν ξαπλωμένος μέσα στο χορτάρι μπροστά στα πόδια της Κατερίνας κοίταζε τον ουρανό που είχε μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο ροζ κρύσταλλο. Οι αδελφές του Ιβάν, η Κάτια, η Βέρα και η Τατιάνα κυνηγιόταν ξεφωνίζοντας τα χωράφια. Απ' την άλλη πλευρά του ποταμού, εκεί που έγερναν οι μεγάλες σιτιές, ήταν μαζεμένο το προσωπικό που τα σπίτια του συνόρευαν με το αρχοντικό της Κατερίνας. Κουβέντιαζαν και γελούσαν, έλεγαν ιστορίες, προσπαθούσαν όμως να χαμηλώνουν τις φωνές τους και τα γέλια τους, ήταν συγκρατημένα, γιατί δεν ήθελαν να ενοχλήσουν την καλή τους την κυρά, τη μητερούλα τους, την Κατερίνα Αλεξάνδρουβνα. Και αλήθεια, οι κουβέντες τους έφταναν μέχρι την Κατερίνα σαν ψήθυρος, ένας ευχάριστος ψήθυρος που συντρόφευε στη γλυκιά φωτεινή βραδιά της στέπας. Αυτές οι όμορφες βραδινές ώρες με το λυκόφως ήταν οι δύσκολες ώρες για την Κατερίνα, οι ώρες που έφερναν μαζί τους βαθιά μελαγχολία. Όλη την ημέρα η θύμηση μούδιασε, γιατί από το πρωί που σηκωνόταν η Κατερίνα ως την ώρα που τέλειωνε το βραδινό της φαγητό, όλα έμοιαζαν εύκολα, όλα πήγαιναν στρωτά. Είχε να κάνει πολλά. Από τη στιγμή που άνοιγε τα μάτια της μέχρι τη βραδινή ώρα που σηκωνόταν από το τραπέζι. Αυτή ήταν η ώρα, ύστερα από το βραδινό γεύμα, που άλλοτε έμεναν πάντα μόνοι οι δυο τους, όταν δεν είχαν καλεσμένους η Κατερίνα και ο άνδρας της. Αποτραβιόνταν στο σαλόνι που ήταν δίπλα στην κρεβατοκάμαρά τους και έλεγαν μεταξύ τους ότι δεν είχαν βρει ευκαιρία να πούν την ημέρα, ή διάβαζα δυνατά ο ένας τον άλλον ή σώπαιναν. Τα αγόρια τους όταν ήταν μικρά πήγαιναν νωρίς στο κρεβάτι και όταν μεγάλωσαν. Τα αγόρια τους, αυτές οι βραδινές ώρες ήταν οι δυσκολότερες για την Κατερίνα. Νόμιζε πως είχε ακόμα στα χείλη τη ζέστη και τη μυρωδιά από το σαπούνι που ανάδυναν τα δυο αγόρια παραδομένα στον ύπνο, στα ζεστά τους κρεβάτια, όταν έσκυβε να τα φιλήσει απαλά η μητέρα τους, όταν τους σταύρωνε το μέτωπο για τελευταία καληνύχτα. Πόσο νωρίς έφυγαν τα παιδιά της, πόσο νωρίς. Έγιναν αξιωματικοί του τσάρου, επειδή ήταν από πριγκιπιπική οικογένεια. «Θα έρθει μια εποχή», έλεγε ο Αλέξιος, «που δεν θα υπάρχουν για στρατιώτες και δεν θα υπάρχουν για πόλεμοι. Θα έρθει μια εποχή που το αρνί θα παίζει με την ουρά του λιονταριού και το λιοντάρι. Αντί να το κατασπαράζει το αρνί, θα το γλύφει σαν να είναι ίδια η μάνα του, η άκακη προβατίνα». «Πότε θα γίνουν αυτά, Αλέξιε, πότε?» «Θα γίνουν κάποια μέρα», βεβαίωνε ο Αλέξιος. «Θα γίνουν. Εκείνο που είχε γίνει για την Κατερίνα ήταν τρεις απανωτοί θάνατοι που δεν της είχαν αφήσει άλλο προορισμό στη ζωή παρά μόνο τη φροντίδα για τα χωριά της, 12 χωριά, και για τους χωρικούς της 5.000 ψυχές. Εξακολουθούσε να κάνει ό,τι είχαν κάνει ο πατέρας της και ο άντρας της και ό,τι είχε αρνηθεί να κάνει ο αδελφός της. Όταν θα έφευγε όμως με τη σειρά της και εκείνη η ίδια, τι θα γίνονταν οι άνθρωποι της και τα χωριά? Δυνατά είπε τη σκέψη της: «Είναι επίγον. Μόλις έρθει ο Αλέξιος θα πρέπει να τον συμβουλευτώ. Ο άνθρωπος εκεί που κάθεται, ο Αλέξιος». Και την ίδια εκείνη στιγμή η λιγνή φιγούρα του καλόγερου ορθώθηκε μπροστά στην πόρτα του κήπου. Η Κατερίνα σώπασε, σηκώθηκε και οι άλλοι την ακολούθησαν. Πρώτος ο Ιβάν, με λίγα πηδήματα, βρέθηκε στην πόρτα, την άνοιξε και έπεσε στα γόνατα μπροστά στον καλόγυρο. Με τα δυο του χέρια έπιασε σφιχτά το χέρι του Αλέξιου και το έφερε στα χείλη του. «Πατερούλη», ψιθύρισε, «καλώς μας ήρθες, πατερούλη Αλέξιε». Ο Αλέξιος έσκυψε και τον ανασήκωσε, τον φίλησε στα βρωτά και τον κοίταξε χαμογελώντας. «Πόσο μεγάλωσες, Ιβάν, έγινες αγνώριστος». Ο Ιβάν ψιθύρισε, «καιρός δεν είναι, πατερούλη». Ο Αλέξιος δεν απάντησε. Η Ναταλία έσπρωξε απαλά το γιο της. «Στάσου, παιδί μου, να χαιρετήσει η Κατερίνα τον αδελφό της». Ο Ιβάν τραβήχτηκε λίγο μακρύτερα, γεμάτος θαυμασμό. Δεν ξεκολούσε τα μάτια του από το πρόσωπο του καλόγερου. «Είναι τόσο όμορφος», σκεφτόταν, «πιο όμορφος και από την Κατερίνα αυτά τα μάτια του». Και αλήθεια, τα μάτια του καλόγερου, που είχαν ένα ξεχωριστό και σπάνιο βαθύ κρυζογάλανο χρώμα, έμοιαζαν να γανανκαλιάζουν το σύμπαν, τόσο ήταν μεγάλα, και ήταν γλυκά και γεμάτα φως και μιλούσαν από μόνα τους. Χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει τα χείλη του Αλέξιος, ήξερες τι ήθελε να σου πει. Φτάνει να τον έβλεπες ίσια στα μάτια και αν άντεχες και δεν σε θάμπωνε το φως τους, τότε μάθαινες πολλά. Ο Ιβάν άκουσε δυο άγρια αναφιλητά της Κατερίνας που είχε γύρει το κεφάλι στον ώμο του αδελφού της και αμέσως έγινε πάλι ησυχία. Το ρόδινο φως της στέπας αποτραβιόταν, θαμπά άρχισαν να λάμπουν τ' άστρα στον ουρανό. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Κατερίνα αντάμωνε με τον Αλέξιο ύστερα από τους τρεις απανατούς θανάτους των αγαπημένων της, και ο καλόγυρος που κρατούσε στην αγκαλιά του το λιγνό σώμα της αδερφής του και άκουσε τα δυο εκείνα άγρια αναφιλητά, αναρωτήθηκε μήπως και το είχε τελικά χτυπήσει ο μοιραίος κεραυνός στο κυπαρίσι του. Δεν πρόφτασε όμως να αναρωτηθεί πολύ. Η Κατερίνα τραβήχτηκε από πάνω του, τον κοίταξε, τα μάτια της ήταν στεγνά, του χαμογέλασε. «Καλώς όρισες, αδερφέ μου, και τι καλά που φαίνεσαι». Δίπλα της η Ναταλία ψιθύρισε. Περίμενε λίγο να αρχίσει ο Αλέξιος στους περιπάτους στα χωριά της Ρωσίας και θα τον καμαρώσεις τότε στα χάλια που θα μας γυρίσει. Τώρα όμως ήταν στα αλήθεια ευχαρίστηση να βλέπεις τον Αλέξιο τόσο καλά, ήρεμο, χαμογελαστό, με τα μακριά καστανά του γένια και εκείνα τα περίεργα μοναδικά του μάτια. Θα τον νόμιζες πως μόλις είχε ξεκρεμαστεί από το πανέμορφο εικονοστάσι του παραδείσου. Ο Αλέξιος έδινε χειραψίες δεξιά και αριστερά, έσκυβε και τους φιλούσε όλους. Τα τρία μικρά κορίτσια της Ναταλίας πιάστηκαν χέρι με χέρι, έκαναν κύκλο γύρω του, χοροπηδώντας, άρχισαν να του τραγουδούν «Το καλώς όρισες». Ο Ιβάν φώναξε το νέο σε εκείνους που κάθονταν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και αμέσως άρχισαν να τρέχουν όλοι ποιος θα φιλήσει πρώτος το χέρι του γέροντα. Όλοι τους τον γνώρισαν από πάντα τον Αλέξιο, γιατί όλοι τους είχαν γεννηθεί εδώ, στο Πεσνορόβο. Οι πιο πολλοί είχαν κιόλας γεννηθεί στα σπίτια που συνόρευαν με το αρχοντικό. «Πότε ξεκίνησες από το Άγιον Όρος?» ρώτησε η Κατερίνα και αμέσως πρόσθεσε: «Έλα πρώτα να καθίσεις να ξεκουραστείς. Τι θα σου έκανε όρεξη να φας?» «Μην τον ενοχλείς το γέροντα, Κατερίνα», είπε η Ναταλία. «Πάρε τον να καθίσει μαζί σας και εγώ ξέρω τι θα σου φέρω». Σβέλτη χάθηκε αμέσως προς το μέρος του σπιτιού. Η Κατερίνα έπιασε τον Αλέξη από το χέρι. Πίσω τους ακολουθούσε ολόκληρη συντροφιά, η οικογένεια της Ναταλίας, η οικογένεια της Μαγείρισσας, της Ζυμόστρας, της Ράφτρας, η οικογένεια του Παπουτσί, του Αμαξά, οι καμαριέρες, οι σερβιτόροι, ο Μαραγκός, ο Πεταλωτής των Αλόγων, ένα πολύχρωμο και ποικίλο μικρό πλήθος που εξαρτώνταν άμεσα από το αρχοντικό και το ίδιο το αρχοντικό εξαρτώνταν από όλους αυτούς που αποτελούσαν το μικρό πλήθος. Ο Αλέξιος κάθισε στη γωνιά του περιβολιού που καθόταν πριν η Κατερίνα. Η Κατερίνα κάθισε δίπλα του. Ο Ιβάν μπροστά στα πόδια του, τα τρία κοριτσάκια, η Κάτια, η Βέρα και η Τατιάνα, στάθηκαν όρθιοι από πίσω του και καθώς έγερναν δεξιά και αριστερά πίσω από τους ώμους του καλόγυρου, νόμιζες πως δεν ήταν τρία μικρά κορίτσια της γης, αλλά με τις ξαθές πλεξίδες τους γύρω από τα άσπρα τους μέτωπα και τα λαμπερά γαλανά τους μάτια, έμοιαζαν πιο πολύ σαν να ήταν τρία παιχνιδιάρικα αγγελούδια που μόλις είχαν και αυτά ξεκρεμαστεί από το πανέμορφο εικονοστάσι του παραδείσου. Οι υπόλοιποι κάθισαν όλοι πάνω στο γρασίδι του περιβολιού, στριμωχτά ο ένας δίπλα στον άλλο, για να είναι όλοι τους όσο γινόταν κοντύτερα στον Αλέξιο. Σώπαιναν. Περίμεναν να τους μιλήσει πρώτος ο γέροντας. Τα μάτια τους και όλη τους η στάση ξεχύλιζαν από τη χαρά της προσμονής. Ο γέροντας, αυτός ήταν ο πολυτιμότερος θησαυρός όλων τους. Καθημερινά όλοι παρακαλούσαν στην προσευχή τους και την ώρα του θανάτου μου «Κάνε να βρίσκεται κοντά μου ο γέροντας Αλέξιος». Έτσι πίστευα πως αν ήταν κοντά τους ο Αλέξιος και ο ίδιος ο θάνατος θα ήταν γλυκύτερος, φιλικότερος και για αυτούς που θα φεύγαν αλλά και για τους συγγενείς που θα μέναν πίσω. Αφού ήσουν φίλος του Αλέξιου, δεν μπορούσες παρά να είσαι και φίλος του Χριστού και όλα λοιπόν θα ήταν παράδεισος και αντί να σ' αρπάξει ο πονηρός, όπως σου άξισε κατά τα έργα σου, θα σε σήκωνα στα χέρια τους οι άγγελοι και θα είχες σωθεί. Κι όλοι τους τώρα περίμεναν να μιλήσει πρώτος ο Αλέξιος, μα εκείνος τους κοίταζε και τους χαμογελούσε και δεν άνοιγε το στόμα του. Κάθισαν έτσι πολλή ώρα, χωρίς να μιλούν, χωρίς να σκέπτονται. Έβλεπαν τον Αλέξιο και ο Αλέξιος τους έβλεπε, τους χαμογελούσαν και τους χαμογελούσε και η μαγεμένη νύχτα της στέπας τους στήληξε όλους σιγά σιγά μέσα στη γλυκιά δροσιά της, τους έλουσε με πλήθος λαμπερά αστέρια. «Γλυκέ Ιησού», ψιθύρισε ο Ιβάν και ακούμπησε το ξαθό κεφάλι του πάνω στο μαύρο σκονισμένο ράσο του καλόγερου. Ο Αλέξιος έβαλε ανάλαφρα το χέρι του πάνω στο κεφάλι του αγοριού. «Ανάλαφρα, σαν περιστέρι», σκέφτηκε ο Ιβάν.

0: Κι εκείνο το βράδυ, στον ύπνο του είδε ο Ιβάν να τον κυκλώνουν πλήθος άσπρα περιστέρια. Τόσα πολλά. Σήκωνε τα δυο του χέρια να τα πιάσει και εκείνα δεν έφευγαν. Κάθονταν πάνω στους ώμους του, πάνω στο κεφάλι του, στα χέρια του, στα μπράτσα του. Κι άσπρη κρίνη άθιζαν παντού. Και μεγάλη άσπρη κύκνη που γέμισαν τις λίμνες της Κατερίνας εδώ στο Πεζνορόβο και στα άλλα της χωριά ξαφνικά πέταξαν όλοι μαζί και σκέπασαν τον ουράνιο θόλο και σκέπασαν θα έλεγε στον ήλιο και όλα ήταν άσπρα, άσπρα, άσπρα. Άσπρα, ψιθύρισε ο Ιβάν ανοίγοντας τα μάτια του. Είχε αρχίσει κιόλας να φέγγει. Οι νύχτες ήταν πολύ μικρές, τέλη του Μάη, σε εκείνη την περιοχή της Ρωσίας. Σηκώθηκε. Από το παράθυρο είδε το ποτάμι που κελούσε ατάραχο κάτω από τις σιτιές. Λίγο μακρύτερα, σαν σκιές, είδε τις αγγελάδες που έβοσκαν αμέριμνα στο ψηλό, φρέσκο χορτάρι. «Θα με πάρει τάχα μαζί του αυτή τη φορά?» αναρωτήθηκε ο Ιβάν. Πλησίασε τον τοίχο με τα σημάδια που εκεί μετρούσε από χρόνο σε χρόνο τον πόη του. «Γιατί να μην με πάρει? Από την τελευταία φορά που ήταν εδώ, κοίτα πόσο ψήλωσα. Τον έφτασα κιόλας στο γέροντα. Δεν μπορώ πια να περιμένω». Γύρισε στο παράθυρο και κοίταξε ονειροπόλα την εξοχή. Τώρα έφεγγε καλά. Ήταν όμορφα τα λιβάδια της πατρίδας του και τα χωράφια της Ίκαλης, της Βρώμης, του Κρυθαρχιού. Ήταν όμορφα να θερίζεις τα όρημα στάχια και να τρέχεις με τον Πεζνορόν στην απέραντη Κυπεδιάδα χωρίς να σου κόβει το δρόμο κανένα εμπόδιο. Ήταν όμορφες οι κοπέλες με τις κεντητές ποδιές και τα κόκκινα μάγουλα, με τα χρυσά τους τα μαλλιά και τα κρυφά τους βλέμματα που είχαν αρχίσει να το ρωτούν. Δεν ήταν εύκολο να τα αφήσεις όλα αυτά. Για τον Ιβάν όμως, που από τα 7 του κιόλας χρόνια είχε ακουμπήσει την καρδιά του μέσα στα γιασμένα χέρια του Αλέξιου, όλα ήταν εύκολα. Φτάνει να φεύγει μαζί του να σκαρφαλώσει στο βουνό της Αγιότητος, μαζί του να δει τα περίφημα χρυσοστόλιστα μοναστήρια και τις γυμνές κήτες, μαζί του να διδαχτεί το πιο μεγάλο μυστικό απ' όλα, το μυστικό που δεν θα μπορούσαν ποτέ να του το μάθουν τα ρόδινα χείλη των κοριτσιών, το μυστικό πως να βρεις το Θεό, πως να ζεις μέσα στο Θεό, πως μέσα στο Θεό να τα κάνεις όλα είναι δικά σου, όχι για ένα χρόνο, όχι για 10 χρόνια, όχι όσο κρατούν τα νιάτα που όλα λάμπουν καινούργια και όμορφα, αλλά παντοτινά. Πώς θα το έλεγε στους γονείς του? Πώς θα το έλεγε στην Κατερίνα? Όλοι ελπίζανε σε αυτόν. Ήξερε πως η Κατερίνα δεν τον προόριζε μόνο για επιστάτη της περιουσίας της, αλλά για γιο της. Ήξερε πως περίμενε τον αδελφό της τον Αλέξιο για να το ρωτήσει, για να το βάλει να γράψει γράμμα στον ίδιο το τσάρο, να του ζητήσει την άδεια, πατερούλη τσάρο, να βάλει στη θέση των παιδιών της που σκοτώθηκαν στο στρατό του, να βάλει τον Ιβάν. Τα ξέρει όλα αυτά. Λυπότανε βαθιά την Κατερίνα, λυπότανε βαθιά τους γονείς του, λυπότανε τα μικρά κορίτσια, τις αδερφές του. Δεν μπορούσε όμως να κάνει διαφορετικά. Έπρεπε να φύγει με τον Αλέξιο, έπρεπε να σκαρφαλώσει το βουνό της Αγιότητος, έπρεπε να ζήσει όπως συχνά ζούσε ο Αλέξιος, με νερό και ψωμί, στις κήτες πάνω από την άγρια θάλασσα. Η θάλασσα, δεν την είχε δει ποτέ τη θάλασσα. Αυτή τον φόβιζε πιο πολύ απ' όλα. Αυτή θα τον απόκοβε τελειωτικά από το Πεζνορόβο, από όλα όσα είχε αγαπήσει. Γιατί, αν δεν ήταν η θάλασσα, θα μπορούσε να γυρίσει κάποια μέρα περπαντώντας βήμα-βήμα στη στεριά. Τη θάλασσα όμως πώς θα την περνούσε? Ο Αλέξιος βέβαια την περνούσε τη θάλασσα και γύριζε πίσω στο Πεζνορόβο. Για τον Ιβάν όμως η θάλασσα είχε γίνει το σύμβολο της θυσίας, της τέλειας αυταπάρνησης, το σύμβολο που τον έδαινε με το βουνό της Αγιότητος. Μια και θα τα ανέβαινε, δεν είχε πια σκοπό να το κατεβεί. Από εκεί θα έφευγε για τον Παράδεισο. Εκεί θα τέλειωναν τα ταξίδια του πάνω στη γη. Και ο Πενζόρ, πώς θα τον πάρει μαζί του τον Πενζόρ? εκεί ψηλά, καλύτερα. Θα τον άφηνε εδώ, θα τον άφηνε παρηγοριά στις μικρές, στην Κάτια, στη Βέρα και στην Τατιάνα. Και εκείνος, όλα άσπρα, γυμνά, όπως στο εσωτερικό του παρεκκλησιού της Κατερίνας, άσπρη γυμνή τύχη, και στη μέση η Αγία Τράπεζα γυμνή κι αυτή. Τι τα θέλει τα στολίδια? Στολίδι της Αγίας Τράπεζας είναι ο άρτος των αγγέλων, στολίδι της ψυχής του ο Χριστός. Το παρεκκλήσι της Κατερίνας, κάτασπρη τύχη και μοναδική φιγούρα, ο Σταυρωμένος. Τι άλλο ήθελε και αυτός ο Ιβάν? Τον Σταυρωμένο, τον άρτο των αγγέλων. Βγήκε από την κάμαρά του πατώντας τα νύχια για να μην ξυπνήσει τους άλλους. Κατευθύνθηκε προς το ποτάμι, γδύθηκε κάτω από τις δικτυές και αμέσως έπεσε στο κρύο νερό. Άρχισε να κολυμπά θόρυβα με μεγάλες σίγουρες απλωτές. Ο ήλιος έδινε τώρα τα πύρινα χρώματα της Ανατολής στον ουρανό. Ο Ιβάν έλειψε όλη την ημέρα στη βοσκή μετάλογα, ολομόναχος στην απέραντη στέπα, με την ανενόχλητη και σιωπηλή συντροφιά του κοπαδιού. Είχε περάσει πάλι στιγμές μεγάλης και ανεξήγητης ευτυχίας. Καθόταν στο ύψωμα και από εκεί επιθεωρούσε τη μεγάλη έκταση και τ' άλογα. Όταν έβλεπε κανένα απ' τ' άλογα να ξεμακραίνει, έβαζε τα δυο του χέρια γύρω από το στόμα του και φώναζε: «Πενζόρ, Ρούσκα, Νίνα, γυρίστε πίσω, πίσω!» Τ' άλογα, στο άκουσμα της φωνής του, χλιμίντριζαν σαν να το απαντούσαν και έκανα στροφή προς το μέρος του. Το βρίσκε και ο ίδιος ασυνήθιστο πως το καταλάβαιναν τα ζώα. Όχι μόνο τα άλογα, αλλά όλα τα ζώα, ακόμα και τα φίδια, και αυτό δεν είχε τολμήσει να το πει σε κανέναν, ακόμα και εκείνα τον άκουγαν. Πόσες φορές δεν είχε δει φαρμακερά φίδια να πλησιάζουν επικίνδυνα το κοπάδι, και τότε δεν είχε παρά να σηκωθεί από τη θέση του, να πάει κοντά στο φίδι να του μιλήσει σιγά. Άφησε τ' άλογα. Τι θα κερδίσεις αν ταμπολιάσεις δηλητήριο μέσα σε αυτό τον όμορφο ζωντανό κόσμο, και τι θέλεις να σπείρεις το θάνατο? Όταν για πρώτη φορά είχε μιλήσει έτσι σε ένα φίδι, και εκείνο, αφού σήκωσε πρώτα το μικρό του κεφάλι και τον κοίταξε στα μάτια, απομακρύθηκε και χάθηκε μέσα στα ψηλά χόρτα, ο Ιβάν απόρησε, έκανε το σταυρό του. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που γλίτησε ο Νίζιν, τ' άλογο της κυράς μου. Πίστεψε πως ήταν σύπτωση ή πως το φίδι είχε τρομάξει». Όταν παρουσιάστηκε όμως δεύτερη ευκαιρία και ο Ιβάν έκανε ξανά το πείραμα, μίλησε στο φίδι, και το φίδι που ήταν έτοιμο να ορμήσει πάνω στην άλια, σύρθηκε γρήγορα στο χώμα και έφυγε σφυρίζοντας θυμωμένο. Τότε ο Ιβάν ξεθάρεψε. Την τρίτη φορά το φίδι ήταν τόσο όμορφο που άθελά του ο Ιβάν άπλωσε το χέρι να το χαϊδέψει, και εκείνο, αφού για μια στιγμή έθριψε το κεφάλι του πάνω στο χέρι του αγοριού, ύστερα κουλουριάστηκε μέσα στην ανοιχτή παλάμη του και έμεινε εκεί ακίνητο, σαν κοιμισμένο, τόσο ακίνητο που ο Ιβάν δεν τολμούσε να κουνήσει το χέρι, ώσπου το φίδι αποφάσισε να φύγει. Σύρθηκε στον μπράτσο του, ανέβηκε στον ώμο του, γλίστρησε κατά μήκος της πλάτης του, έπεσε στο χώμα και εξαφανίστηκε. Ήταν ένα όμορφο παιχνίδι για τον Ιβάν να έχει τέτοια φιλία με τα ζώα και με τα αγρίμια της στέπας. Τα πουλιά έτρωγαν ψίχουλα και σπόρους μέσα από τα χέρια του. Το άγριο γεράκι καθόταν πάνω στο κεφάλι του και του τραβούσε παιχνιδιάρικα τα μαλλιά. Ο λύκος που τα καλοκαίρια χανόταν και το χειμώνα, τρελός από την πείνα, κατέβαινε ως μέσα στο χωριό, είχε και εκείνος μάθει το σπίτι του Ιβάν. Πλησίαζε την πόρτα, ούλιαζε χαμηλόφωνα. Ο Ιβάν λες και τον περίμενε. Έβγαινε αθόρυβα στην πόρτα, τον τάιζε παστό κρέας από το κελάρι της μητέρας του, του χάιδευε το κεφάλι όσο εκείνος έτρωγε. Ο λύκος όταν χόρτενε έγκλειφε το χέρι του Ιβάν και έφευγε. Κάποτε ο λύκος εξαφανίστηκε. Κάποιος θα τον είχε σκοτώσει, ή θα είχε πεθάνει, ή θα είχε περιπλανηθεί σε άλλη κατεύθυνση. Για πολλές νύχτες ακόμα εντούτοις ο Ιβάν άφηνε έξω από την πόρτα κομμάτια παστό κρέας, μη τυχόν έρθει το αγρίμι και δεν βρει τίποτα να φάει. Για πολλές νύχτες λαγοκιμόταν ξυπνούσε στον ελάχιστο θόρυβο, τέντωνε τα αυτή, περίμενε πως θα άκουγε ίσως το χαμηλό ουρλιαχτό του λύκου. Η Ναταλία όμως ευχαρίστησε το Θεό όταν εξαφανίστηκε ο λύκος. Είχαν αρχίσει να βλέπουν φιλίποπτα το παιδί στο χωριό. Επιδεικτικά είχαν μιλήσει μπροστά στις άλλες γυναίκες για μάγια, για φιλίες με σατανικά ζώα. Η Ναταλία έκανε πως δεν καταλάβαινε. Η ανακούφισή της όμως ήταν μεγάλη όταν εξαφανίστηκε τα γρήμη. Δεν είχε πει τίποτα στο παιδί της. Εξαιτίας της φιλιποψίας των άλλων, δεν ήθελε να χάσει τα γόρη της την αγνή καρδιά του που το έκανε αγαπητό ακόμα και στα θηρία. Και ο Ιβάν, καθισμένος στο ύψωμα, εκείνη την όμορφη μέρα της άνοιξης, άφηνε την καρδιά του να ανοίγει, να αγκαλιάζει τον Θεό χωρίς σύνορα του κόσμου. Δεν ήξερε τι είναι ο Θεός και ποιος ξέρει τι είναι ο Θεός, αλλά και τα λιγοστά συλλαβίσματα που υποτίθεται ότι ξέρουν γι' αυτόν οι σοφοί, οι πολυδιαβασμένοι, οι μεγάλοι άγιοι, και αυτά ήταν τέλεια άγνωστα στο νέο τον Ιβάν. Κι όμως, αν δεν ήξερε τι είναι ο Θεός, είχε αρχίσει να μαθαίνει με ένα σίγουρο τρόπο τι είναι να ζεις μέσα στο Θεό, και το έλπισε πως εκεί ψηλά, στο βουνό της αγιότητος, θα μάθαινε τόσα πολλά, ώστε ένας-ένας θα πέφταν οι φράχτες που τον χώρισαν, εκείνον τον άγνωστο και τυποτένιο παιδί του Πεσνορόβο, από το μεγάλο και παντοδύναμο και πανταχού παρόντα Θεό. Θα σχίζονταν τα πέπλα, όπως έλεγε ο Αλέξιος, ένα-ένα. Θα σχίζονταν όλα τα πέπλα, και άμα σχίζονταν και το τελευταίο, θα μπορούσαμε να δούμε κατά πρόσωπα το Θεό, μα όταν τον βλέπαμε, θα είχαμε φύγει κιόλας από τη γη. Σάρκα και αίμα δεν μπορούν να δουν το Θεό, όπως δεν μπορούν οι τυφλοί να δουν τον ήλιο. Μόνο το πνεύμα που ντύθηκε το φως του Χριστού θα μπορέσει να αντικρίσει το φως του ανέσπερο. Φως ανέσπερο, φως ηλαρό, γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού. Τ' άλογα μαζεύτηκαν γύρω του και τον έβλεπαν. Είχε πέσει στα γόνατα, είχε τα χέρια του ανοιχτά απλωμένα οριζόντια. Δεν ήταν πια ο Ιβάν, ήταν ο Σταυρός από σάρκα και αίμα που τον έλουζε άγνωστο φως από άγνωστους κόσμους. Τ' άλογα ξάπλωσα γύρω του. Η στέπα ευώδιαζε φρέσκια πράσινη σίκαλη. Τα πουλιά κατέβηκαν, ησύχασαν ολόγυρά του. Κούρνιασαν στον ένα πόδι και έκρυψαν το κεφάλι μέσα στο απαλό του στέρωμα. Ο άνθρωπος του Θεού Αλέξιος είδε από μακριά τη σκηνή. Πλησίασε αθόρυβα. Γονάτισε δίπλα στον Ιβάν, άπλωσε και εκείνο στα χέρια του οριζόντια. «Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού!» Η στέπα ανάσαινε βαθιά, η θάλασσα από τα πράσινα στάχια αναρρίγησε. Ο Θεός περνούσε. Το βράδυ γύρισαν μαζί στο χωριό, ο Αλέξιος πάνω στη Ρούσκα, ο Ιβάν πάνω στον Πενζόρ. Ήταν αμίλητοι, γεμάτοι από την έκσταση που αναπάντεχα τους είχε επισκιάσει. Πρώτη τους είδε να γυρίζουν η Ναταλία. Όταν είδε την έκφραση στο πρόσωπο του Ιβάν, η καρδιά της σφίχτηκε, μάτωσε. «Πάει τα γόρι μου», ψιθύρισε. «Κατερίνα μου, πάει και αυτό τα γόρι μας». Με βαθύ παράπονο πρόσθεσε. «Γιατί μας τα παίρνεις όλα μας τα γόρια? Αν είναι αυτό το θέλημά σου, Κύριε, λυπάμαι. Αλλά δεν μπορώ να πω να γίνει το θέλημά σου. Δεν μπορώ». Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Περί της Χαναναίας και της Παναγίας. Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. 1998-2008. Το Ευαγγέλιο της ημέρας αναφέρεται σε μία γυναίκα, τη Χαναναία. Την ακούσατε να φωνάζει τον Κύριο, να τον έχει πάρει από πίσω παρακαλώντας τον και εκείνος να μην της απαντά. Οι μαθητές του απορούν γιατί δεν τη βοηθάει, γιατί δεν τη διώχνει, παρά την αφήνει να εκετεύει. Και εκείνος εξηγεί τη σιωπή του. «Ήλθα μόνο για το Ισραήλ, όχι για τους ξένους, όχι για άλλο εθνής όπως είναι η γυναίκα αυτή, η Χαναναία». Όμως η γυναίκα επέμενε, τον πλησίασε και τον προσκύνησε ζητώντας βοήθεια. Ο Κύριος, διδάσκοντας και τους μαθητές και εκείνην και όλους εμάς έκτοτε, απαντά προσβάλλοντάς την. «Δεν είναι σωστό να παίρνεις το ψωμί των παιδιών σου και να το πετάς στα σκυλιά». Παρομοιάζει έτσι την ευλογία του Θεού με την πιο βασική ανάγκη του ανθρώπου, το ψωμί. Η γυναίκα δεν υποχωρεί και επιμένει. «Ναι, Κύριε, όμως τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των αφεντικών τους». Τότε ο Ιησούς της είπε: «Μεγάλη η πίστη σου, γυναίκα. Να γίνει λοιπόν αυτό που θέλεις». Ας σταθούμε λίγο στο περιστατικό. Ο Κύριος είχε βγει από την Ιουδαία και πήγαινε στη Σιδώνα, στο σημερινό Λίβανο. Εκεί ήταν η χώρα των Χανανιτών, έθνους που ζούσε στην περιοχή πριν ακόμη έλθουν οι Ισραηλίτες με το Μωυσή από την Αίγυπτο. Ήσαν ειδωλολάτρες. Οι δε γυναίκες των ασκούσαν τη μαγεία. Επήγε ο ίδιος ο Ιησούς στα μέρη της, αλλά έπρεπε η ίδια η Χαναναία να τον θελήσει, να τον αναζητήσει, να τον φωνάξει από τα βάθη της ψυχής της. Η Χαναναία καταλαβαίνει την ύπαρξή του κοντά της και αρχίζει να τον φωνάζει. Δεν φωνάζει κάποιον γητευτή, κάποιον μάγο θαυματοποιό. Τον επικαλείται με τη συγκεκριμένη ιδιότητά του, τροποντινά με το όνομά του. Υιός Δαβίδ, ο Κύριος. Και όσο τον επικαλείται, τόσο τον πλησιάζει. Όσο τον ζητά, τόσο τον βρίσκει. Ο Κύριος στην αρχή δεν της μιλά, οδηγώντας σε σκληρή δοκιμασία την αντοχή της πίστης της. Την αφήνει να τον ακολουθεί χωρίς καμιάν απόκριση και έπειτα της μιλά προσβάλλοντάς την. Δεν πρόκειται βέβαια εδώ για φιλετική διάκριση, αλλά για προσβολή και απόρριψη της ειδωλολατρίας και της μαγείας. Και βλέπουμε πως η πίστη της Χαναναίας δεν κλονίζεται καθόλου από την προσβολή. Παραζητά έλεος. Ζητά τη θαυματουργική παρέμβασή του στη ζωή τη δική της και της κόρης της. Οι φωνές της Χαναναίας τι άλλο είναι από προσευχές προς τον Κύριο? Το τρέξιμό της ο πίσω του τι άλλο είναι από στροφή της ζωής προς το λόγο του? Η ταπείνωσή της, η παραδοχή της ότι ναι, είναι ένα ανάξιο σκυλί που ζητά μόνο λίγα ψίχουλα ευλογίας, αυτά που περισσεύουν από το τραπέζι των πιστών, τι άλλο είναι από μετάνοια και εξομολόγηση? Και η τελική απάντηση του Κυρίου, τι άλλο είναι από άνοιγμα της αγκαλιάς του, από συγκατάθεση του Θεού στην αταλάντευτη πίστη του ανθρώπου? Το Ευαγγέλιο της ημέρας δεν αφηγείται απλώς και μόνο ένα θαύμα του Κυρίου. Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο πλησιάζουμε τον Κύριο, τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο βγαίνουμε από τις παγίδες των ειδώλων του κόσμου τούτου και ριχνόμαστε κλαίγοντας στην αγκαλιά του Πατέρα μας. Παρουσιάζει το πώς εργάζεται ο Θεός για να μας ανοίξει τον δρόμο επιστροφής Αυτόν, χωρίς να καταργεί την ελευθερία μας. Παρουσιάζει το πρόσωπο του Σωτήρα μας. Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ανοίγουμε την ψυχή μας στη θαυματουργό χάρη Του. Με άλλα λόγια, παρουσιάζει αυτή την ίδια την εορτή της σωτηρίας μας. Παρουσιάζει την Εκκλησία. Εκκλησία είναι ο μυστικός χώρος όπου συναντώμεθα όλοι. Εδώ ο Κύριος, εδώ οι άγγελοι, εδώ οι άγιοι και οι πιστοί. Εδώ επίσης, εδώ μαζί μας, μας τραβά κοντά της γεμάτη αγάπη η δέσποινα του οίκου τούτου, η Θεοτόκος. Για να ανοίξει ο Θεός την αγκαλιά του στη Χαναναία γυναίκα και σε όλους εμάς, εργάστηκε πολύ η Κυρία Θεοτόκος. Η Μαρία δεν ήταν απλώς και μόνον μία ευσεβής κοπέλα, η οποία συμμετέχει στη σωτηρία μας με ένα παθητικό τρόπο, δεχόμενη το θέλημα του Θεού έτσι όπως της το είπε ο άγγελος. Δεν είναι το χώμα που το πήρε στα χέρια του ο Δημιουργός και έπλασε τον άνθρωπο χωρίς να κάνει τίποτε αυτό το ίδιο. Η Μαρία συμμετείχε στο σχέδιο του Θεού. Εργάστηκε για να προσφέρει στο Θεό όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν το φιλάνθρωπο σχέδιό του για να σαρκωθεί και να μας λυτρώσει. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά, μας εξηγεί ο Άγιος Πατήρ της Εκκλησίας μας Νικόλαος ο Καβάσιλας. Βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνος, άρνησης κακίας απάσης, άσκησης αρετής απάσης, ψυχή καθαρωτέρα φωτός, σώμα διαπάντων πνευματικών. Όπως ψάλλουμε στον όρθρο της παραμονής του Ευαγγελισμού, «Ηράσθη του κάλου σου Χριστός πανάμωμε και την μήτραν σου κατόκισεν, όπως παθών εξαμορφίας το γένο των ανθρώπων λυτρώσιτε». Αποδεχόμενη την ενεργό συμμετοχή της στο φιλάνθρωπο σχέδιο του Θεού, η Μαρία λέγει η ίδια εν πνεύματι προφητικό. «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναίε». Και πράγματι, τον ίδιο κιόλας χρόνο εμακάρισε τη Θεοτόκο πρώτη η Ελισάβετ, αναφωνώντας πλήρης πνεύματος Αγίου. «Ευλογημένη εσύ, εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Δεν είναι δυνατόν να δούμε χριστιανικό ναό χωρίς την εικόνα της δεσπίνης μας Θεοτόκου, να μας υποδέχεται και να μας εισάγει στο μυστήριο της σωτηρίας μας. Δεν είναι δυνατόν να προσευχηθούμε, δεν είναι δυνατόν να σκεφτούμε την Εκκλησία χωρίς να αναφερθούμε σε εκείνην που η χάρις του Θεού και η δική της τελεία συνέργεια στο θέλημά του την κατέστησε Παναγία Μητέρα του Θεού και Μητέρα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει την Κυρία Θεοτόκο «φιλοτιμία της ανθρωπίνης φύσεως, πύλη της ημετέρας ζωής, πρόξενο της σωτηρίας μας». Έχουν γραφτεί λαμπρές σελίδες που εξηγούν τη θέση της Θεοτόκου ως μητέρας του Χριστού και μητέρας της Εκκλησίας. Έχουν γραφτεί απείρως λαμπρότερα θεόπνευστα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας που εξηγούν το έργο της Μαρίας και υμνούν το σεπτό πρόσωπό της. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι κάθε χριστιανός έχει μέσα στην καρδιά του την εικόνα της. Εκεί, μέσα στο κρυμμένο βάθος της ψυχής του, ο απλός και ανώνυμος άνθρωπος που διαφεύγει από το δίχτυ της ιστορίας, όχι όμως από το βλέμμα του Θεού, έχει πάντοτε αναμένο ένα καντήλι στην Παναγία. Και όσο πυκνώνει το νέφος της αγωνίας, όσο θεργεύουν τα βάσανά μας, σε εκείνη την αγκαλιά σπέβδουμε να κρυφτούμε, να αφήσουμε τα δάκρυά μας να τρέχουν στην ποδιά της. Σε εκείνην τη μυστηριακή μητέρα μας καταφεύγουμε, περιμένοντας να νιώσουμε το χέρι της να μας σκουπίζει τα δάκρυα, να μας δίνει δύναμη, να γαλινεύει την τρικυμισμένη μας ψυχή. Σε εκείνη καταφεύγει και το γένος των Ελλήνων, όποτε νιώσει την απειλή του αφανισμού του και αφήνεται στη χάρη της την υπέρμαχο. Τέτοια ώρα αγωνίας μεγάλης για το γένος και τον αυτοκράτορα ανηγέρθη και ο ιερός αυτός ναός. Κοσμοσώτηρας Φερών. Σε εκείνην καταφεύγω κι εγώ σήμερα, παρακαλώντας την να πρεσβεύει υπέρ της ψυχής του κτήτορος και υπέρ του γένους μας. Και την παρακαλώ να μας δίνει τη χάρη να τη νιώθουμε πάντοτε, να τη νιώθουμε όλη Παναγία και δέσποινά μας, αληθώς και σταθερός κοσμοσώτηρα, Ρόδον το αμάραντον.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο Άγιος Σπυρίδων, Φώτης Κόντογλου. Ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι ένας από τους πλέον τιμημένους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας που τον επικαλούνται οι χριστιανοί στις περιστάσεις όπως τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο. Το τίμιο λείψανό του το έχει η Κέρκυρα, όπως η Ζάκυνθος έχει το λείψανο του Αγίου Διονυσίου και η Κεφαλινία τον Άγιο Γεράσιμο. Γεννήθηκε στον καιρό του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου στο νησί της Κύπρου από φτωχούς γονιούς. Γι' αυτό στα μικρά χρόνια του ήτανε τσομπάνης και φύλαγε πρόβατα. Ήτανε πολύ απλό στη γνώμη, σαν τους ψαράδες που διάλεξε ο Χριστός να τους κάνει μαθητές του. Σαν ήρθε σε ηλικία, παντρεύτηκε και με τα χρόνια χείρεψε και τόση ήτανε η αρετή του που τον κάνανε επίσκοπο σε μια πολιτεία λεγόμενη Τριμηθούντα, μόλο που ήταν ολότελα αγράμματος. Παίρνοντας αυτό το πνευματικό αξίωμα, έγινε ακόμα απλούστερος και ταπεινός και επίμανε τα λογικά πρόβατα που του εμπιστεύθηκε ο Χριστός με αγάπη αλλά και με αυστηρότητα ως ανυπεύθυνος όπου ήταν για τη σωτηρία τους. Ήτανε προστάτης των φτωχών, πατέρας των ορφανών, δάσκαλος των αμαρτωλών και είχε τέτοια καθαρότητα και αγιότητα που του δόθηκε η χάρη άνωθεν να κάνει πολλά θαύματα. Για τούτο ονομάστηκε θαυματουργός. Με την προσευχή του μάζευε τα σύννεφα και έβρεχε σε καιρό ξηρασίας. Γιάτρευε τις αρρώστιες, τιμωρούσε τους πονηρούς ανθρώπους, όπως έκανε με κάποιους μαυραγωρίτες που γκρέμνησε τις αποθήκες που φυλάγανε το σιτάρι. Ενώ ο κόσμος πέθαινε από την πείνα και καταπλακωθήκανε μαζί με το σιτάρι. Και μελετόμενων λοιμών παρά των σιτοκαπήλων έλυσε συμπεσουσών αυτής των αποθηκών εστων σίτων συνέσχων. Και με όλα αυτά ζούσε με τόση φτώχεια που σαν πήγε κάποτε ένας φτωχός να τον βοηθήσει για να αποπληρώσει κάποιο χρέος του, δεν είχε να του δώσει τίποτα. Και με θαύμα έκανε μαλαματένιο ένα φίδι που βρέθηκε σε εκείνο το μέρος και το έδωσε στον φτωχό και εκείνος το έλειωσε και πλήρωσε το χρέος του. Άλλη φορά πάλι έγινε κατακλυσμός και τα ποτάμια ξεχυλίσανε και πλημμύρισε η χώρα. Και ο Άγιος Σπυρίδωνας προσευχήθηκε και τραβήξανε τα νερά και στέγνωσε ο νεροπατημένος τόπος. Γιάτρεψε και τον βασιλέα Κωνσταντίνων που είχε αρρωστήσει από κάποια αγιάτρευτη αρρώστια. Ένα διάκο που βουβάθηκε τον έκαμε καλά. Κακούς και πλεονέκτες ανθρώπους ετιμώρησε με υπερφυσική δύναμη και πλήθος άλλα θαύματα έκανε, ώστε να τον φοβούνται οι άδικοι και οι αδικημένοι να τον έχουν για προστάτη και καταφύγιο. Αλλά πάντα είχε μεγάλη αγάπη και συμπάθεια στους αμαρτωλούς. Γι' αυτό κάποιοι κλέφτες που πήγανε μια νύχτα να κλέψουνε πρόβατα από τη μάνδρα του, που τη συντηρούσε για να βοηθά τους πεινασμένους, τυφλωθήκανε και δεν μπορούσανε να φύγουνε. Και πιάσανε και φωνάζανε να τους ελεήσει. Και ο Άγιος όχι μοναχά τους ξανάδωσε το φως τους, αλλά τους χάρισε και ένα κρυάρι, γιατί όπως τους είπε είχανε κακοπαθήσει όλη τη νύχτα. Και αφού τους νουθέτησε να είναι καλοί άνθρωποι, τους έστειλε στα σπίτια τους χωρίς να μάθει τίποτα η εξουσία για την κλεψιά που θέλανε να κάνουνε. Προέλεγε δε και όσα ήτανε να γίνουνε με ακρίβεια, ώστε να τον θαυμάζει ο κόσμος σαν ένα υπεράνθρωπο πρόσωπο, αφού από τσομπάνης αξιώθηκε να ανέβει σε τέτοιο ύψος. Και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Νίκαια ήτανε και ο Άγιος Σπυρίδωνας ανάμεσα στους 318 θεοφόρους πατέρας. Και παρόλο που δεν γνώριζε γράμματα, αποστόμωσε τον αιρεσιάρχη Νάριο που ήτανε ο πιο σπουδαγμένος στα γράμματα από όλους τους δεσποτάδες. Όλον τον καιρό που έζησε δεν έπαψε να κάνει θαύματα. Το μεγαλύτερο ήταν η Ανάσταση της πεθαμένης κόρης του που σηκώθηκε από το μνήμα και μαρτύρησε σε ποιο μέρος είχε φυλάξει τα χρήματα που της εμπιστεύθηκε κάποια γυναίκα και πάλι ξανακοιμήθηκε. Κάποτε πήγε στον Άγιο μια γυναίκα που είχε ένα παιδάκι και της πέθανε και τον παρακαλούσε με δάκρυα πολλά να το αναστήσει. Τόσο συνηθισμένοι ήταν οι άνθρωποι που τον γνωρίζανε στα θαύματα που έκανε ο Άγιος. Και εκείνος το ανάστησε με την προσευχή του. Μα η μητέρα του, σαν το είδε ζωντανό, από την πολύ χαρά της πέθανε η ίδια. Και ο Άγιος Σπυρίδωνας ανέστησε και τη γυναίκα. Αυτά τα μεγάλα θαύματα ξακουστήκανε στον κόσμο και ο Άγιος Σπυρίδωνας, ζώντας ακόμα, τιμήθηκε σαν Άγιος και θαυματουργός. Και έως τώρα κάνει πολλά θαύματα το σκήνομά του, που είναι ο θησαυρός των Κερκυραίων. Όταν λειτουργούσε, παραστεκότανε άγγελοι που τους βλέπανε με τα μάτια τους πολλοί από τους ευσεβείς χριστιανούς και που έλεγε «Το ειρήνη πάση», οι άγγελοι αντιφωνούσανε «Και το πνεύματί σου» αντί των ψαλτάδων και τον περιέλουζε κάποια υπερφυσική φωτοχυσία. Με τέτοια αγγελική πολιτεία, αφού έζησε και έφτασε σε βαθύ γύρας, ποιμένοντας τα λογικά πρόβατα, μετέστη προς Κύριον. Το δε Άγιο Λείψανό του έμεινε κάμποσον καιρό στην Τριμηθούντα και από εκεί το πήγανε στην Κωνσταντινούπολη και το εβάλανε στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, όπου φυλαγότανε τα Άγια Λείψανα πολλών Αγίων. Κατά τη βασιλεία των Τούρκων ευρέθη στα χέρια ενός ευλαβούς χριστιανού που το λέγανε Βούλγαρη και αυτός με μεγάλα βάσανα και κόπους το έφερε έως την Αλβανία κρυμμένο μέσα σε τσουβάλια και από εκεί το πέρασε με ένα καΐκι στην Κέρκυρα που την κρατούσαν οι Βενετσιάνοι και από τότε βρίσκεται σε αυτό το νησί, απείραχτο από τον καιρό, μόλο που περάσανε 1600 χρόνια από την κοίμησή του. Στο κουβούκλιο στέκεται όρθιος ο Άγιος με χέρια σταυρωμένα, ντυμένος με τα άμφια του και τον βγάζουν σε λιτανία δύο φορές το χρόνο. Οι Κερκυραίοι έχουν το ιερό σκήνομα σε μεγάλη ευλάβεια και το θεωρούν θησαυρό του νησιού τους. Τον καιρό που δούλεψα στο Μουσείο της Κέρκυρας γνώρισα τον Παπαβούλγαρη, που ήταν εφημέριος του ναού, κατά κληρονομικό δικαίωμα, άνθρωπος που αγαπούσε την τέχνη και τα γράμματα. Το Άγιο Λείψανο θαυματουργεί πάντα έως σήμερα σε όποιους επικαλεστούν με πίστη τον Άγιο. Στην Ορθόδοξη Αγιογραφία ο Άγιος Σπυρίδωνας παριστάνεται γυραλαιός με γυριστή μύτη και με διχαλωτό κοντό άσπρο γέννη. Γέρον διχαλογενής φορών σκούφων. Ο σκούφος του είναι παράξενος, σαν κινέζικος, μυτερός στην κορυφή. Δεν ζωγραφίζεται ποτέ ξεσκούφωτος. Εκτός από τις εικόνες επάνω σε σανίδι, είτε σε τοίχο, σε άλλο μέρος της εκκλησίας, ζωγραφίζεται συχνά στο Άγιο Βήμα μαζί με τους άλλους μεγάλους ιεράρχας, Βασίλειο, Χρυσόστομο και Γρηγόριο, κάτω από την πλατητέρα. Στο χαρτί που βαστά είναι γραμμένο «Έτι προσφέρω μένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν». Η υμνολογία μας τον στόλισε με τα αμάραντα άνθη της, που πολύ λίγοι από εμάς τα μελετήσανε για να δούνε πως αληθινά είναι αμάραντα. «Χέρις αρχιερέων κανών, της εκκλησίας αδειάσεις τον αίρισμα, το κλαίος των Ορθοδόξων ή των θαυμάτων πηγή, της αγάπης ρήθρων μη καινούμενων. Πράος και κληρονόμος της γης, σύ των πραέων αληθώς αναδέδειξε, Σπυρίδων πατέρων δόξα, ότες νευρές των σοφών και απλών σου λόγων, θεία χάριτη, εχθρών των παμπώνυρων και παράφρων άριων, εν αποπνίξας και το δόγμα το ένθεον και σωτήριον ανυψώσας εν πνεύματι. Εκπυμνίων όσπερο Δαβίδ, σε αναλαβόμενος ο πλαστουργός, λογικής πίμνης έθετο ποιμένα πανάριστον, τι απλότητη και πραότητη λάμποντα και τι ακακία όσιε ποιμήν καλοπιζόμενον. Μωυσέως το άπλαστον, Δαβίδ το πράον, Ιώβ του αυσίτιδος το άμεμπτον κτισάμενος, του πνεύματος γέγονας κατοικητήριον, μέλπον ιερότατε, ο ευλογημένος και υπερένδοξος. Σε εξαλόγου πίμνης με τίγα γενής λογικήν το πνεύμα πνευματοφόρε ως τον Μωυσέα και Δαβίν ον εμιμήσω το πράον Σπυρίδων φως οικουμένης. Το Απολυτίκιον λέει «Τη συνόδου της πρώτης αναδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών. Διο νεκράσι εν τάφο προσφωνής και όφινης χρυσούν μετέβαλες». Και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχενση λειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Γιατί οι άνθρωποι ουρλιάζουν όταν εξοργίζονται? Γκάντι Μαχάτμα. Κραυγές και ψήθυροι. Μια μέρα ένας σοφός Ινδιάνος έκανε την παρακάτω ερώτηση στους μαθητές του. «Γιατί οι άνθρωποι ουρλιάζουν όταν εξοργίζονται?» «Γιατί χάνουν την ηρεμία τους», απάντησε ο ένας. «Μα γιατί πρέπει να ξεφωνίζουν παρότι άλλος βρίσκεται δίπλα τους?» ξαναρωτά ο σοφός. «Ξεφωνίζουμε όταν θέλουμε να μας ακούσει ο άλλος», είπε ένας άλλος μαθητής. Και ο δάσκαλος επανήλθε στην ερώτηση. «Μα τότε δεν είναι δυνατόν να του μιλήσει με χαμηλή φωνή?» Διάφορες απαντήσεις δόθηκαν, αλλά καμία δεν ικανοποίησε τον δάσκαλο. «Ξέρετε γιατί ουρλιάζουμε κυριολεκτικά όταν είμαστε θυμωμένοι? Γιατί όταν θυμώνουν δύο άνθρωποι, οι καρδιές τους απομακρύνονται πολύ. Και για να μπορέσει ο ένας να ακούσει τον άλλον, θα πρέπει να φωνάξει δυνατά, για να καλύψει την απόσταση. Όσο πιο οργισμένοι είναι, τόσο πιο δυνατά θα πρέπει να φωνάξουν για να ακουστούν. Ενώ αντίθετα, τι συμβαίνει όταν είναι ερωτευμένοι? Δεν έχουν ανάγκη να ξεφωνήσουν κάθε άλλο. Μιλούν σιγανά και τρυφερά. Γιατί? Επειδή οι καρδιές τους είναι πολύ πολύ κοντά. Η απόσταση μεταξύ τους είναι ελάχιστη. Μερικές φορές είναι τόσο κοντά που δεν χρειάζεται ούτε καν να μιλήσουν, παρά μονάχα ψιθυρίζουν. Και όταν η αγάπη τους είναι πολύ δυνατή, δεν είναι αναγκαίο ούτε καν να μιλήσουν. Τους αρκεί να κοιταχθούν. Έτσι συμβαίνει όταν δύο άνθρωποι που αγαπιούνται πλησιάζουν ο ένας τον άλλον. Στο τέλος, ο σοφός είπε συμπερασματικά. «Όταν συζητάτε, μην αφήνετε τις καρδιές σας να απομακρυνθούν. Μην λέτε λόγια που σας απομακραίνουν, γιατί θα φτάσει μια μέρα που η απόσταση θα γίνει τόσο μεγάλη που δεν θα βρίσκουν πια τα λόγια σας στον δρόμο του γυρισμού».
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: για την μνησικακία. Άγιος Δωρόθεος. Ένας από τους πατέρες, ο Ευάγριος, είπε ότι οι μοναχοί δεν πρέπει να οργίζονται ή να στεναχωρούν κανέναν. Και πάλι είπε, αν κάποιος χαλιναγωγήσει το θυμό, χαλιναγωγεί τους δαίμονες. Αν όμως έχει νικηθεί από αυτό το πάθος, είναι τελείως ξένος από τη μοναχική ζωή και άλλα σχετικά. Τι πρέπει λοιπόν να πούμε εμείς για τον εαυτό μας που δεν σταματάμε μόνο στο θυμό και την οργή, αλλά πολλές φορές φτάνουμε και μέχρι τη μνησικακία. Τι άλλο παρά το να πενθήσουμε για αυτή την ελεηνή και απάνθρωπη κατάστασή μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν άγρυπνα τα μάτια της ψυχής και του σώματος, αδελφοί μου, και ας βοηθήσουμε με τα θεόν τους εαυτούς μας για να γλιτώσουμε από την πίκρα αυτού του καταστρεπτικού πάθους. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να βάζει κανείς μετάνοια στον αδελφό του, όταν φυσικά ψυχρανθούν ή στεναχωρηθούν μεταξύ τους, και να παραμένει και μετά τη μετάνοια λυπημένος και έχοντας λογισμούς εναντίον του. Δεν πρέπει αυτός που πολεμιέται από τους λογισμούς να αδιαφορήσει για το θέμα, αλλά αμέσως να του σταματήσει. Γιατί αυτό είναι μνησικακία. Και είναι ανάγκη να προσέξει με άγρυπνη φροντίδα, να μετανοήσει, να αγωνιστεί όπως είπα, για να μην μείνει πολύ καιρό με αυτούς τους λογισμούς και κινδυνεύσει. Γιατί με το να βάλει μετάνοια απλώς συμμορφώνεται σε μια πρακτική εντολή και προσωρινά αντιμετωπίζει το θέμα της οργής. Αλλά δεν κάνει κανέναν αγώνα εναντίον της μνησικακίας. Γι' αυτό και παραμένει έχοντας τη λύπη εναντίον του αδελφού του. Γιατί είναι άλλο πράγμα η μνησικακία, άλλο η οργή, άλλο ο θυμός και άλλο η ταραχή. Και σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αυτός που ανάβει φωτιά στην αρχή έχει λίγη θράκα. Θράκα είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τον λύπησε. Δες, η θράκα έχει λίγη δύναμη. Γιατί, τι είναι μία λεξούλα του αδερφού σου? Αν την υποφέρεις, έσβησες τη θράκα. Αν όμως αρχίσεις να σκέπτεσαι, γιατί μου το είπε, και εγώ μπορώ να το απαντήσω. Αν δεν ήθελε να με στεναχωρήσει, δεν θα μου το έλεγε. Και πιστέψτε με, θα τον κανονίσω εγώ. Να, έτσι βάζεις μικρά ξυλαράκια ή κάποιο άλλο προσάναμα, όπως ακριβώς κάνει αυτός που θέλει να ανάψει φωτιά, και γεμίζεις τον τόπο με καπνό, που είναι η ταραχή. Ταραχή είναι ο αναβρασμός εμπαθών και άτακτων σκέψεων που ξεσηκώνουν την καρδιά και την κάνουν επιθετική κατά του πλησίον. Αυτή δε η επιθετική διάθεση κατά του ανθρώπου που μας στεναχώρησε πολλές φορές παίρνει και χαρακτήρα απειλητικό, γιατί γίνεται και εκδικητική, όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Μάρκος. Η κακία που γίνεται δεκτή με το λογισμό κάνει την καρδιά θυμώδη και απειλητική. Ενώ όταν πολεμηθεί με την προσευχή και την ελπίδα, προκαλεί μετάνοια και συντριβή. Γιατί αν υπέφερες τον ασήμαντο λόγο του αδελφού σου, θα έσβηνες, όπως είπα, και αυτή τη λίγη θράκα, πριν ξεσηκωθεί η ταραχή. Όμως και αυτή, αν θέλεις, μπορείς εύκολα να τη σβήσεις όσο είναι καιρός, με τη σιωπή, με την προσευχή, με μία μετάνοια ολόκαρδη. Αν όμως παραμείνεις βγάζοντας καπνό, με αυτόν τον τρόπο αποθρασύνεις και ξεσηκώνεις την καρδιά σου, στριφογυρίζοντας το νου σου, γιατί μου το είπε. Μπορώ να του απαντήσω κι εγώ. Από όλο αυτό το βράσιμο και τη διαμάχη των λογισμών, με τους οποίους η καρδιά ανάβει και ξεσηκώνεται με εμπάθεια, ανάβει το πάθος του θυμού. Γιατί θυμός είναι το ξάναμα του αίματος, που βρίσκεται γύρω από την καρδιά, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Να, έτσι ανάβει ο θυμός. Έτσι βρισκόμαστε στην κατάσταση που τη λέμε οξυχολία. Αν λοιπόν θέλεις, μπορείς να τον σβήσεις και αυτόν, πριν φέρει την οργή. Αν όμως συνεχίσεις να ταράζεις και να ταράζεσαι, μοιάζει σαν αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και μεγαλώνει τη φλόγα. Κι έτσι γίνονται τα αναμένα κάρβουνα που είναι η οργή. Και αυτό είναι εκείνο που είπε ο Αββάς Ζωσιμάς, όταν τον ρώτησαν τι σημαίνει η φράση «Όπου δεν υπάρχει θυμός, σταματάει η διαμάχη». Γιατί αν στην αρχή της ταραχής μόλις αρχίσει, όπως είπαμε, να βγάζει καπνό και να πετάει μερικές πίθες, προλάβει κανείς να κατηγορήσει τον εαυτόν του και βάλει μετάνοια πριν ακόμα ξεσηκωθεί η ταραχή και γίνει θυμός, τότε μένει ειρηνικός. Πάλι αφού ανάψει ο θυμός, αν δεν ησυχάσει, αλλά αφήσει στην ψυχή του την ταραχή και την εκδικητικότητα, μοιάζει, όπως είπαμε, με αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και παραμένει ξαναμένος μέχρι να φτιάξει μεγάλα κάρβουνα. Όπως ακριβώς λοιπόν η θράκα γίνεται κάρβουνα, που αποθηκεύονται και μένουν πολλά χρόνια χωρίς να καταστρέφονται και αν τους ρίξει κανείς νερό δεν σαπίζουν, έτσι και η οργή. Αν μείνει πολύ καιρό στην ψυχή, γίνεται μνησικακία. Και τότε, αν κανείς δεν χύσει το αίμα του, δεν απαλλάσσεται από αυτήν. Να λοιπόν, σας είπα τη διαφορά. Καταλάβατε. Ακούσατε τι είναι η πρώτη ταραχή, τι ο θυμός, τι η οργή και τι η μνησικακία. Βλέπετε πώς από μια κουβέντα φτάνουμε σε τόσο μεγάλο κακό. Γιατί αν από την αρχή κατηγορούσε τον εαυτόν του και υπέμενε το λόγο του αδελφού του και δεν κοίταζε να πάρει εκδίκηση και αντί για ένα λόγο να πει δύο ή πέντε λόγους και να ανταποδώσει κακό αντικακού, θα γλίτωνε από όλα αυτά τα κακά. Γι' αυτό πάντοτε σας λέω, όσο ακόμα είναι στην αρχή το απάθη, κόψτε τα, πριν δυναμώσουν εναντίον σας και σας ταλαιπωρήσουν. Γιατί είναι άλλο πράγμα να βγάζεις μικρό χορταράκι και άλλο να ξεριζώνεις μεγάλο δέντρο. Δεν παραξενεύομαι για τίποτα άλλο, παρά μόνο για το ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ψάλουμε. Καθημερινά ψάλουμε και καταργιόμαστε έτσι τους εαυτούς μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε υποχρέωση να ξέρουμε τι ψάλουμε. Πάντοτε βέβαια λέμε, αν σε αυτούς που μου ανταπέδωσαν, αντί των ευεργεσιών θλίψης, έκανα κι εγώ το ίδιο, τότε ας πέσω έρημος και αβοήθητος στα χέρια των εχθρών μου. Τι σημαίνει όμως να πέσω? Όσο κανείς στέκεται όρθιος, έχει τη δύναμη να αμυνθεί κατά των εχθρών του. Κτυπάει, κτυπιέται, νικάει, νικέται. Γιατί ακόμα είναι όρθιος. Αν όμως πέσει, πώς μπορεί να συνεχίσει την πάλη με τον εχθρό, αφού βρίσκεται πεσμένος κατά γης? Και καταργιόμαστε τους εαυτούς μας, όχι μόνο να πέσουμε στα χέρια των εχθρών μας, αλλά να πέσουμε και αβοήθητοι. Τι σημαίνει να πέσει κανείς αβοήθητος στα χέρια των εχθρών του? Είπαμε ότι να πέσει κανείς σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δύναμη να αντισταθεί. Σημαίνει ότι βρίσκεται πεσμένος κατά γης. Το δε έρημος και αβοήθητο σημαίνει να μην έχει ποτέ τίποτα καλό που να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί. Γιατί εκείνος που σηκώνεται μπορεί πάλι να φροντίσει τον εαυτόν του και όποια στιγμή χρειαστεί να ξαναπαλέψει με τον εχθρό. Μετά λέμε, ας καταδιώξει τότε ο εχθρός την ψυχή μου και ας με συλλάβει αιχμάλωτο. Όχι μόνο να μας καταδιώξει, αλλά και να μας συλλάβει, ώστε να είμαστε αιχμάλωτοι σε αυτόν πάντα, να μας νικάει και σε κάθε τι να μας καταβάλει, αν ανταποδίδουμε το κακό σε όσους μας εκδικούνται. Και δεν ευχόμαστε μόνον αυτό, αλλά και να ποδοπατήσει τη ζωή μας. Τι είναι η ζωή μας? Η ζωή μας είναι οι αρετές. Και παρακαλούμε να ποδοπατηθεί η ζωή μας στο χώμα για να γίνουμε εντελώς χωμάτινοι, έχοντας στραμμένο όλο το λογισμό μας στη γη. Και τη δόξα μας ας τη θάψει βαθιά στο χώμα. Τι άλλο είναι η δόξα μας παρά η γνώση που γεννιέται στην ψυχή που τηρεί τις Άγιες εντολές? Αυτό λοιπόν λέμε. Δηλαδή να μας δοξάσει, όπως λέγει ο Απόστολος, μέσα στην αισχύνη μας. Να ποδοπατήσει στο χώμα τη ζωή μας και να κάνει τη ζωή μας και τη δόξα μας γήινα, ώστε τίποτα να μην λογιαζόμαστε, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αντίθετα, να σκεπτόμαστε πάντα σωματικά, πάντα σαρκικά, σαν αυτούς για τους οποίους λέγει ο Θεός. Δεν θα παραμείνει για πολύ το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή φρονούν και ζουν σαρκικά. Έτσι λοιπόν, ψέλνοντας όλα αυτά, καταργιόμαστε τους εαυτούς μας, αν αποδίδουμε κακό αντί για κακό. Κι όμως, πόσα κακά αντί κακό να αποδίδουμε και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά διαφορούμε. Συμβαίνει δε πολλές φορές να αποδίδει κανείς κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη, αλλά και με λόγο και με τη στάση του. Και παρουσιάζεται εξωτερικά ότι δεν ανταπέδωσε με πράξη το κακό, αλλά βλέπει ότι το ανταπέδωσε με λόγο ή, όπως είπαμε, τη συμπεριφορά του. Γιατί πολλές φορές κάνει κανείς έναν μορφασμό ή μια κίνηση ή ρίχνει ένα βλέμμα και ταράσει τον αδελφό του. Γιατί μπορεί κανείς και με ένα βλέμμα και με μια κίνηση να πληγώσει τον αδελφό του. Και είναι και αυτό ανταπόδοση κακού αντί κακού. Άλλος προσπαθεί να μην ανταποδώσει το κακό ούτε με πράξη ούτε με λόγο, ούτε με μορφασμό ή με κίνηση. Λυπάται όμως την ψυχή του για τον αδελφό του και στεναχωριέται μαζί του. Βλέπετε πόση διαφορά καταστάσεων. Άλλος πάλι δεν τρέφει καμία λύπη για τον αδελφό του. Αν όμως ακούσει ότι κάποτε κάποιος το στεναχώρησε ή γόγγισε εναντίον του ή τον έβρισε, ευχαριστιέται που τ' ακούει και βρίσκεται και αυτό στην κατάσταση να αποδίδει κακό αντί για κακό μέσα στην καρδιά του. Άλλος ούτε κακία κρατάει, ούτε χαίρεται όταν ακούει κακολογία για αυτόν που τον έθλιψε, αλλά στεναχωριέται βαθιά αν εκείνος λυπηθεί. Δεν αισθάνεται όμως ευχάριστα αν του συμβεί κάτι καλό, αλλά αν τον δει να δοξάζεται ή να αναπαύεται, στεναχωριέται. Και είναι και αυτό ένα είδος μνησικακίας, ελαφρότερο όμως πραγματικό. Πρέπει δε να χαίρεται κανείς για τα καλά του αδελφού του και να κάνει τα πάντα για να τον εξυπηρετήσει και με κάθε τι να φροντίζει να τον τιμάει και να τον αναπαύει. Στην αρχή του λόγου είπαμε ότι πολλές φορές συμβαίνει να βάλει κάποιος μετάνοια στον αδελφό του και μετά τη μετάνοια να παραμένει ακόμα λυπημένος μαζί του. Τότε λέμε ότι βάζοντας μετάνοια, τη μεν οργή θεράπευσε με αυτή τη μετάνοια, εναντίον όμως της μνησικακίας δεν αγωνίστηκε ακόμα. Υπάρχει δε και άλλος που αν συμβεί να στεναχωρηθεί με κάποιον και βάλουν μετάνοια και συγχωρεθούν, ειρηνεύει απέναντί του και δεν βαστάει στην καρδιά του καμία κακή ανάμνηση για αυτόν. Αν όμως συμβεί μετά από μερικές ημέρες να του πει κάτι που να τον στεναχωρήσει, αρχίζει να ξαναθυμάται και τα πρώτα και να αναστατώνεται. Όχι μόνο για τα δεύτερα, αλλά και για τα πρώτα. Αυτός μοιάζει με άνθρωπο που έχει πληγεί και βάζει έμπλαστρο και προσωρινά με το έμπλαστρο την επουλώνει. Είναι όμως ακόμα το μέρος ευαίσθητο και οποιαδήποτε στιγμή του ρίξει κανείς μια πέτρα πληγώνεται πιο εύκολα από όλο το άλλο σώμα και αρχίζει αμέσως να αιμορραγεί. Έτσι παθαίνει κι αυτός. Είχε πληγεί και της έβαλε πάνω έμπλαστρο που είναι η μετάνοια. Και προσωρινά μεν θεράπευσε την πληγή ακριβώς όπως και ο πρώτος, δηλαδή θεράπευσε την οργή και άρχισε να φροντίζει και για τη μνησικακία προσπαθώντας να μην κρατήσει καμία κακή ενθύμηση στην καρδιά του. Αυτό ακριβώς είναι η επούλωση του τραύματος. Δεν το εξαφάνισε όμως μέχρι τώρα εντελώς, αλλά ακόμα έχει το έλλειμμα της μνησικακίας που είναι η ουλή, από όπου εύκολα ξανανοίγει όλο το τραύμα όταν δεχτεί μικρό χτύπημα. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστεί για να εξαφανίσει εντελώς την ουλή, ώστε και να ξαναβγάλει τρίχες στο μέρος εκείνο και να μην μείνει καμία ασχήμια, ούτε να γίνεται καθόλου αντιληπτό ότι βρισκόταν σε εκείνο το μέρος τραύμα. Πώς όμως μπορεί να το κατορθώσει κανείς αυτό? Με το να προσεύχεται μόλι του την καρδιά για αυτόν που τον λύπησε και να λέει «Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου και με τις ευχές του και μένα». Και βρίσκεται στη θέση να προσεύχεται για τον αδελφό του. Πράγμα που αποτελεί απόδειξη της αγάπης και της συμπάθειας. Και να ταπεινώνεται ζητώντας βοήθεια με τις ευχές του. Όπου δε υπάρχει συμπάθεια, αγάπη και ταπείνωση, πώς μπορεί να υπερισχύσει θυμός, η μνησικακία ή κάποιο άλλο πάθος? Καθώς είπε και ο Αβάζος ημάς, και αν ακόμα ξεσηκώσει όλα τα σύνεργα της κακίας του ο διάβολος με όλα τα δαιμόνια του, όλες οι πονηρίες του αχρηστεύονται και συντρίβονται από την ταπείνωση που φέρνει η τήρηση της εντολής του Χριστού. Λέει δε κάποιος άλλος γέροντας, αυτός που προσεύχεται για τους εχθρούς του δεν έχει μέσα του μνησικακία. Κατανοήστε καλά ό,τι ακούτε και κάνετε τα πράξη. Γιατί πραγματικά, αν πρακτικά δεν τα εφαρμόσετε, με τα λόγια δεν μπορείτε αυτά να τα μάθετε. Ποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει μια τέχνη τη μαθαίνει μόνο με τα λόγια? Οπωσδήποτε πρώτα φτιάχνει και χαλάει και ξαναφτιάχνει και ξαναχαλάει και έτσι, κοπιάζοντας λίγο και υπομένοντας, μαθαίνει τη τέχνη με τη βοήθεια του Θεού, που βλέπει την προαίρεση και τον κόπο του και τον δυναμώνει στο έργο. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε τη μεγαλύτερη από όλες τις τέχνες χωρίς να καταπιαστούμε με έργα? Πώς είναι δυνατόν? Ας προσέξουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί μου, και ας δουλέψουμε με πολλή επιμέλεια όσο έχουμε ακόμα καιρό. Ο Θεός να δώσει να θυμόμαστε και να φυλάμε εκείνα που ακούμε για να μην μας επιβαρύνουν την ημέρα της κρίσεως.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της